0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιάσε τες ασθενείας ημών, ένεκην το ονοματός σου, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε ο βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης.

ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σε γαθέ και των αγγέλων των ύμνων βόμανε σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέ της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου ξεγύρεσμα, Κύριε, τον νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνής Αγιατρίας. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέ της Θεοτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αθρόν ο Κρητής απελεύσεται, και εκάστε πράξεις γυμνοφύσονται, αλλοφόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, διέ της Θεοτόκου ελέησον ημάς, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενος ευχαριστώς Υγειατριός, ότι δι' την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουκ οργίστε σε μη το ρωθή μου και αμαρτωλού, ουδέστε να πολλές με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση εν κειμένων γυράσμε, εις το ορφρύσι και το ξελογίσι το κράτος σου. Και νυν φωτισόν μου το όματι της Διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λογιά σου, και συνιένεται στον τολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλλην σε ενεξομολογής της καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, το Πατρός και το Υιού και το Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα σε Βασιλεύθε Επατοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία, εξίως άσματων αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων ασθένα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δείξε, Κύριε, και την φωνή της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόξων εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν ευθύνεση την εκτοριπαρών χειλαίων μάινεσιν, όπως καγώ κοινωνός γέναμε το φρονή μου παρθένων, εν φεδρά λεμπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενο Θεολόγο να μείνει. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου αναποιών με στη διαπαντός. Σε μόνο ήμαρτον και το πονηρόν αναποιών σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Είδου γάρεν ανομίες εν ελήφθην και να αμαρτήσει και σε σέμε η μήτυρ μου. Είδου γαραλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας εδηλωσάς με. Ραντεΐσμα ισόπα και καθαριστήσουμε, πλενίσμα και υπέρχειον ελευκανθήσουμε. Ακουτίσμα αγαλίασιν και φρουσίνη, αγαλιάσονται ως θέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίας μου εξάλληψουν. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσαι εγκαίνισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδοση με την αγαλία σαν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως σα οδού σου και ασεβείς απ' εις επιστρέψουσι. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου, ότι η θέληση θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου που εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε και ευδοκία σου την Ισιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ενίσουσιν επί το θυσία θηριών σου μόσχους.
Μακάρι άμα με νοδόη πορευόμενη νόμου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξετήσουσιν αυτόν, ο βαρεργαζόμενη την ανομία.

εντολών σου, εν την καρδία μου έκρυψα το λογιά σου, όπως σαν μη αμάρτωση, ευλογητός η χείρη διδαξών με τα δικαιώματά σου, εν τη σκύλα σήμα ξεγγελα πάντα τα κρίματα του στόματός σου, εν τη οδό το μαρτυρίο σου ατέρι φθηνός επιπαντή πλούτο, εν τις εντολές σου δελασχή σου και κατανοήσω τα σοδού σου, εν τη δικαιωμασή σου μελετήσου, το κοπηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδοσε ο δούλος σου, ζήσου μου και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψα τους οφθαλμούς μου και κατονοήσω το θεμά σε εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμούντας εντολά σου. Επεπόδισεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμεσαι σε περηφάνειες, επικατάρατη εκλείνοντας από τον εντολό σου. Περίελε απομόνιδος εξοδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα, και γαρακάθησαν άρχοντες, και κατ' εμού κατελάλουν, ότι δούλος σου εντολέσιν της δικαιωμασής σου, και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί, και η συμβολή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσω με κατά το λόγο σου. Τα σωδός μου εξεγελα και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόνα δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολασχίσουν τη θαυμασία σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσόν με τις λόγοι σου. Οδόνα δικαίας απόστασον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόνα αληθείας ερηθισάμιν και τα κρίματά σου καπελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίας σου, Κύριε με κατασχήνεις. Οδόνα εντολών σου έδρομον, όταν επλάτηνε στην καρδία μου, νομοθέτησόν με Κύριε των οδών των δικαιωμάτων σου και εξετήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με και τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνω την καρδία μου εις τα μαρτυριά σου και μη εις πλονεξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, το μίδιν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου στον φόβον σου. Περίλε των ειδισμών μου ανυπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδώ επιθύμησα τη στοντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουν με. Και έλεγε επ' εμέ το λόγο σου Κύριε, το εσωτεριόν σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωση με λόγον, ότι έλπισε επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στοματός μου λόγων αληθείας ως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επέλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Και πορευόμουν πλατισμό, ότι τες αντολάς σου εξεζήτησα. Και ελάλλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και οπισχυνόμην. Και μελέτων τις εντολές σου ως ηγάπησα σφόδρα. Κύρετες χείρεζουν προς τις εντολές σου ως ηγάπησα. Και δουλέσουν τις δικαιώμασές σου. Μνήσετε το λόγο σου το δούλο σου, όν επελπισάς με. Αυτήν παρεκάλεσαν ταπεινώσε μου, ότι το λογιόν σου ζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρο, από δε τον νόμο σου και ξέκλεινα. Εμνήσετε το κρυμάτων σου απαιώνους, Κύριε, και παρεκλήθη. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκατελειμπανώτων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου τα οπαρικίας μου. Εμνήσεν ενικτή το ονοματό σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμον σου. Αυτή γεννήθη μου τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα το φυλάξεστε τον νόμον σου. Εδέηθεν το παρασόφος εν όλη καρδία μου, λέει σόν μου κατά το λογιόν σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδους μου εις τα μαρτυριά σου. Ετοιμάσαν που καταράχθην, το φυλάξεστε τη συντολά σου. Σχοινή αμαρτυλών περιπλάκησάν με και εδώ του νόμου σου καπαλαθόμην. Με στον ύπτον εξηγηρώμην, το εξομολογήσεστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων το φοβουμένο σε και των φυλασσότων τη συντολά σου. Το λέω σου, Κύριε, πληρήσεκη, τα δικαιώματά σου διδαξούν με. Χριστότητα επίσης μετά το δούλο σου, Κύριε, κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δίδαξόν με τις εντολές σου επίστευσα.
πρώτο με ταπεινωθήν εγώ απλημέλης.

0: Δια τούτου το λογιόν σε φύλαξα, Χριστός εσύ Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου, επληθύνθε επί με αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερμηνήσω τη συνδουλά σου, ετερώθεια σγαλέ καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου μελέτησα, αγαθών μου τη ταπεινασάς μου, απασάν μαύ τα δικαιώματά σου, αγαθός μου νόμος στόματός σου, υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Εκύριες ο επίησαν με και πλασάν με, συνήθισόν με και μαθήσω με τη συντολά σου, οι φοβόμενοι ίσοψονται με και φερανθίσονται, ότι σου λόγους επίλπισαν. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και ελευθεί τα ποινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο λόγο σου, το παρακαλέσαμε, κατά το λογιό σου, το δούλο σου. Ελθέτε σαν με εκτιρμήσου και ζήσουμε, ότι ο νόμος ο μελέτη μου εστί. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη, ότι αδίκως συνόμισεν σε με. Εγώ δε δελεσχίσον τις εντολές σου, επέστρεψά το σαν μη φοβόμενη είσαι και γνώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθείτε καρδιά μου ως εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπεις σωτηριών σου η ψυχή μου, εις σου λόγους επίλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου εις το λογιό σου, λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθηνος ασχός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθούμη. Πόσα είσαι εν ημέρα του δούλου σου, πότε ποιήσες με εκ το καταδιαπότεν με κρίση. Δίγησα τον παράνομο δελεσχίας, όλοχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσα το λέσω αλήθεια, δίκως κατεδίωξαν με, βοήθησούν με. Παραβρακίσαι να τελεσάν με τη γη. Εγώ δε κακατέλειπον τα συντολά σου, κατά το λόγο σου ζήσουμε και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα κυριολόγου σου διαμένει του ουρανού, εις γενεά και γενεά αληθιά σου, εθεμελίωσε την γη και διαμένει, τη διατάξη σου διαμένει μέρα ότι τα σύμπαντα δελασά, ή μη ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολώ μου τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα με επιλάθω με τα δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εσύσας με. Σώσε με εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ επέμενα να αμαρτωλή το απολέσαμε, τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση σε τελείας εδώ πέρας, πλατεία του λύσου σφόδρα, όσοι αγάπησα τον νόμο σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ της οχθρούς μας οφησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστίν. Υπέρ πάντως διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τες εντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδο πονηράς εκόλλησα τους πόδας μου, από σαν φυλάξω τους λόγους σου. Από τον κρυμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ νομοθετησάς με. Ως γλυκέα το λαρική μου τα λογιά σου, υπερμέλη το στοματή μου. Από τον εντολόν σου συνήκα, δια τούτα μίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Γλύχνος φωσί μου νόμος σου και φως εθρύβης μου. Όμασε και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνα ως φόδρα, Κύριε, ζήσω μου κατά το λόγο σου. Τα εκούσα του στοματός μου ευδόξον δε Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου τα σχερσή σου διαπαντός, και το νόμο σου ο καπελαθόμην. Έθε το μαρτωλή παγίδα μη, και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Θα κληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίωμα της καρδίας μου εσύ. Έκλαινε την καρδία μου, το ποιήσε τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμωση. Παρανόμωσα μίσωσα, το δενόμο σου αγάπησα. Βοηθός μου και τη λύτωρ μου εσύ, εις σου λόγους επίλυξα. Εκλείνεται επ' εμώ πονηρευόμενη και εξερευνήσω τη εντολά σου Θεού μου. Αντιλαβούμε κατά το λογιό σου και ζήσουμε και μη κατασκήνεις μου από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσουμε και μελετήσουν τη δικαιωμασή σου διαπαντός. Εξοδένωσας πάντως αποστατούντες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών, παραβαίνοντας ελογισόμην πάντας ομαρτωλούς της γης, δια τούτη αγάπησε τα μαρτυριά σου, καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάτων σου φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τη στατικούσουμε, έκδεξε το δούλο σε αγαθών, μη σε κοφαντιστά του σαν μη υπερήφανη. Οι οφθαλμοί με εξέλιπαν εις το σωτηριό σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά το δούλο σου κατά το λόγο σου και τα δικαιώματά σου διδαξούν με. Δούλος σου είμαι εγώ, συνετισόν με και γνώσω με τα μαρτυριά σου. Καιρός το ποιήστε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο αγάπησε τη συντολά σου υπέρ Χριστίων και τα πάσεων. Δια τούτο προσπάσα σε συντολά σου κατορθούμη. Πάσανο δεν άδικον εμίσησα τα αμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτή και συνειδητή είναι ποιος, το στόμα μου είναι ξεκέλκυσα πνεύμα, ό,τι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρική Υιό και Αγιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.

0: Πίτρος, έμαπος οικοφατίας ανθρώπων και φυλάξωτος εν του λαού σου, το πρόσωπό σου επίφωνον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους εδάτων κατέδεσαν οι οφθαλμοί μου, επί υποφύλαξε τον νόμον σου. Δίκαιος σε Κύριε και ευθέη κρίση σου, εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρο, εξέτειξε μου ζήλου σου και απελάθρωσε του λόγου σε εχθροί μου, επιρωμένο του λογιών σου σφόδρο και δούλα σε αγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξοδενωμένος, τα δικαιώματά σου καπελεθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος αλήθεια, λήψεις και ανάγκη βρασάν με εντολές σου μελέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν μου και ζήσω με. Εκεί έκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσουν. Εκεί έκραξαν σε σώσον μου και φυλάξω τα μαρτυριά σου, προέφθασαν ορία και εκεί έκραξαν, εις τους λόγους σου επίλυψαν. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον, το μελετάν τα λογιά σου. Τις φωνείς μου άκουσον, Κύριε, κατά το λόγο σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Προσήκεσαν οι κατεδίωκοντες μου νομία, από δε του νόμου σου μακρύνθησαν. Εγγύσεσαι, Κύριε, και πάσε δίσω αλήθεια. Καταρχάς έγνωνα εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα θυμελίωσες αυτά. Είδε τη ταπείνωσή μου και εξελούμε του νόμου σου καπελευθούμε. Κρίνω την κρίση μου καλύτερο σε με, δια του λόγου σου ζήσουμε. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ό,τι δικαιώματά σου και εξεζήτησαν. Η εκτεριμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουμε. Πολλοί εκδιωκοντές μου και φλιβωτές μου, εκ των μαρτυρίων σου καξέκρινα. Είδωνε συνετούτες και εξετικόμην, ό,τι λογιά σου καφυλάξαντο. Είδατε τα σατουλά σου αγάπησαν, Κύριε εντολέ σου ζήσουμε. Αρχή του λόγου σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα κλίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντας καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου ειδηλίασαν η καρδία μου, αγαλιάσου με εγώ επί τα λογιά σου, όσα ευρίσκον σκύλα πουλά. Αδικήνε μίσωσε και δηληξάμιν, τον δεν όμως αγάπησαν. Επτάξεις ημέρες εν εσάς, επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, ειρήνη πολύ της αγαπώσε τον νόμον σου, κι ούκα είστε ναυτή σκάνδαλο. Προσαδόκον τα σωτηριών σου, Κύριε, και τα σαντολά σου αγάπησαν. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσα βήμα εναντίον σου, Κύριε. Εγγυστά τα δεησίς μου νοπιών σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου συνεθισούν με. Εισέλευτε οξιωμά μου νοπιών σου, Κύριε, κατά το λογιόν σου ρίσαμε. Εξερέξε το τεχνίο μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φέξε τη γλώσσα μου τα λογιά σου, ότι πάσα του λέσω δικαιοσύνη. Και εν έσω χείρι σου το σώσαμε, ό,τι τα σαντολά σου ρετισάμε. Επεπόδισε το σωτηριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και εν έσωσε, και τα κρίματά σου βοηθήσουμε. Επλανήθην ως πρόβατον ο πολελός, ζήτησε το δούλο σου, ό,τι τα σαντολά σου καπελαθωμήν. Δόξα Πατρικέ, Υιό και Αγιό Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ποιηθέντα, ομός εν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δημάς ανθρώπους και δι' την ημετέρων σωτηρίων, καταληθώντα εκ των ουρανών και εσαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και νοθροπήσαντα, σταυρωθέντεται επίρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώτα και τα φέντα. Και αναστάνεται τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ενελθώνται εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνει ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου πες τα τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον των Σοφιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον Τόση Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και εσοδοξασόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστρης αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίαστε τες ασθενείας ημών, ένα και το ονόματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημώτην επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφεσε μη το οφειλήματα ημώνος και μη σαφία με τις οφειλέτες ημών. Και μη ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από την πονηρού. Ιδού ο νυμφίος έρχεται το μέσος νυχτός, και μακάριος ο δούλος εν ευρύσει γρηγορούντα, ανάξου δε πάλι να βρίσει ραθυμούντα. Βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, να μην το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνεψο κράζους, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβερά ανενούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτωσα λαμπάδος εν ελαίου φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέπελευσε τη φωνή λέγουσε ειδού ανυφίου σου. Βλέπουν ψυχή μου μείνει στάξεις και μείνει έξω του κρούσου σε πέντε παρθένη. Αλλά γρήγνος καρτέρι σου να απαντήσεις Χριστό το Θεό είναι λεωπίωνη. Και οδόησε τον εμφόνα του Θείου της δόξης αυτού. Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθετον τείχος της σωτηρίας σου χείρωμα Θεωτό και παρθένη και τεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διασκέδασον. Του λαού σου τη λύπνη χαράν μετάβαλε, τη πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, του αρσεβή κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος ο πολυέλεος ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών τους αμαρτωλούς ελεών, ο Πάντας καλών προσωτηρίαν της Ευαγγελίας των μελώδων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ρετάφτη της εντεύξης και ήθινο τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγιάσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παραμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση προσήρυση του δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρουσον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
2: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, σε ελέησον με των αμαρτωλών, και εις επίστασε κρίμα, σώσου με τον ανάξιον δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Σε ευλογούμενη ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέου, στο ποιούντα είμαι θυμών μεγάλαντα και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ο νουκέστην αριθμός να παρασχόδε ημί τον ύπνο σ' ανάπαυσης ασθενείας ημών, και άνεσε το κόπον σπολιμόχτου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ τους εν απόλυσας εμάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, εις αδοξολογήσω το κράτος σου, διόδης οπούμε την ανεκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς, και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου θεραπημίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εισενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάσους άδυντα και ψάλλην, και εξομολογήστε εσύ, εν πάση και υπό πάντων το ξεζωμένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, στον ομονογενή σου Υιό, και το Παναγιό και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νύν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό, το Βασιλεί και Θεό ημών. Είδε ο θαλμός μου στα όρια, την ύξη η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήστρου του ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον το πόδο σου, μη δεν ιστάξω φυλάσσον σε. Ειδών ιστάξω διεπνώσει φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάφσε, δε σε λύνει τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από την ίν και έως το αιώνος. Ιδούδη ευλογείται τον Κύριον πάντα στη δούλη Κυρίου, η εστόρε σε νίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νεξίνε πάρετε τα σχέρα σημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξιών, ο οποίης είναι ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Αιώ και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελά τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και αείαστε τα σεστανία Σιμών, ένε και το ονοματό σου, κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρδο εν μό τον επιού σου, δώσε ημίν σήμερον και άφεσε ημίν το οφειλήματα ημών. Ως και μη σαφίαμεν σου φιλέθης ημών, και μη ενέγκυς ημάς εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, γίνει και αΐ και ίσως αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου, και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαρεν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος, και σημαντεστάς ειδούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομώ, και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο με δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε της ψυχάς των δούλων σου, εν σιγάρ την ελπίδα ανέθετε του ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νίκη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά τον Αγίων ανάπαυσον Χριστέ της ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνου σου λείπει στην αγμό σου, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάση γενέθεια το εκεί παρθένε, εν σίγαρο ο χώρος Χριστός ο Θεός ημών, χωριθήν ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίαν σε έχοντες ημέρας γάρ και νυχτός, πρεσβεύεις υπέρ ημών και τα σκύπτρες βασιλείας της εσύ και εσείς κρατείνονται. Δύο ανενόδης βοώμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον. Νήσιτε Κύριε τον πελπίδι Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παμπλημέλη με ακούσιόντα και ακούσιον εν λόγω γέργου κατά διάνοια πλημελημεθένικα από αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως. Εν θα πέτρα πάσα δίνει λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντας απ' αιώνους Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου, και τη μέθεξη νεφράσεων και αιωνίων σου αγαθών, και τη απεράντου και η μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη ζωή ανάσταση και ανάπαυση κειμένων δούλου σου Χριστό Θεό ημών, και στη τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγιό και ο Αγαθό και ζωπιό σου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένεξε επάρθε ευλογημένη Θεοτό και προσάγητη μετέρα προσευχή το Υιό σου και ο Θεό ημών και έτσι να σώσει διά σου ούτε ψυχά ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και ποιμού του Πνεύματο Άγιον τριάς Αγία δόξα Συ. Την πάσα ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών από τη σκέπη σου.

0: ελεήσον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου δεμεθά σε πάκουσον και ελεήσον.
1: Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον.
0: Ιδεώμεθα υπέρ διαφυλάχθηνε την ιερά νόμη τάφη και πάσα από γενικών πόλη γύσω και χώρων απολυμού λιμούσιμου καραποντισμού. Πυρός μαχαίρας, επιδρομής ολοκλήρων εμφυλίου πολέμου, εφηδίου θανάτου, υπερτρίλων ευρύνη και διάλακων γενέσεις, των αγαρνών και φυλάνθων των θεών ημών το αποστρέψει και διασκεδά σε πάση νοκήν και νόσο, την καθημών κινουμένη και ρίσιστε ημάς της επιμένης και

0: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριε των Θεών φωνήσει δε εις ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάγουσον ημών ο Θεός ο σωτήριμον ελπίς πάντων του περάτου της γης και τον θαλάσσι χέρι μακράν και ήλαιος ήλαιος γεννημιντές ποτέ από τις αμαρτίες ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας, Παναχράντους, μνήσιμων Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, επιλεγωμένης παραμυθίας, προστασίας, των παμεγίσων ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ και Πασών Επουρανίων, Θείων δυνάμενα σωμάτων, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των 12 και των 70, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Εφραίμ του Κοντονάκη, του Ιωσήφ του Σιγαστού, Νικοδήμου του Αγιορείτου, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Αναστασίας, Ενωμέας, του Εναγής Πατρός Σιμών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης, του Χρυσοστόμου, ούτε θεία κυρά μας αγωγένεια επετελέσσομε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου, και του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Βαβύλα Επισκόπου Αντιοχίας και των συναυτής Αγίων, όν και την ύμην επτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσει ημάς αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος, υπέρ της κατηγουμένης ιεράς μονιστάφτης Νικοδήμης μονάχης και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλό Χριστού ημών στράτου, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστη υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας ο καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξωμεν, μακαρίσωμεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτρας της ιεράς μονιστάφτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βοσκημένους και τους απανταχού ορθοδόξους, είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Συγχωρέσατε με τον αξίο και αματολόγο Σωτέρου, ο Θεός ηλάσσε την τόνο προδοτήμησον. Ο Θεός ηλάσσε την μητό αμαρτωλό και λέγησον. Ο Θεός ηλάσσε την μητό αμαρτωλό και λέγησον. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευλογητός ο Θεός.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Επακούσε Κύριος εν ημέρα πλήσεως, υπερασπίσεις το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλες η βοήθεια εξ Αγίου, εξ Υιών αλληλαβητό σου, μισθή πάθης της θείας σου και το λοκαύτωμά σου πιανά το. Δόησε Κύριος κατά την καρδιά σου και πάσα τη βουλή σου πληρώσε, αγαλιασόμεθα επί της σωτηρίου σου και εν ονόματι Κύριου Θεϊμών μεγαλυθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, μην έγνωτε ως ο Κύριος το Χριστόν αυτού. Επακούσε τα αυτού εξουρα...

0: Μετά αυτή την εφορήσαν και έπεσο, είναι δε ανέστημεν και αδορθώθημεν. Κύριε σώσο τον βασιλέα, και πάκουσον ημώνην εν μέρε επικαλέσω μετάσε. Κύριε εν την δυνάμει σου πραθήσει το βασιλές, και επί σωτηρίου σου αγαλιάσε τη σπόδρα, την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτού, και τη θέληση του χειλαιών αυτού και στέρισας αυτού. Ότι προέφτασε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έθηκας επί κεφαλήν αυτού στέφανο κλήθη τιμίου. Ζωήν ετής ατός εκέδωκας αυτό μακρότητα ημερών εις αιώνα αιώνους. Μεγάλη δόξα αυτήν το σωτηρίο σου, δόξαν και μεγαλοπρέπεια εν επιθύσεις επ' αυτόν. Ότι δώσε αυτό ευλογίαν εις αιώνα αιώνους, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου. Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριο και το ελέη του υψίστου μη σαλευτεί. Ευρυθεί η χείρ σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρυ πάντως μισούντασε. Ότι θείς αυτούς τους κλίβανον πυρός εις καιρό του προσώπου σου. Κύριος ενεργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πυρ. Το καρπόν αυτόν από τη γη απολύς και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων. Ότι έκλεισε κακά, διαλογίσε τη βουλά, σε σωμελίνονται στήνε. Ότι θείς αυτούς νότονε, περιλήπησε ετοιμάς το πρόσωπον αυτό. Υψώθη τη Κύριε τη δυνάμει σου, άσομε και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ηλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ηλέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ηλέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάθος τα μαρτύρες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και αείασε τες ασθενείας ημών, ένα και το ονόματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ορθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτο ημών την επιλέξεων δώσε ημίν σήμερα και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών και μη σαφία με τις επιλέγειες ημών και μη ενέγγιση ημών σας περασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εις την η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίνει και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασες βασιλεύση κατά βαρβάρον δωρούμενος και το εσόν φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεντος Σταυραίκος Υιός τη φωνή μου σου καινή πολιτεία, τους εκτριμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εντυσή, όπλων ειρήνης αίτηνο τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυνται μη παρήδης αγαθήτες εκκλησίας ημών πανήμητα Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζος εκέλευσης βασιλεύει και χορήγει αυτής ουρανώθε τη νίκη, διότι έτρεκε στο Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεός του μετάσου πάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε
1: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε Λέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γίνει και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανήσανται επέ με, πολλοί λέγουσε τη ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε, Κύριε, αντιλήπτον μου, η δόξα μου και υψώντη κεφαλήν μου, φωνή μου προσκύρωνα και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, ου φοβηθήσουν μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτεθεμένων μη, ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Συ επάταξες πάντας, τους εκφρένοντάς με Ματέως. Οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ανυπάγησαν με και επιστήριξε επί με την χείρα Σου. Ου και εστενίασαι εν τη σαρκή μου, αου προσώπου της οργής Σου. Ου και εστιν ειρήνη εν της σωστέης μου, αου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοία μου επερίναν την κεφαλήν μου, οσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επί με, προσώρησαν και σάπησαν ημόλοπές μου, αου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε τε κατεκάμφθη νέος τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώε μου επλήσισαν εμπευμάτων, και ουκ εστινίασεν τη σαρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου, και ως στεναγμός μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου έγκυσαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο ζητούντες την ψυχή μου και ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχωνε το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τους αλευθύν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργιδών με νοποιών με στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιώντες με κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επίκατε δύο παναγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Προσχύσεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου. Προσχύσεις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψησε εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσου ως ανέσει το στόμα μου. Η έμνη μόνευό σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραωθήσονται εις χείρα σου εμφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα να τον άδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εσέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρας ητέγραξα και ενικτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλήρων το ού σου εις την δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστη με το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, οσοι τραυματίε καθεύοντες εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντό με ελάκου κατ' οτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην κι ούκ εξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εις θένης αραβουτοχίας, και έκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι, μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθεν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έγραξα και νυχτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλήρων το ού σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάνου πάστας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστας ανομία σου, τον ιόμινον πάσας τας νόσου σου, τον λυτρούμενο εκθοράς τη ζωή σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ως αετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λίμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εστέρος οργιστήσετε ουδέη στον αιώνα μηνύη. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς όσον απέχουσε ανατολέ από δεσμών, εμάκρυνα φημών τας ανομίας ημών, καθώς εκτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστη ο τυχούς εσμέν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει, και ουκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον, της φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου και αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσε εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε έμενε σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμασε των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύες άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών πίσον με το πρωί το έλεος σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν ανή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξουλοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας ως λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στις κρίσεις μετά το δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις στις κρίσεις μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
0: Εν ειρήγη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Κρατησάνωθεν εν ειρήγης και σωτηρίας ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήγης σύμπαντος κόσμος αθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικοτούτου και του μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού εσύ όντων εναύστων του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της κατηγουμένης ιεράς μου Ιστάθης Νικοδήμης Μοναχής και της Εχριστώ Συνοδείας Αυτής του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ιεράς μου Ιστάθης Πάσης Μονής Κόμης Πόλεως Νήσου και Χώρας και των πιστικού των ενάφτες του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνώντων εκμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρηστινέ ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός εσύ χάριτη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Άριας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και άλληλους και πάσαν τη ζωή μόνο Χριστό του Θεού παραθώμεθα.
2: Συ Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την κοινική αίκαι Ιησούς

0: Λέησον δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κύριε και Αίκη σου σε όλα στον αιώνα να μην. Ενείτε το όνομα Κύριου, ενείτε δούλε Κύριον. Οι αστότες ενίκο Κυρίου, ένα πλαίσιο υπό Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλλε το όνομα τη αυτού ότι καλόν. Ότι τον Ιακώβ εξελέξα το εαυτό Κύριος, Ισραήλ εις περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνωκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντους θεούς. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν εν του ουρανού και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάντες τις αβύσεις. Ανάκον εφέλας εξ εσχάτου της γης, αστραπάσεις η ετών επίησεν. Ο εξάκον ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξεν απρωτότοκα Αιγύπτου από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξεν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν και επάσης τας βασιλείας Χανάν και έδωκε την γήν αυτών κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημόσυνό σου γενεάν και γενεάν, ότι κρινή Κύριος ο λαόν αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύριων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων. Στόμα έχουσι και ούλα λύσου σύνο, φθαλμούς έχουσι και οκόψονται. Ότα έχουσι και ενωτισθήσονται, ουδέ γαρέσει πνεύμαν το στόμα τη αυτών. Ομοί αυτής γέννητο ποιούνται σε αυτά και πάντ υπεπιθώτες επ' αυτής. Οίκος Ισραήλ ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Αρών ευλογήσετε τον Κύριον, οίκος Λεβί ευλογήσετε τον Κύριον, οι φοβούμενοι των Κύριων ευλογήσετε τον Κύριον, ευλογητός Κύριος εξιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εξομολογήσει το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εξομολογήσει το Θεόν των Θεών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εξομολογήσει το Κύριο των Κυρίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το ποιήσαντι θαυμάσια μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το ποιήσαντι τους ουρανούς σε συνέση ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το στερεώσαντι τη γήν επί των υδάτων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το ποιήσαντι φώτα μεγάλα μόνο ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, τη σελήνη και τους αστέρα εις εξουσίαν της νυχτός ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το πατάξαντι Αίγυπτο συν της πρωτοτόκης αυτών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού και εξαγαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσου αυτού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εχειρή κρατεά και βραχίων υψηλό ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, τον καταδηλώντι την ερυθρά θάλασσα της διαιρέσεις ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, ιδεαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και εκτινάξαν τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού εις θάλασσαν ερυθράν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το διαγόντι των λαών αυτού εν τη ερήμου ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, το πατάξαν τη βασιλείς μεγάλους ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και αποκτήναν τη βασιλείς κρατεούς ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και τον Όγ βασιλέα γης Βασάν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και δόντι την γήν αυτών κληρονομίαν ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, κληρονομίαν Ισραήλ δούλου αυτού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, ότι ταπεινώς ημών εμνήσθη ημών ο Κύριος ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και λυτρώσα το ημάς εκ των εχθρών ημών ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, ο διδούς στροφήν πάσης αρκεί ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, εξομολογήσει το Θεό του ουρανού ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί καθίσαμε και κλάψαμε εν το μνησίν ημάς εις Σιών. Επί τεσιτές εν μέσω αυτής εκκρεμάσαμε τα όργανα ημών. Ότι εκεί επιρώτησαν ημάς εχμαλωτεύσαν της ημάς λόγους οδών και απαγόντες ημάς υμνονάσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδήν Κυρίου επί γης αλωτρίας. Εάν επιλάθω μέσω Ιερουσαλήμ επιλυστεί η δεξιά μου. Κολληθεί η γλώσσα μου το λάρυγγί μου. Εάν μη σου μνηστώ, εάν μη προανατάξουμε την Ιερουσαλήμ ως την αρχή της ευθροσύνης μου. Μνήστη Κύριε των Ιών εδώμ την ημέραν Ιερουσαλήμ, των λεγόντων εκενούται, εκενούται όσων θεμελίων αυτής. Θυγάτηρο Βαβυλώνος ή ταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσεις ή το ανταπόδομά σου, ο ανταπέδωκας ημίν. Μακάριος ως κρατήσει και δαφή τα νήπια σου προς την πέτρα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ξομολογήσω μέση Κύριε όλη η καρδία μου και εναντίον αγγέλο ψαλώσει ότι ήκουσα πάντα τα ρήματα του στόματός μου. Προσκυνήσω προς ναών Αγιών σου και ξομολογήσω με το ονόματί σου επί το ελέη σου και τα λυθεία σου ότι μεγάλαινας επί πάνω το όνομα του Αγιών σου. Εάν η μέρα επικαλέσω μέσα τα ταχύ επακουσών μου πολιορίσεις με ψυχή μου δυνάμει σου. Εξομολογησάσουσα εσύ Κύριε πάντες οι βασιλείς της γης ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του στόματός σου και ασάτωσαν εν τις οδές Κυρίου ότι μεγάλη δόξα Κυρίου ότι ψηλό

0: σου πάντα τα έσχατα και τα αρχαία ασία πλασάς με κέρδικα σε πεμένη χείρα σου. Εθαυμαστός η γνώση σου εξ εμού, κρατιώθη που μη δίνομαι προς αυτήν. Που πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου που φύγω, αν αναβόηστον ουρανός ή εκεί, αν καταβόηστον άδει πάρει. Αν αναλάβει με τα στέρηγάς μου κατόρθουν, κατασκηνώσουν εις τα έσχατα της θαλάσσης. Γάρε εκεί χείρι σου οδηγήσει με, καθέξι με η δεξιά σου. Και είπα άρα σκότος καταπατήσει με και νίξ φωτισμός εν τη τρυφή μου, ότι σκότος σου σκοτισθήσεται από σου και νίξ ως ημέρα φωτισθήσεται, όσο σκότο αυτής ούτω και το φως αυτής. Ότι εσύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, αντελάβω μου καστρός μητρός μου, ξομολογήσω μέση ότι φοβερός εθαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και η ψυχή μου κοινός της φόδρα, ού και κρύβει το οστόν μου από σου, ο επίσας εντικριθεί και η υπόστασή μου εν σκατωτάτης της γης. Τα κατέργαστον μου είδων οι οφθαλμοί σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται, οι μέρες πλαστήσονται και ουθείς εν αυτής. Η μη δε λίαν ετοιμήθησαν οι φίλοι σου, Θεός λίαν εκρατεώθησαν οι αρχαίοι αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμων πληθυνθήσονται, εξηγέθην και έτοι εμεί μετά σου. Εάν αποκτήνει αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων, εκλείνεται απ' εμού, ότι αριστεί εστίς διαλογισμούς, λείψονται εις ματαιότητα τα σπόλη σου. Ουχή τους μισούντας σε Κύριε μίσησα και επί τους εχθρούς σου εξετικόμοι. Τέλειον μίσος εμίσουν αυτός, εις εχθρός εγένετόμοι. Δοκίμασόν με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασό με και γνώθη τα στρίβους μου, και είδε η οδός ανομίας είναι μη, οδήγησον με εν οδό αιωνίας. Εξελούμε, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδικουρίσε με, είτε δελογίσαν το αδικίαν καρδία, όλη την ημέρα παρετάσουν το πολέμους, εικόνησαν γλώσσα αυτών ως Ιώφεως, Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε, είτε δελογίσαν το ότι υποσκελίσαι τα διαβήματά μου. Έκρυψαν η περήφανη παγίδα με και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου. Ερχόμενα τρίβους σκάνδαλα εθεντόμοι. Είπα το Κύριο ο Θεός μου εσύ, ενώτησε Κύριε τη φωνή της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασες επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώς με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ. Διαλογίσαν το κατ' εμού, μη εγκαταλείπεις με, μη ποτέ ψωθώσει. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος αρχιλέων αυτών καλύψει αυτούς. Πεσούνται αυτούς άνθρακες, εμπειρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρίες σου μη υποστώσιν. Ανήλικλο σώδη σου κατευθυνθήσεται επί της γης, άνδρα άδικων κακά θηρεύσει τη διαφθορά. Έγνωτι ποιήσει Κύριος στην κρίση των πτωχών και τη δίκη των πενήτων, πλην δίκη εξομολογήσονται το όνομα της σου και κατασκηνώσουν σε ευθύσει σου. Δόξα Πατρί και ο Υιό Πνεύμα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, και έκραξα προσέ, εις άκουσόν μου, πρόσχεση φωνή της δεήσεώς μου, το κεκραγένε με προσέ. Κατευθυνθείτε προσευχή μου ως θυμία μου ενώπιόν σου, έπαρσε το χειρό μου θυσία εις περινή. Φού, Κύριε, φυλακήν το σωματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου, μίαν κλείνει στην καρδία μου εις λόγους πονηρίας, του προφασίζε σε προφάσιν αμαρτίες, συνανθρώπης εργαζομένης στην νομία και ομίσει διάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιο, συνελέει και ελέγξει με, έλεον δε αμαρτωλού μου λιπανάτων την κεφαλή μου, ότι έτηκε προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν ερχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών. Ακούσαν τα ρήματά μου ότι δίθησαν, ως υπάρχος γης εράγει επί της γης, και σκορπίσει τα οστά αυτών παρά τον Άδη. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε, η οφθαλμή μου, επισήλθησα, μη αντανέλησε ψυχή μου. Φύλαξό με από παγίδος η σύνεση σαν τόμοι και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται να επιβλήσουν αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεία εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα, φωνή μου προς Κύριον εδέηθη.

Εχαιώ ενώπιον αυτού την δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ, εν το εκλείπειν εξ αιμού το πνεύμα μου, και εσύ έγνωσες τρίβους μου, εν οδό ταύτη οι πορευόμενοι έκρυψαν παγίδα μη, κατενώ εις τα δεξιά και επέβλεπον και ο κίνο επιγεινώσκον με, απόλυτο φυγή απ' εμού και ο κέστην οξυτών τη ψυχή μου. Εκέκραξα προς εκ, Κύριε, η πασή ελπής μου, μερίς μου ελγιζόντων. Πρόσχες προς τη δέησή μου, ότι ταπεινώθεις φόδρα. Δύσε με αυτόν καταδιωκόντων με, ότι κρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγει και εκφυλακίσαι ψυχή μου, το εξομολογήσε το ονόματί σου. Εμέ υπομενούσι δίκαιοι όσου ανταποδόσμοι. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη δέησή μου εντελειχθία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και ημί έλθει κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθίζεται ενώπιον σου πάσων. Ό,τι κατεδίωξε να φρώσει ψυχή μου, εταπείνωσε τη γη τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα και κηδίασε εν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνήσει ημερών αρχαίων εμελέτη εν βάση τη έργη σου, εμποίημασε το χειρό σου εμελέτων. Διαπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύ άκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσε τη λάκκο μου. Ακουστών πίσω με το πρωί το λαιό σου, ότι πισήλθησα. Γνώρισε με, Κύριε, οδόνεν υπορεύσω με, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δεν δαξώ με του πίνου θελημά σου, ότι είσαι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένα και το ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εκθλίψε τη ψυχή μου, και εν το ελεή σου εξλοθρέψει του εχθρού μου, και απολύσει πάντα του λίβαδε ψυχή μου, ό,τι εγώ δούλο ψημή. Δόξα πατρί και ο γιο πνεύμα, την κοινή και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κυρελέησον, κυρελέησον, κυρελέησον. Δόξα πατρί και ο γιο πνεύμα, την κοινή και αή και

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, ο διδάσκοντας χείρας μου εις παράταξην, τους δακτύλους μου εις πόλεμον, έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτων μου και ρίστης μου, υπερασπιστής μου και επ' αυτό ελπίσα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με. Κύριε, τι εις την άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου τη λογίζει αυτό. Άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, ημέρε αυτού στη σκιά παράγουση. Κύριε, κλών ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται. Άστραψον αστραπήν και σκορπίεις αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς. Εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξελούμε και ρίσε με ξηδά των πολλών. Εκχειρώσει όν αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Ο Θεός οδύν και νύν ασωμέσει, εμψαλτηρίο δεκαχόρτο ψαλώσει, το διδότη της σωτηρίαν της βασιλέψει, το λυτρουμένο θαβή των δούλων αυτού εκρομφέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε χειρώσει όν αλωτρίων, όν το στόμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Όν ή αυτών ως νεόφυτα ιδρυμένεν την νεότητη αυτών, εδικατέρες αυτών και καλοποισμένε, περί και κοσμημένο ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο, τα πρόβατα αυτών πολίτουκα πληθύνονταν τες εξόδης αυτών, οι βοές αυτών παχής, ουκέστη κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγήεν τες πλατείες αυτών, εμακάρισαν τον λαόν ο ταύτα εστί, μακάριος ο λαός, ο Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και νετός φόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και εις τη πέρας. Γενεά και γενεά επενέσει τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι, την μεγαλοπρέπειαν της δόξης της αγιοσύνης σου λαλήσουσι και τα θαυμάσια σου διηγήσονται. Και τη δύναμη των φοβερών σου ερούσι και τη μεγαλοσύνη σου διηγήσονται. Μνήμην του πλήθους της Χριστότητός σου εξερεύξονται και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται. Ικτήμων και λέημων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Χριστός Κύριος τη σύμβαση και εκτιμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησά του άνση Κύριε πάντα τα έργα σου και έως Ιησού ευλογησά του άνση. Δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και τη δυναστείαν σου λαλήσουσι. Του γνωρίσε της Υιής των ανθρώπων τη δυναστείαν σου και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου. Η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους. Οι οφθαλμοί πάντων εις ελπίζουσι και εσύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγησε την χείρα σου και επιπλάς πάν ζώων ευδοκίας. Δίκαιος Κύριος εν πάση της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Εγγύης Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία. Θέλημα των φοβμένων αυτών ποιήσει και της δέησεως αυτών εισακούσετε και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα σου αγαπώντας Αυτόν και πάντα σου αμαρτωλούς εξολοθρέψει. Ένεσιν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ, το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχουν. Μη πεποίθατε υπάρχοντας επί ιούς ανθρώπων ίσου και στη σωτηρία. Εξελέψετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γη αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα πουλούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντοτε εν αυτής. Τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης. διδόντα τροφήν της πεινώσει, Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ενορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάσσει τους προσιλήτους, ορφανών και χείραν αναλείψετε και οδόν αμαρτωλών αφανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα ο Θεός ο Σιώνης γενεάν και γενεάν, ενείτε τον Κύριον διαγαθών ψαλμών, στο Θεό ημών η δυνθία είναι εσείς, οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος, τας διασποράς του Ισραήλ επισυνάξει, ο ιόμενος τους τετριμένους στην καρδίαν και δεσμεύοντας ιδρύματα αυτών, ο αριθμών πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού και στην αριθμός. Αναλαμβάνουν πραείς ο Κύριος ταπεινών θεαμαρτωλούς έως γης, εξάρξατε το Κύριον εξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών εν κιθάρα, το περιβάλλονται των ουρανών εν εφέλες, το ετοιμάζονται τη γη ετών, το εξανατέλλονται εν όρεση χόρτων και γλώει τη δουλεία των ανθρώπων, διδόντι της κτίνης η τροφήν αυτών και της νεοσύς των κοράκων της επικαλουμένης αυτών, ουκ εν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέν τες κνήμες του ανδρός ευδοκεί, ευδοκεί Κύριος εν της φοβμένης αυτών και εν της ελπίζους εν επί το έλεος αυτού. Επένει Ιερουσαλήμ τον Κύριον εν των Θεών σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μογλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνη και στέρπυρο εμπιπλώνσε, όπως θέλουν το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους δραμείται ο λόγος αυτού. Διδόντος γιών αυτού ως ιέριον, ομίγλινος εις ποδών πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλον αυτού ως υψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού της υποστήσεται. Εξαποστελεί τον λόγον αυτού και τίξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσεται ύδατα. Ο απαγγέλων το λόγιον αυτού το Ιακώ, δικαιώματα και κρίματα αυτού του Ισραήλ, που και ποιήσε νου το παντή έθνη και τα κρίματα αυτού και δήλωσε ναυτής, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν της υψής της, ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, ενείτε αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ενείτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελέψετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση. Πυρ χάλασε χιών, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκη και παρθένη, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων. Ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της ουσίης αυτού, της εις Ισραήλ λαό εκείσου δι' αυτό, άσετε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεσης αυτού εν εκκλησία ουσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επιτοποιήσαν δι' αυτόν και οι Ισιών αγαλιάστουσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χώρο, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, ε υψώσεις του Θεού εν το λάρικι αυτών και ρομφέ δεις του μην τες χερσίν αυτών. Του ποιείς εκδίκησιν εν τις έθνες συνελεγμούς εν της λαής, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παίδες και τους εν δόξους αυτών εν χειροπαίδες υπηρές. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγκραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της ουσίης αυτού, ενείτε των θεών της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, Εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, εν είτε αυτόν εν κυμπάλι σε βήχης, εν είτε αυτόν εν κυμπάλι σε λαλαθμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός ημών ο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρίνες θέσε, ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με μητρού, ιδούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δηλωσάσμη, ραντιείς με ισόπου και καθαρισίσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθίσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα διταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίως με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βισέπισε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλησα θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που ξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε αν

0: Οι Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Συ ή ο Θεός ημών και Συ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐν και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως θεωρών της του Θεού εν ανθρωπίσεως και εμισθογράφων της αυτού συγκαταβάσεως, μακαρίζομεν Θεόπτασε επαξίως, αλλοσπέθηκας μεσί της αξιόθεος, εκπαντίον ημας λύτρωσε κακώσεων, ή να κράζομεν χέρις μάκαρμος ίσοφε.

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ,
0: Κύριε. Ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήτων ψυχών ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.

την του κόσμου σαφώς ματαιότητα ενώνω του κόσμου αλότριος και τα πάθη Χριστού μη μισάμενος, τα του σώματος πάθη ενέκρωσας και των σταυρών σου αράμενος οικολούθησας, μάρτης το κτίστη σου και σημαίνων αυτόν ηνικέτευε, υπέρ το σε τιμό.

Επισκόπου Αντιοχίας της Μεγάλης και των συναυτό Αγίων Τριών Παιδών Ουρβανού, Πριλιδιανού, Επολωνίου, οι διαξήφουσε τελειώφησαν. Ο Χριστόν αυτόν βαβύλας θείον πάλε, Χριστό προθήμος θείεται διαξήφους, υπέρ μεγής του Δεσπότου Θεού Λόγου, τρέχουσι θερμός προς ξύφος τα παιδεία. Πέδας και βαβύλαν, πέφνε ξύφνος αμφί τετάρτην. Ο Άγιος ένδοξος προφήτης Μωυσής ο Θεόπτης, εν ειρήνη τελειούται, ούκ εκ πέτρας νυν,

Αγίας Ερμιώνης και των αδελφών αυτής, Χαριτίνης και Ευτυχίδος, θυγατέρων Φιλίππου του Αποστόλου, ως και του διδασκάλου αυτών Πετρονίου, μαθητού υπάρξαντος του Αγίου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου, χωρίς προς αυτούς ουρανούς Ερμιώνη, Ερμαίων Ευρικία την Σωτηρίαν, ο Πετρόνιος Ευτυχής Χαριτίνη, συντρισωρός η Τριάδος, Θείον Φέγκος, οι Άγιοι Θεότιμος και Θεόδουλος, οι Απόδημοι ον πιστεύσαντες πυρή τελειούνται, Θεότιμος τέχνη

εκ κόμις χανδάβλης της βυθινικής νικομιδίας, ωκεανός πλήρης ον θείας αγάπης εις ωκεανόν θείας χάριτος πλέη, ο κεντηρίων πυρ πόθου θείου πνέων ψυχήν προθύμωση στο πυρ αποπνέει, τριτής αθλητές υπηρά κλίμαξ ξένη δις ανήλθον ουρανού προς το πλάτος, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζαρβίλου, Θαθουήλ και Βεβαίας, τμηθέντες άμφο Θαθουήλ και Βεβαία, ζωήν Βεβαία νεύρων αντεψευσμένης, Βέβυλον ο Ζάρβυλος ου σέβων σέβας, ανδρών Βεβύλων χερσί βάλετε λήθης, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων 3628 μαρτύρων, 600 Χριστέ και 3000 συν συνάθλησιν ως σας αγγέλης άνω, μνήμη της Αγίας ως ο μάρτυρος Ιερουσαλήμ και των τέκνων αυτής, σε κένδου, σε κενδίκου και κυβόρου αθλησάντων εν τη μακεδονική βερία επί βασιλείας πρόβου, Ιερουσαλήμ αθλήσασα συν τέκνης, Ιερουσαλήμ επέτυχε της άνω, μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Ιωάσαφ επισκόπου Μπέλγερουντ, λειψάνων θήκην τιμών Ιωάσαφ Μπέλγερουντ υπάρξαντος καλουπημένος, μνήμη του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Παρθενίου Ηγουμένου της Μονής Κίζιλ Τασκόντ, μαρτυρήσαντος υπό των μουσουλμάνων Τατάρων κατά το 1867 έτος, Χριστόν των Θεών Παρθένιος Κηρύξας, εκτέκνων άγαρε δέξατο το στέφος, μνήμη του Αγίου Νέου Ιερομάρτυρος Γοράσδου, επισκόπου Βοημίας, Μοραβίας και Σιλεσίας, μαρτυρήσαντος κατά το 1942 έτος, αγάπης έγνωμεν των Γοράσδων θύμα, μιμητήν θαυμάσιον καλουπημένο.

0: την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβου σώσουν ελέησον και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός εσύ χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερεγγυμένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου μου Αρίας με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι είσαι νουσι πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γην και αη

0: Εν είτε των Κύριων εκ των ουρανών, εν είτε από τον εντισυψής της ύπρεπη ύμνος του Θεού, εν είτε από τον πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε από τον πάσε δυνάμεις αυτού, σύπρεπη ύμνος του Θεού, εν είτε από τον ήλιος και σελήνη, εν είτε από τον πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε από τον ουρανή των ουρανών και το είδωρ των υπεράνω των ουρανών, εν εσάτωσαν το όνομα Κυρίου. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Εν είτε των Κυρίων εκ της γης, δράκοντες και πάσε άβυση, πυρ χάλας αχίων κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα το λόγον αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσε κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέγης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κεράς λαού αυτού, ύμνος πάση της σωσής αυτού, της εις Ισραήλ λαού ελγίζον δι' αυτού. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, η ένεσης αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποίησαν δι' αυτών και ίσιον αγαλιάσουχαν επί τον βασιλεί αυτών. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτό εν χορό, εν την βάνω ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράησεν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ροφέ δίστομοι εν της χερσίν αυτών. Του πείσε εκδίκηση εν της έθνες λιλεγούς εν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παίδες και τους ενδόξους αυτών εν χειροπαίδες σιδηρές. Του πείσε εν αυτής κρίμα έγγραφτον, δόξα αυτή εστι πάση της οσίης αυτού. Εν είτε τον Θεόν εν της αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε από τον επί τες συναστίες αυτού, εν είτε από τον κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε από τον ήχος άλφιγγος, εν είτε από τον εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε από τον εν τυμβάνου και χορό, εν είτε από τον εν χορδές και οργάνου, εν είτε από τον εν κυβάλης ερήχης, εν είτε από τον εν κυβάλης αλλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κύριων. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και συ την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμεν Σύ για την μεγάλη Σου δόξαν. Κύριε Βασιλέθε, ποράνιε Θε, Πάτερ Παντοκράτουρ, Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρεν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά Σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίεσε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξόν με, του ποιήν το θέλημά Σου, της ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος του της γενός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα τάφτε να αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπηρ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, συ πρέπει

0: Ευχαριστούμε όνομα μου, Πάτερ ημών ετής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, εμφέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών, και μη σε νέγης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίνει και αεί

0: Ειρήνης και της εταιρείας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, της Αθείας στην Αγία του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστευσης ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιότερο ένα αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της Καθηγουμένης της Ιεράς Μαγιστάτης, Νικοδήμης Μοναχής και της Εχριστώ Συνοδείας αυτής, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ της Ιεράς Μαγιστάτης, Πάσης Μονής Κόμης, Πόλεως, Νήσου και Χώρας, και τον πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ Ευκρασίας αέρων εφορίας ο καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εκμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ δούλης οι νέοι μας από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλάβου όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

Και αι Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλληλούς και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Κύριε Θεός ημών, το κράτος ανήκασον και δόξα κατάλοιπος, ούτω έλεος αμέτρητον και φιλανθρωπία άμφατος, αυτός δέσποτα και την εσλαχνία σου. Επίβλεψε την εφημάς και από τον Άγιον εικόν τούτον και πείσαν με θυμών και των συνευχομένων μην λούσετε ελέησε με συκτριμού σου. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την γενικέα.

Και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε ο Θεός ημών, σώσου του λαών σου και ευλόγησου την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε τον Αγίος από τους αγαπώντες συνεφρέπε του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξων θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας ελπίζοντας επί σε. Ότι ισόν το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί

αφού σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάρηκη. Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με λαπάντων των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όταν στην άσταυτη συμφώνηση με χαρισάμενος προσευχάς, ο κερδίσει και τρεξί συγχωρούσαν επί το όνομα τη, όταν σε τη παρέγγειλε επαγγελάμενο. Αυτό που γίνει τον δούλο σου τα αιτήματα προ συμφέρον πλήρωση. Χορηγώνει με το παρόντι αιώνιο την επίγνωση τη αληθεία και εν το μέλη ζωή αιώνιο χαριζόμενο. Ότι αγάπη και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αγίου.

Ο Θεός ο Άγιος, εν Αγίης εν Απαυόμενος, ο Τρισαγίω φωνή υπό των Σεραφέων γυμνούμενος και υπό των Χερουβήμων φωλογούμενος και υπό πάσης εφρανίου δυνάμεως προσκυνούμενος. Ο εκμειώντας στο είναι παραγωγόν τα σύμπαντα, ο κτίσης των άνθρωπων κατηχόρασιν και ομοίωση. Και παντήσου χαρίζουν την κατακοσμήσα, ον ειδούσε τούτη σοφία και σύνεση και μη παρονοματάντα. Αλλά θέμενε σου ψυντρία μετάνιον, ο καταξιώσει εμά ταπεινού και αξίου δούλου σου. Και εν τη ώρα ταύτη στην εκατενόπιον τη δόξη του Αγίου του Θεσσαιρίου και την οφειλωμένη τη προσκύνηση και δοξολογία αν προσάγει. Αυτό δέσποτα πρόσδεξε και εξτόματο ημών των αμαρτωλών των τρισάγιων ύμνων. Και επίσκεψε εμά την προστατητή σου, συγχώρησον εμην πάνω τη μέλη με εκουσίων και άκουσα. Αγία σου είναι μόνο τα σιγά και τα σώματα και δώσε μην, ενώ σιώτητη λατρεύει νησί πάσα τα σημέρα σου ήσιμον. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάνω των Αγίων των Απαίων ασύ ευαρίσεις άντων. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπεμπόμεν, τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ.

0: Έλαμψον εν τις καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το ότι είστε ουνοσία ακύρα του φως, και τους διανύες ημών διάγγισον θαλμούς εις των Ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησης. Ένδυση μην και των τρομακαρίων δολών φόβων, ή να πάσα σα αρχικά σε επιθυμία καταπατήσαντε. Πνευματική πολιτεία μετέλθουμε πάλι τα προσεβαρέσει την σύν και φρονώντε και πράγματι. Σίγαρη ο φωτισμό ο ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεό. Και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και ίσου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν.

Το καιρό εκείνο έρχεται προς τον Ιησούν εις τον αρχισυναγόγον ονόματι Άιρο, ή Άιρος. Και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρεκάλλει αυτόν πολλά λέγον, ότι το θυγάτριόν μου εσχάτος έχει, ή να ελθόν επιθύσα αυτή τα σχήρας, όπως σωθεί και ζήσετε. Και απήλθε μετά αυτού και ακολούθη αυτό όχλος πολλής. Και έρχονται από του αρχισυναγόγου λέγοντες ότι η θυγάτρι σου απέθανε. Τι έτης σκύλης τον διδάσκαλον. Ο δε Ιησούς ευθέως ακούσεις των λόγων λαλούμενων, λέγει του αρχισυναγόγου, μη φοβού, μόνον πίστευε. Και ούκαφη και ρουδένα αυτό συνακολουθήσε η μη Πέτρον και η Ιάκωβον και η Ιωάννη των αδελφών Ιακώβου. Και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγόγου και θεωρεί θόρυβο, κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά. Και εις ελθόν λέγει αυτής, τι θορυβήστε και κλαίετε, το παιδίον ούκα πέθανεν, αλλά κατέβει. Και καταγελών αυτό. Ο δε εκβαλών άπαντας παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και τη μητέρα και τους μεταυτού και εισπορεύεται όπου είναι το παιδίον ανακείμενο. Και κρατήσας τη χειρός του παιδίου λέγει αυτή, τα λιθά ακούμη, ο εστίμεθε μνημευόμενον το κοράσιον συλλέγω έγινε. Και ευθέως ανέστη το κοράσιο και περιεπάτη ειν γάρε των δόδη και εξέστησαν εκστάση μεγάλη και διεστήλα το αυτής πολλά ει να μη δεις γνώ τούτο και είπε δοθείανε αυτή φαγήν. Και εξήλθεν εκείθεν και ήλθεν εις την πατρίδα αυτού και ακολουθούσιν αυτό.

0: Υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών υπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ ο Θεός των Πατέρων ημών, Θεομεθάσου υπάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέωσον, Θεομεθάσου υπάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, έτιδε των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσης σαν Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
0: ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ της κατηγουμένης ιεράς μονής τάφης, υποδήμης μοναχής, και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, ιερής βοηθείας, κτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεων αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των επιτρόπων, συνδρομητών, αφιλωτών, δωρητών, ευλαβών, προσκυνητών, του Ιερού της Ιεράς Μονής Ταύτης.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των δούλων του Θεού, Στεφάνου, Κατερίνης, Σπυρίδωνος, Κωνσταντίνου, Αποστόλου, Αποστόλου, Δημητρίου, Θωμά, Ευθυμίας και Ελένης, υπέρ αποκαταστάσεως υγείας αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων της Ιεράς Μονής Ταύτης, Αντωνίου ιερέως του και νέου κτήτωρος αυτής και πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεώμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των της διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων, τη ιερά μονή ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ των δούλων του Θεού, Ευσεβίου ιερομονάχου, Χρυσοβαλάντης μοναχής και καθηγουμένης και των δούλων του Θεού, Δημητρίου Νικολάου, Αθανασίου Βικτωρίας Ευτυχίας Ιωάννου, Αργυρής Μαρίνης Ιωάννου, Ιωάννου Σουμέλας Βασιλείου, Χρήστου και Ιωάννου των Ιεροψαλτών υπεραναπαύσεως των ψυχών αυτών.
1: Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Θεός, ημών την εκδενή τάφνη και εσύ αν πρόσδεξε παρά τους όντων και ελέησον ημάς κατ' οπλήθους ελέους και τους εκκριμούς σου κατάβεις τον εφημάς και επί πάντα του λαών σου τον απεκεχόμενο τον παρασουμέγα και πλούσιον ελέους. Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γενικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Εύξαστη κατηχούμενη το Κυρίο η πιστή υπέρ των κατηχουμένων δεηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελεήσει, κατοικήσει αυτούς των λόγων της αληθείας, αποκαλύψε τους Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία αυτού Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελεήσον αντιλάβουν και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός εις χάρη, κατοικούμενοι τα σκευαλάσσι μόνο τον Κύριο κλείνατε. Κύριο Θεός ημών εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, οδία του σωτηρίαν των γέννητων ανθρώπων εξ αποσύλλας μου να γεννήσει ο αιών και Θεών των Κύριων ημών εις Χριστόν, επίβλεψον τους δούλους κατοικουμένους, υποκυκλικότητας των εαυτών αυχένα και καταξίωσον αυτούς εν καιρό ευθέτου του λουτρού της παλιγυναισίας, της αφέσεων αμαρτιών και του ενδύμου της αδρασίας, ένωσον αυτούς τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία και συγκαταρρύπτουσον αυτούς τη εκλεκτή σου ποιμνή. Είναι και αυτή η συνήμην δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε με τις των κατηχουμένων, όσοι πιστείετε και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη σοφία. Ευχαριστούμε σε Κύριο Θεό τον δυνάμετο και ταξιώστη μας παρά στην εκείνη το Αγίου της Εστηρίου και προσπεσίν της εκτρεμήσου υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αμεϊμάτων. Πρόσεξε ο Θεός συνδέησιν ημών ποιήσιν ημάς αξιούς γενέστη προσφέρειν συνδέησιν και εκκλησίας και θυσίας νεμάκους υπερπαντός του λαού σου και ικάνωσον ημάς ως έθου η συνδιακονία σου τάφτην εν δυνάμει του πνεύματος του Αγίου ακαταγνώσεως και προσκόπτως εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών. Επικαλείστε σε εν παντή καιρό και τόπο είναι εις ακόν ημών ηλίος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος. Ότι πρέπει σι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γενικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη τη σοφία. Πάλιν και πολλάκιση προσύντων και συνδεόμετα κατά και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψε από την δέησιμον, καταρρίσιμον τα σιγά και τα σώματα από παντός μολυσμός ορκός και πνεύματος. Και εδώ η σημεινάν ενοχωρκία κατά άκρην παράσταση του Αγίου της Αστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δώσα της πάντοτε φόβου και αγάπης λατρεύνηση, αν ενόχως και ακατακρίτως μετέχει, των Αγίων Μυστηρίων και της Ουρανίας Βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, συ δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστευς ευλαβίας και φόβου Θεού, Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του οι συνέοι μας από πάσης λήψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλάβους όσων ελέησον και

0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά του Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παρά του Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τα συχέσιμων και ειρήνη το κόσμο.

Μονεύσαντε σε αυτούς και άλλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε ο Θεός ο Παντοκράτορ μόνος Άγιος ο δεχόμενος της ελενέσεως πανεπικαλουμένων στην όλη καρδία πρόσεξε και ημών των αμαρτωλών την δέησιν και προσάγω και το Αγίου σου της αστηρή και ικάνωσον ημάς προς την εγγύηση δώρα και θυσίας πνευματικά σε υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού μήματων. Και καταξίωσον ημάς ευρύν χάρην οποιών σου, γενέστη εσύ ευφρόσμη με θυσία ημών. Και επισκηνώσον το πνεύμα της χαρτητός σου αγαθών εφημάς και από τα προκείμενα των ρωτάφτα και επιπάντων του λαού σου. Δια των νυκτήρωμων του μονογενού σου ήου μεθου ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα.

0: σε σοφία πρόσκομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντε εκ των ουρανών και σαρκωθέντε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις

0: τα φόβου, πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν.
1: Έλεον ειρήνη στις Ιάνεσαι
0: ο. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός,

Άξιον και δίκαιον σε ημίν, σε ευλογήν σε ημίν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν πάντη τόπο της δεσποτείας σου. Σίγαρη Θεός ανέκφρος, απερινόητος, άρδος, ακατάλητος, αείωνος, άφουσον. Σύ και μονογενής Υιός και το Πνεύμα σου Άγιον, σε εκτιμιώντας στο ίνι μας παρήγαγες. Και παραπεσόντας ανέσας πάλιν και ουκαπέσεις πάντα ποιών, έως ημάς στον ουρανό να γίγαγες και βασιλείων σου ευχαριστούς του μέλους. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σε και το μονογενής Υιό και το Πνεύμα της του Αγίου. Υπέρ πάντων ενίσμεν και όνου κρίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σε και υπέρ της λειτουργίας τάφης, είναι εκ των χειρών ημών δέξη κατεξίωση και τη υπαρεσίκα σε χιλιάδε αγγέλων και μυριάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξωτερικά πολιώματα μετάρσε τα νοτά. Τον επίγει.

0: Μετατούτων και ημίς των μακαρίων δυνάμεων, δες τα φιλάνθρωπο ευωγόμεν και λέγομαι. Άγιος και Πανάγιος και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου Άγιο. Άγιος και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου. Όσον τον κόσμο σου τους ηγάπησες, όσο τον Υιόν σου τον μονογενή δούνε να πάσο πιστεύουν εις αυτόν μία απόλυτη αλέγχηση γνώμη. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομίαν πληρώσας, την νυχτή παραδίδα των μάλλον δε αυτών παραδίδα. Υπέρ του κόσμου ζωή, λαβών άρτων τη Αγία Σαντού και Ακράτη και αμμή τη Χέρση, ευχαριστή σα και ευλογή σα, Αγία σα, κλάσσα, έδε και τη Αγία Επιμαρτέ και από όλου οι πόνοι. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου αισθητό σώμα, το υπερημών κλώμενων, σάβε συναμαρτιών. Ομοίω και το ποτήρι μετά το διπνί σε λέγον, πίετε εξ αυτού πάντε. Του έστει το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Με μνημένη δίνη της Τριού Τάφης Δολής και πάντα των υπερημών γεγεγημένων, του Σταυρού του Τάφου της Τριημέρων Αστάσεως Ουρανός Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας Δευτέρας και Βεβεράς και δόξου αυτού πάλιν παρουσίας ο Θεός ηλάστην σα εκ των σών συ προσφέροντες

φέρε σε εμάς πολλά σωματείας, πολύ στη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την λογική τάφου και ανέμοχη και παρακαλούμενσαι και δεόματα και κατάβλεψε το Πνεύμα σου Άγιο νεφημάς και τα προκύματα και πίσω τον Πενάκο του δεν το ποτήριο του Τιμίων Άμην. Μεταβαλώ το Πνεύμα της σου. Άμην. Άμην. Άμην. Ώστε γενέσεις ούτε λαμβάνουν σε γύψη της ψάου Σαββατιού. Η συνωνία του Αγίου Πνεύματος, Βασιλείας του Αναρωτιού, σπαρίσε την προσέβη εις κρίμα ή εις κατάκριν. Έτοιμο φερωμένη στην λογική τάβλα, τρίμη υπέρ των επίσημων αποσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστολών και κηρύκων Ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών εκπαιδευτών και παντό πνεύματο δικαίου, εν πίστη τα τελειωμένα. Εξαιρετός της Παναγίας Ασάντου, υπερευλογημένης εντός σου,

0: ευλογήσιδη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου, ον χάρις της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, στον έντιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κι ον έκατος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και
0: πασών. Και δώσει μην εν ενιστώμετε και μια καρδία δοξάζειν και ανυμνήν το πάντιμον και μεγαλωρπές όνομά σου, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γίν και αη, και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματος.
0: Πάντων στον Αγίον ημών

0: άνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσίας τη ίδιον ίσως μηνευωδίας πνευματικής αντικαταπέμψει με την Θείαν Χάρη και τα δωρεάν του Αγίου Πνεύματος ειθόμεν την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα σύμπαρ κατά τη θέμεθα τη ζωή ημών άπασαν και την ελπίδα δε στο φιλάνθρωπε και παρακαλούμενσαι και δεόμεντα και οικετεύομεν. Καταξίωσον ημάς με τα λαβήν των επουρανίων σου και φρικτών μυστηρίων, τα άφηση ιερά και πνευματική τραπέζη με τα καταρού συνειδότε, ει άφηση αμαρτιών, ει συγχώρηση πλημμυλημάτων, ει πνεύματο Αγίου Κοινωνία, ει βασιλεία των ουρανών κληρονομία, ει φαρισία την προσέμει ει κρίμα ή ει κατάκλημα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία, ακατακρίτω το λομάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εσύ τη βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος γενικαία ή και Ιησούς αιώνας των αιώνων.

0: Ελέφα, όρθε, ότι αμετρήσω συνδυνάμει τα πάντα δημιουργήσει και το πλήθη του ελαίου, σου ξυπώντων στέλνει τα πάντα παραγωγών. Αυτό δέσμε τα ορνόθεν έπειδε. Επί του υποκυκλικότητα ήτα σε αυτόν και βαλά σου, γαρέκλει αν σταρκή και αίμα. Αλλά εσύ το φοβερό Θεό. Σύουν δέσου τα προκείμενα πάση με σαγατών εξωμάει, ο καρνικά σου διαχρέα. Τη πλέον τη σύμπνη σου, τη οδηγορούση συνόδου σου, του νοσούντα ία σε ιατρό ψυχών και του σωμάτων ημών. Χάρη και εκτιρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου ιού με του ευλογητώση. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωβιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχεσαι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, σήμαν εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξης ηλίας σου και ελθέ σου αγιάσιμας ο άνω, το Πατρα συγκαθήμινος και ό,τι είναι να ρώτησαι όμως. Και καταξίωσε την κρατεά σου, Κύριε Πεταδούνη, μη το ακράτου σώματός και του τιμίου αίματος και δημών, παντή το λαό Θεός ηλάσσε την αμαρτωλοκλήσω. Ο Θεός ηλάσσε την μη το αμαρτωλό και ελεήσω με. Ο Θεός ηλάσσε την μη το αμαρτωλό και ελεήσω με.

Πρώτων θυρών του λαού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελών δικαιώσας και Χαναναίαν ελέησας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόμητας πλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου την πόρην και την εμόν.

0: ημιώρων. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερό σκηνία συνέλαβεν. Ιδέ του σου αχράντου πόδα κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό, όλον το σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν. Αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούσε όσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέω με ούν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα ενέργω, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιον αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρων εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο. Ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός, συμνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξε γαρεστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει, θεοί το πνεύμα των δενούν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θεό σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύντριφης καταξίωσον, είναι ατας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πώς εισελέψουμε ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνης των υμφών οχητών με ελέγχει. Ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμεως εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου. Μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με. Αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος. Και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσχολάστε το Θεό αγαθόν εστί. Τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον η Θεό κοινωνών με παράλαβε. Ο μίγαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο. Ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογός, υμνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου. Άγιοι είναι οι πιστοί, ορθόδοξοι χριστιανοί, οι οποίοι με την ένθερμη αγάπη τους και αφοσίωσή τους στο Θεό υποτάχθηκαν στο Άγιο θέλημά Του, εφάρμοσαν τον νόμο Του στη ζωή τους, έζησαν βίο καθαρό και τη συνεργία του Παναγίου Πνεύματος αγιάστηκαν και θεώθηκαν. Πάλεψαν με τον κακό εαυτό τους, με το διάβολο, αλλά με τη δύναμη του Τρισαγίου Θεού βγήκαν νικητές. Ο αγώνας τους πάντοτε έκρυβε το απόκριμα του θανάτου, αλλά τους ενίσχυε η χάρις του Θεού και οι άσβεστη δίψα να γίνουν Άγιοι, αφού κατά τον Απόστολο Παύλο τούτο γαρεστεί θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών. Έτσι με τη ζωή τους δόξασαν το όνομα του Θεού, έγιναν φωτεινά παραδείγματα για μας τους πιστούς όλων των αιώνων, γι' αυτό και ο Θεός τους αντιδόξασε, δίδοντάς τους πλούσια τη χάρη Του και τη δύναμη εν το ονόματι Αυτού να ποιούν τέρατα και σημεία. Ο προφήτης Μωυσής είναι ένα πρόσωπο που αξιώθηκε από το Θεό να κάνει πολλά θαύματα για να κατορθώσει να οδηγήσει από την Αίγυπτο και από τη δουλεία του Φαραώ τον Ισραηλιτικό λαό στη γη της Επαγγελίας, στη γη Χαναάν. Έζησε 40 χρόνια στο παλάτι του Φαραώ και πήρε όλη την Αιγυπτιακή παιδεία χωρίς αυτό να αλλάξει την πίστη του στον αληθινό Θεό. 40 χρόνια έζησε στη γη Μαδιάμ ως βοσκός του πεθερού του και εκεί ετοίμαζε τον εαυτό του για να αναδειχθεί ο μεγάλος ηγέτης του Ισραηλιτικού λαού και 40 χρόνια έζησε στην έρημο, συγκακούμενο στο λαό του Θεού για να τον οδηγήσει στη γη της επαγγελίας. Έτσι ξεκίνησε την πορεία του από την Αίγυπτο προς τη γη Χαναάν. Όταν έφτασαν οι Ισραηλίτες στην Ερυθρά θάλασσα, απογοητεύθηκαν βλέποντας τον Αιγυπτιακό στρατό να τους ακολουθεί. Διαμαρτυρήθηκαν στο Μωυσή και του είπαν: «Γιατί δεν μας άφησες να δουλέψουμε στην Αίγυπτο και μας έφερες εδώ να πεθάνουμε?» Και ο Μωυσής τους καθησύχασε: «Έχετε θάρρος, σταθείτε και θα δείτε ότι θα σας σώσει σήμερα ο Κύριος, γιατί τους Αιγυπτίους που είδατε δεν θα τους δείτε ποτέ πια. Ο Κύριος θα πολεμήσει για σας και εσείς θα μείνετε ήσυχοι». Είπε δε Κύριος προς Μωυσήν: «Τι βοάς πρόσμε? Πες τους Ισραηλίτες να κινήσουν, σίδε, ύψωσε τη ράβδο σου και άπλωσε το χέρι σου πάνω στη θάλασσα, σχίσε την στα δύο και ας προχωρήσουν οι Ισραηλίτες στην ξηρά διαμέσου της θαλάσσης». Έτσι και έγινε. Με τη βοήθεια του Θεού οι Ισραηλίτες προχώρησαν δια ξηράς στο μέσο της θαλάσσης και τα νερά σχημάτισαν για αυτούς τείχος δεξιά και αριστερά τους. Ο δε Αιγυπτιακός στρατός τους ακολούθησε καταδιώκοντάς τους. Όταν όμως πέρασαν οι Ισραηλίτες, ο Θεός είπε στο Μωυσή: «Άπλωσε το χέρι σου πάνω από τη θάλασσα και ας επανέλθουν τα νερά στη θέση τους για να σκεπάσουν τους Αιγυπτίους και τα άρματα μαζί με τους αναβάτες τους». Άρματα Φαραώ και την δύναμη αυτού έριψεν εις θάλασσαν ο Θεός. Τους δε Ισραηλίτες, γιατί τον πίστεψαν και τον ακολούθησαν, αυτός, ο πάντας ανθρώπους θέλουν σωθήνε, τους έσωσε. Με αυτόν τον θαυμαστό τρόπο δόξασε ο Θεός και τον θεράποντά του Μωυσή, για τον οποίο πλέον μιλούν οι αιώνες. Αλλά και όλοι οι Άγιοι αντιδοξάστησαν από το Θεό για το θείο έρωτα που είχαν στην καρδιά τους και για την πλήρη υπακοή τους στο Άγιο θέλημά Του. Μας άφησαν έτσι παράδειγμα και μας καλούν να τους μιμηθούμε, να ανάψει και στις δικές μας καρδιές ο πόθος για αγιότητα βίου και για ένωσή μας με το Θεό. Ας μην ξεχνούμε την προτροπή του Κυρίου μας: «Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί». Τες του Θεόπτου προφήτου Μωυσέους πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

πάντεσον θείων Αγίων ακράτων αθανάτων ουρανίων και ζώπιων φυτών του Χριστού μυστηρίων. Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εις η χάρη την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον της άμενη αυτούς και άλλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε εσύ, δέσαι τον φιλάνθρωπο, ευεργέτα του ψυχών ημών, ότι την παρούσα ημέρα κατεξίωση ημάς, τον εμπουρανίος και τον άντρο μυστηρίων, ότι το τόμεσε ημών την καθόλου. Στήριξε ότι ημάς τον φόβο του πάντα, ασφορούρισε ημών τη ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίας εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάνω των Αγίων σου, ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Κυμκέαη.

Ο ευλογώντας ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας σε ψήφι πειθώντας σώσον το λαόν σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας εν ευφρέπειν του οίκου σου. Σύ αυτές ότι δόξουν τη δική σου δυνάμη και μην καταλείψει εμάς ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχες μου το στρατό και πέντε το λαό σου. Ότι πάσα δόησε αγαθή και πάνω το ρήμα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον έξω του πατρός σοφότων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την γενικαία ή και ίσως

0: ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσον και μετά σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επειδή και μακαρίας αναπαύσεις ψυχών των κηγημένων δούλων του Θεού, των μακαρίων κτητόρων της Ιεράς Μονιστάφης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Ασαφύρο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Αφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης ο Μονάχων Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων του Θεού, Ευσεβίου Ιερομονάχου, Χρυσοβαλάντης Μοναχής και Καθηγουμένης, Δημητρίου Νικολάου Αθανασίου Βικτόριας Ευτυχίας, Ιωάννου Αργυρής Μαρίνης, Ιωάννου Σουμέλας Βασιλείου, Ιωάννου και Χρήστου των Ιεροψάλτων και πάντων των μνημονευτέρων τη Αγία Κέρα προθέσεις πατέρων και αδελφών ημών και υπέρ του συγχωρηθήνια της πάμπλη με έλλημα εκουσιόντε και ακούσιον. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει τα σηκάσα των εν θεϊδί και να πάβον τα ελέγχη του Θεού και βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών παρά Χριστό το Αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Του Κυρίου δεηθόμεν. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκώσω των θάνατων, καταργήσεις με διάβολο, καταπατήσεις και ζουν το κόσμο των ρυσάμενους. Αυτός Κύριε ανάβασε και τα σιχάς των κεκοιμημένων δούλων σου, των μακαρίων κτητόρων της Ιεράς Μονιστάφης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Άσαφυρο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης ο Μονάχων, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Ευσεβίου Ιερομονάχου Χρυσοβαλάτης Μοναχής και Καθηγουμένης και των δούλων σου Δημητρίου Νικολάου Αθανασίου Βικτόριας, Ευτυχίας Ιωάννου Αργυρής Μαρίνης Ιωάννου, Ιωάννου Σουμέλας Βασιλείου, Ιωάννου και Χρήστου των Ιεροψαλτών και πάντων των μνημονευτέρων τη Αγία Κερά προθέσεις πατέρων και αδελφών ημών. Και τάξον αυτά σε τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως εν θα πέτρα πάσα δίνει λυπή και συνάγμος. Παναμάρτημα το παραφθόν παραχθένε λόγο ή έργο ή διανύω, σε κατός και φιλάνθρωπος, σε συγχώρησον. Ότι ο κέστην άνθρωπος σας ζήσετε επί της γης και ουχα αμαρτήσει, σίγαρ μόνος, εκτός αμαρτίας υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και νόμος σου αλήθεια. Ότι εσύ ανάσταση ζωή και μακαρία ανάπαυση των κεκειμένων δούλων σου, των μακαρίων κτητών, της Ιεράς Μονιστάφης, Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλειου Ασαφύρο Μονάχου, Κυριακής Ιλαρίας Ευφραξίας Χριστοφόρας και Ξένης ο Μονάχων Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Ευσεβίου Ιερομονάχου, Χρυσοβαλάντης Μοναχής και Καθηγουμένης, Δημητρίου Νικολάου Αθανασίου Βικτόριας Ευτυχίας Ιωάννου Αργυρής Μαρίνης Ιωάννου, Ιωάννου Σουμιλάς Βασιλείου, Ιωάννου και Χρήστου των Ιεροψαλτών και πάντα τον μνημονευτέρων τη Αγία Κέρα προθέσεις πατέρων και αδελφών ημών, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε σε τον Άργο Πάτρι και τον Παναγίο και Άγαθο και ζωπιό σου πνεύμα την

0: ευλογία Κυρίου και έλεος ελθεφημάστη από τη Θεία Χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και ίσους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντοτες ποιμνής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας επιλεγωμένης Παραμυθίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προσεσίες που αμεγίσουν ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών τρεμπουρανίων θείων δυνάμενα σωμάτων και εσύ εσύ τιμή ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των 12 και των 70 των Αγίων ενδόξων μεγάλων εθνοιερωμαρτύρων, ιερωμαρτύρων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Εφραίμ του Κατωνακιώτου Ιησού του Ζυγαστού Νικοδήμου του Αγιορείτου της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Αναστασίας της Ρωμαίας και πάντων των εν τη ιερά ταύτη Μητροπόλη Ελαμψάντων Αγίων του Αγίου Πατρός Σιμών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης ο Χρυσοστόμου τη Θεία Κυράμεσα Αγωγήν ετελέσαμεν των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιακήμ και Άνης του Αγίου ενδόξου προφήτου Μωυσέως του Θεόπτου του Αγίου ενδόξου ιερομάρτυρος Βαβύλα Επισκόπου Αντιοχίας και των συναυτής Αγίων και την ημίμνη ευτελούμεν και πάνω των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσον ημάς. Η Αγία Τριάδα φυλάξε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και καλή πανηγύρι.
2: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγει δόξασι ο Θεός, δόξασι ο Θεός, δόξασι ο Θεός. Ευχαριστώσει Κύριε ο Θεός μου ότι ούκα πόσο με τον αμαρτωλόν αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώσει ότι με τον ανάξιον με τα λαβήν των αχράντων σου και επουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανώνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν, τα φρικτά ταύτα και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμή ησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείουσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δια παντός και μικέτι εμ' αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου απάρας επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσου ανάπαυσιν, ένθα ο των εορταζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το όντος εφετών και η ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς επί πάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαιον σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον με υπό την σκέπην σου και εν των πτερήγων σου σκιά και δώρισέ με μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι πάρχων και φλέγων αναξίους, μη δε καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δίελθε, προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σερμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασον τας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αΐ σκέπε, φρούρητε και φύλατε με εκ παντός έργου και λόγω ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, είναι ως ονίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα υγειασμένου, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου του σοφού Αποστόλου. Προστίζεται συν άνθραντον αγνήν μητέρα, όντα ηλιτά εύσπλαγνε δέξε Χριστέ μου, και φωτό πέδα των σου έργα σε λάτριν. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ, των ψυχών και λαμπρότης και συπρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννη τόμη ζωήν αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννη το δέμη ευχαριστία αύτη εις χαράν υγείαν και ευρωσύνην, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, και πάντων σου των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αγράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα, ζωοποίησόν με των τεθανατωμένων τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλεύς πλαχνός μύτηρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν εν της εχμαλωσίες των λογισμών μου, και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσχουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το υμνήν και δοξάζειν σε πάσα στα σημέρα στη ζωή μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
3: Μην απολύσεις τον δούλο σου, Δέσποινα και τελείπα στην ειρήνη, ότι ήταν η οθόνη του Συμπηριών σου και είμαστε κατά προσωπικού πάντων των λαών. Φως που κάλυψε αυτόν και δόξα λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ενε και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ πυρσός εκλάμψα σαχάρι, στην οικουμένη νεφώτησεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά ασείς λόγοι σπεδεύουν, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός, οθύνε τας ψυχάς ημών. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων, πάντας διδάσκης προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσιε, επαξίωσε φημούμενσε, υπάρχει γαρ καθηγητή ω τα θεία σαφών, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστό ολόφωτο με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελώδι μα είναι αυτέ αναφωνών Μιχαήλ, και την γην θεία νεύση διερχόμενο και τέραση μεγίστη θαυμαζόμενο, μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών, και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την εσύν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Δια πρεσβειών της Παναχράτου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
2: Αμήν.
3: Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς. Καλή σας ημέρα και καλή πανήγυρη.
4: Μοναχική διακονία.
5: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή.

Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει η Ιερά Μονή μας επί τη μνήμη του εγχώνες θαύματος του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, 7 έως 9, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Δυσαρχιερατικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κυρίου Καλλινίκου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Δημητριάδους και Αλμυρού κυρίου Ιγνατίου. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί, ανήμερα της εορτής, 7 έως 10.30, θα τελεστεί ο όρθρος και η δυσαρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κυρίου Καλλινίκου και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Ιγνατίου. Την ίδια μέρα, Κυριακή απόγευμα, 6 έως 7.30, θα τελεστεί ο εσπερινός της αποδόσεως της εορτής και η παράκληση στον Αρχιστράτηγο Μιχαήλ. Σας προσκαλούμε στην πανήγυρή μας για να τιμήσουμε το μεγάλο και ουράνιο προστάτη μας και να ζητήσουμε την κρατεά βοήθειά του και την αρχαγγελική του χάρη.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Τετάρτη Σεπτεμβρίου, σήμερα, μνήμη του Αγίου Βαβίλα, Επισκόπου Αντιοχίας και των συναυτών τριών παιδων Ουρβανού, Πριλιδιανού και των συναυτό τριών παιδων Ουρβανού, Πριλιδιανού και Επολωνίου, του Αγίου Προφήτου και Ρωμοθέτου Μωυσέως του Θεόπτου, του Αγίου Βαβίλα του Ενικομιδία Διδασκάλου, συντονιπαυτών 84 παιδων και μαθητών του, της Ερμιώνης μίας εκ των τεσσάρων θυγατέρων του Φιλίππου του Αποστόλου, των Αγίων Θεοτήμου και Θεοδούλου Δημίων της Αγίας Ερμιώνης, των Αγίων Μαρτύρων Χαριτίνης και Ευτυχίδος αδελφών της Αγίας Ερμιώνης και του διδασκάλου αυτών Αγίου Μάρτυρος Πετρονίου, μαθητού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Αγίου Μάρτυρος Σαρβίλου, των Αγίων Μαρτύρων Οκεανού Κεντηρίωνος Θεοδόρου, Αμιανού και Ιουλιανού, των Αγίων Μαρτύρων Θαθουήλ και Βεβαίας, της Αγίας Οσιομάρτυρος Ιερουσαλήμ, της Ενβερία της Μακεδονίας και των ιών αυτής Εκένδου, Εκενδίκου και Κυγόρου, του Οσίου Ανθίμου του Τυφλού, του Εν Ιεράμων οι Αγίες Παρασκευής Λεπέδων και Βαλινίας, Εν Ειρήνη Κοιμηθέντος περί το έτος 1781, του Αγίου Ιερομάρτυρος Παρθενίου Ηγουμένου της Μονής Κισιλτασκόγκ Κρυμαίας και του Αγίου Ιερομάρτυρος Χωράσδου Επισκόπου Βοημίας και Μοραβίας στη Σιλεσία Τσεχοσλοβακίας, μαρτυρήσας περί του 1942 έτος. Ο προφήτης Μωυσής. Η ιστορία μιλά για τον Λυκούργο στη Σπάρτη, το Σόλωνα στην Αθήνα και για άλλους μεγάλους νομοθέτες. Κανένας όμως από αυτούς δεν έφτασε σε αξία τον Μωυσή, αν και ο νόμος του δεν είναι έργο ανθρώπινο, αλλά νόμος θεόγραπτος και θεοπαράδοτος. Όμως ο Θεός τον διάλεξε και τον κατέστησε όργανο δικό του. Γεννήθηκε και έζησε 1500 χρόνια π.Χ. στην Αίγυπτο, στα χρόνια της δουλείας των Εβραίων. Μεγάλωσε μέσα στο παλάτι του Φαραώ, ποτέ όμως δεν ξέχασε την καταγωγή του. Έτσι θέλοντας να προστατέψει κάποιο συμπατριώτη του, φώνευσε κάποιον Αιγύπτιο. Μετά από το συμβάν αυτό έφυγε από την Αίγυπτο και κατέφυγε στο Σινά. Εκεί νυμφεύθηκε τη Σεμφόρα και για 40 έτη έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθόρ. Από την έρημο του Σινά τον κάλεσε ο Θεός να αναλάβει να οδηγήσει το λαό του Ισραήλ από τη δουλεία στην ελευθερία. Με τη βοήθεια του Θεού πέτυχε την αποστολή και έφερε το λαό στην έρημο αφού θαυματουργικά πέρασε την Ερυθρά θάλασσα. Στην έρημο, παρόλο που ο Ισραήλ αμάρτησε με πολλούς τρόπους, ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε. Έτσι εκτός από τον νόμο που του έδωσε τον προστάτευσε και από πολλούς κινδύνους. Ο Μωυσής δεν έφτασε στη γη της επαγγελίας, αλλά την αντίκρισε από μακριά και πέθανε σε ηλικία 120 ετών. Ο Χριστός είπε ότι όποιος δεν πιστεύει στον Μωυσή και στους προφήτες, δεν θα πιστεύσει ούτε στον Θεό, τονίζοντας ότι πρέπει όλοι να υπακούμε στον νόμο που ο Θεός έδωκε.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας, χαίρετε. Μαζί μας είναι σήμερα ο Γέροντας Εφραίμ, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για το θέμα της νηστείας. Γέροντα, η ευχή σας, καλώς ήρθατε, ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας.
1: Να είστε καλά, κύριε Νικολαίδη.
0: Η νηστεία, λέει ο Μέγας Βασίλειος, είναι συλλογική της ανθρωπότητος.
1: Η νηστεία είναι η μεγάλη αρετή. Γι' αυτό, όπως και ξέρετε, στα πολιτικά των νοσίων λέμε νηστεία, γρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών. Η νηστεία βέβαια είναι κάτι το οποίο δείχνει την ασκητικότητα της Εκκλησίας μας και όπως πάλι ξέρετε, ο Χριστός μας μετά τη βάπτισή του ήρθε αμέσως εν το πνεύμα της στην έρημον, νηστεύσας ημέρα σε σαράκοντα και νύχτα σε σαράκοντα, και για να δειχθεί βέβαια ότι είναι απόλυτα αληθής η ανθρώπινη φύσης, ύστερον επείνασεν, όπως λέει και στον κανόνα του Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο το ότι μετά τη βάπτισή του ο Χριστός μας επήγαινε στην έρημο και νήστευσε. Διότι βλέπουμε το θεμέλιο της πνευματικής ζωής είναι η νηστεία. Γι' αυτό βλέπουμε ακόμα και στο θέμα του Αδάμ και της Εύας. Τι έκαναν οι πρωτόπλαστοι και διεκόπιν η κοινωνία τους με τον Θεό? Κατεπάτησαν την νηστεία. Άρα λοιπόν η νηστεία δεν είναι τυχαίο πράγμα, είναι μια μεγάλη αρετή που ακριβώς ο άνθρωπος πορευόμενος στο να ασκηθεί οπωσδήποτε εγκομβώνεται την νηστεία. Και όταν λέμε νηστεία βέβαια δεν εννοούμε μόνο τα φαγητά, διότι αυτό ίσως είναι εύκολο. Αντί να φάεις ας πούμε κρέας, τρώεις φασόλια, τρώεις ας πούμε ρεβίθια. Ιδιαίτερα όταν το φαγητό έχει λάδι, για μένα, δεν ξέρω και τους άλλους, δεν καταλαβαίνω τι νηστεύω. Η νηστεία στην ουσία είναι ανέλαιος. Όταν έχουμε έναν έλαιον στη σύντηση, τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι νηστεία. Αλλά όταν έχει έλαιον το φαγητό, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν τρώμε ένα αρτήσιμο, δεν αντιστηρούμεθα κάτι. Αλλά το ζήτημα είναι ο άνθρωπος να προσέξει και να συνεχίσει την νηστεία από τα φαγητά και τα εδέσματα και να προχωρήσει στην πνευματική νηστεία. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Γέροντα, η αμαρτία, λέμε πολλοί, μα το φαγητό δεν είναι αμαρτία, λέμε πολλοί. Και έχουν δίκιο, ότι εάν η αμαρτία βρίσκεται στο φαγητό, ο σάκης τρώει σημαίνει αμαρτάνης. Άρα ο μορισμός δεν βρίσκεται στο φαγητό.
1: Οπωσδήποτε δεν βρίσκεται στο φαγητό, αλλά εκείνος ο οποίος αγνοεί την νηστεία, στην ουσία τι κάνει? Κάνει παρακοή στην Εκκλησία.
0: Έτσι.
1: Και εφόσον κάνει παρακοή στην Εκκλησία, τότε οπωσδήποτε κάνει παρακοή και σε όλες τις εκφάσεις της ζωής του, γι' αυτόν και υπηρετεί τη φιλαυτία. Διότι τι σημαίνει νηστεία? Αποτάσσουμε κάθε τι που είναι αμαρτωλόν, που είναι ειδιπαθές, που είναι φιλίδωνον. Το αποτάσσουμε αυτό. Και όταν το αποτάσσουμε, σημαίνει απαρνούμε τον εαυτό μου. Διότι ο Χριστός είπε, ενώ στις ελαιοποιήσουν με ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Αυτόν έχει μεγάλη σημασία. Και ακριβώς με την νηστεία. Και μεταξύ μας, κύριε Νικολαίδη, είναι εύκολο όταν βλέπεις στο ψυγείο σου το κρέας, βλέπεις τα γλυκά αν θέλετε, βλέπεις ας πούμε το τυρί, βλέπεις όλα αυτά, βλέπεις τα λουκάνικα. Και εσύ ας πούμε θα πεις ότι επειδή λέει η Εκκλησία, δεν θα τα φάω αυτά, αλλά θα φάω ρεβίθια, θα φάω φασόλια, θα φάω κουκιά, θα φάω φακές. Τότε οπωσδήποτε είναι και αυτό ένα είδος ασκήσεως, ένα είδος θυσίας. Και ξέρετε πόσο απασχολεί τον άνθρωπο σήμερα το φαγητό? Εγώ να σας πω κάτι. Όταν πάω στην Αθήνα, υπάρχει ένας γνωστός μου που με αγαπά πάρα πολύ και έχει τώρα χρόνια που με παρακαλεί να πάω στη Λιβαδιά από την Αθήνα, διότι κάνουν το καλύτερο ψάρι. Του λέω, βρε Κώστα, ας πούμε, σε παρακαλώ, να πάω να θυσιάσω τόσο χρόνο. Να πάω στη Λιβαδιά να φάω ψάρι, καλόγερος άνθρωπος. Καλά, δεν μπορώ να φάω από εδώ. Θα πρέπει να πάω στη... Όχι, γέροντα, στη Λιβαδιά να πας και είναι πολύ ωραίο και θα γλύφεις τα δάχτυλά σου. Μα μόνο που το λες, του λέω. Για μένα είναι ήδη, αν πάω θα αμαρτήσω, αμαρτάνω.
0: Έτσι.
1: Διότι θα δαπανίσω τόσο χρόνο και τόσα χιλιόμετρα και τόση βενζίνη, θα τα πληρώσω σε σειρά, δεν έχει σημασία. Θα τα πληρωθώ χωρίς λόγο. Για να πάω τώρα ένας μοναχός να φω ψάνι και να γλύφω τα χέρια μου. Λοιπόν, βλέπετε ότι οι άνθρωποι για τους λόγους ειδονής να πανούν τόσο χρόνο, τόσο κόπο. Και μάλιστα εμείς σαν πνευματικοί ξέρουμε τι διχασμοί και τι διχόνοιες και τι παρεξηγήσεις γίνονται στις οικογένειες για το θέμα του φαγητού. Φοβερή κατάσταση. Έρχεται μια μητέρα πριν από λίγο καιρό στην Αθήνα και την είδα εκεί και μου λέει, έχω 4 παιδιά και έναν άντρα μαγειρεύω πέντε ειδών φαγητών. Διότι ο ένας δεν θέλει αυτόν, ο άλλος δεν θέλει το άλλο και αναγκάζουμε για να μην παραφέρουν σουβλάκια από τα καταστήματα, τους κάνω τα φαγητά που θέλω για να είμαστε στην ειρηνική και να ησυχάζουμε. Λέω και εγώ, κακός κάνεις. Τους κακοσυνήθεις από μικρούς και τώρα δεν μπορείς να τους το κόψεις. Θέλω να πω ότι το θέμα της ειδονής όσον αφορά το φαγητό δεν είναι λίγο πράγμα. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι και πολλές φορές τι δολιότητες χρησιμοποιούν και τι τρόπους εφευρίσκουν για να πάρουν φαγητά, για να φάνε και να ικανοποιήσουν τη γαστέρα. Διότι είναι μεγάλο πράγμα και ο άνθρωπος δηλαδή να δουλαγωγήσει τη γαστέρα, την αχώρασα στο δέσποινο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και ακόμα εγώ πιστεύω και επιμένω ότι το φαγητό είναι λόγος και πραγματικό άνθρωπος δεν έχει πνευματικότητα. Δεν μπορεί να ξεπεράσει το φαγητό. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Γέροντα, καμιά φορά ξέρετε, λέμε η νηστεία είναι χάρη από τον Θεό. Δηλαδή, λέει, εγώ δεν μπορώ να νηστέψω. Αποκλείεται. 40 μέρες, 50 μέρες να μην φάω κλπ. Και έχω δίκιο στο εξής, Γέροντα μου, ότι όταν δεν τρώω ή ξέρω εγώ, πάω να νηστέψω για παράδειγμα, νιώθουν ότι τους λείπει κάτι και μερικές φορές είναι και πάνω από έτσι, λέω τη λέξη, δαιμονίζονται. Θυμώνουν, νευριάζουν.
1: Δηλαδή, είναι δαιμονικών. Ήρθεν ένας λιμενικός στο Βατοπέδι πριν από μερικά χρόνια, ο οποίος δεν ήστεψε ποτέ στη ζωή του και μάλιστα μου λέει, γέροντα, αν δεν φάω κρέας να περάσει η μέρα, δεν μπορώ.
0: Παναγία.
1: Του λέω, σε παρακαλώ, αυτό είναι δαιμονικό, του λέω. Σε παρακαλώ, κάνε μου υπακοή και να νηστεύσεις. Λοιπόν, επειδή να νηστεύσει την μία ημέρα, ήταν Δευτέρα, να φάει φασόλια, του λέω. Πώς τρώμε εμείς. Λοιπόν, τι να σου πω, το παιδί αυτό τόσο εζαλιζόταν, τόσο α πούμε οδυνόταν, τόσο ήταν δύστημος. Και του λέω, είναι δαιμονικό αυτό. Κάνει υπομονή και θα φύγει. Τώρα είναι ο πρώτος νηστευτής. Διότι πραγματικά κατάλαβε την παρουσία του δαίμονος όσον αφορά το θέμα της διέτης. Διότι και ο διάβολος οπωσδήποτε την νηστεία την αποτάσσεται. Και βλέπετε, οι άνθρωποι κάνουν δίαιτα. Και σήμερα ξέρετε, είναι της μόδας να κάνουν δίαιτα και ναι. Ας πούμε, χάσουν τόσα κιλά και κοιτάζουν τη σιλουέτα τους και λέει η διαιτολόγος σου, με το πλούσιο είναι γυναίκες οι διαιτολόγοι. Λοιπόν, πρέπει να χάσεις ακόμα 3 κιλά. Και κάνουν με τόση σχολαστικότητα να χάσουν τα 3 κιλά ακόμα που πρέπει να χάσουν. Και λέω και εγώ, ρε παιδί μου, η δίαιτα εντάξει, δεν είναι κακό να γίνεται. Αλλά η δίαιτα είναι ανθρωποκεντρική πράξη. Η δαινηστεία είναι χριστοκεντρική πράξη.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό να νηστεύει ο άλλος και μάλιστα εκείνος ο οποίος νηστεύει έλκει τη χάρη του Άγιου Πνεύματος. Και μάλιστα πολλές φορές η νηστεία έφερε τόσα αγαθά και έφερε τόσες ευλογίες η νηστεία. Και να σας πω και ένα συμπεριστατικό. Ήρθε μια κυρία και μου λέει: Γέροντα, έχω ένα μεγάλο πειρασμό. Έφυγε η κόρη μου σε άγνωστον κατεύθυνση στην Αμερική και δεν ξέρουμε πού είναι. Και ποιος είναι ο λόγος? Ενώ είχε ένα καλό αυτοκίνητο, μου ζήτησε να της γράψω ένα νέο καινούριο αυτοκίνητο και μάλιστα Mercedes. Και της λέμε και εγώ και ο πατέρας της ότι, κόρη μου, αφού έχεις καλό αυτοκίνητο, πριν λίγο το αγοράσαμε, ας παλιώσει λίγο και μετά να σου αγοράσουμε. Αυτή τόσο πολύ κατάκατα το πήρε που έφυγε με ένα σημείωμα και εγώ πάω για Αμερική, αλλά δεν σας λέω που είμαι. Και μάλιστα για να εκδικηθεί τους γονείς της, ενώ είχαν πολλούς γνωστούς στην Αμερική, δεν πήγαινε να τους δουν, να την δουν οι γνωστοί για να μην τους πουν, ξέρεις, είναι καλά η κόρη σας. Ναι. Λοιπόν, εξαφανίστηκε. Ήρθε, με βρήκε στην Αθήνα. Της λέω, ακούστε, νηστεύετε Τετάρτη και Παρασκευή? Μου λέει, νηστεύω. Θα νηστεύεις και τη Δευτέρα για την κόρη σου. Να τη φωτίσει ο Θεός να επιστρέψει. Λοιπόν, σε 6 μήνες, κύριε Νικολέδη, επέστρεψε μετανοημένη. Και ο λόγος ήταν νηστεία. Εγώ ξέρω γυναίκες ευλαβέστατες που είχαν προβλήματα και έκαναν τριμέρι. Είχαν προβλήματα και έκαναν όπως κάνουν την καθαρά Δευτέρα, καθαρά Τρίτη μέχρι την Τετάρτη της πρώτης εβδομάδος. Έκαναν τριμέρι αυτή και μετά το τριμέρι ελιόταν το πρόβλημά της. Είναι μεγάλο πράγμα η νηστεία. Μεγάλο, διότι είναι θυσία, είναι κένωση η νηστεία.
0: Γέροντα, μου κάνει εντύπωση ότι θυμάστε όταν πήγαινε ο πατέρας στον Χριστό και πήρε το παιδί του δαιμονισμένο. Και οι μαθητές δεν τα κατάφεραν. Ήταν ακριβώς μετά τη μεταμόρφωση. Και επέβαλαν το

0: πρακτικών κλπ. Και την Τετάρτη τρώμε κρέας για παράδειγμα. Είναι το ίδιο πράγμα.
1: Αυτό που είπα και προηγουμένως, δεν κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Και το ότι δεν κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία και κάνουμε δική μας γραμμή, τότε εξυπηρετούμε κατά έναν άριστο τρόπο το πάθος της φιλαυτίας. Και είναι φοβερό, διότι η φιλαυτία είναι το φοβερότερο πάθος. Και ένα λόγο που η Εκκλησία μας επιβάλλει την νηστεία είναι να χτυπήσουμε το πάθος της φιλαυτίας. Και μάλιστα η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής στα μοναστήρια και ιδιαίτερα στο Άγιον Όρο, ξέρετε, από τη Δευτέρα και μέχρι και την Παρασκευή είναι ανέλαιος και μονοφαγία.
0: Και μια τράπεζα.
1: Και μια τράπεζα. Και μάλιστα, ας πούμε, εμείς στη Βατοπέδη έχουμε το τυπικό, ξέρετε, και κάνουμε κάθε μέρα προγιασμένη. Είναι το μόνο μοναστήρι στο Άγιον Όρο που γίνεται καθημερινά προγιασμένη.
0: Όλες τις μέρες.
1: Όλες τις μέρες τη Μεγάλη Σαρακοστή. Από τη Δευτέρα και την Παρασκευή. Λοιπόν, και μέχρι 2,5 ώρα τελειώνουμε, περίπου 2,5, και πάμε τότε στην τράπεζα. Λοιπόν, και στην τράπεζα τρώμε ένα άλλο φαγητό. Και πριν την προγιασμένη έχουμε διακόνημα. Και πάνε οι πατέρες και κάνουν και βαριά διακονήματα τελείως νήστες για να κοινωνήσουμε την θεία προγιασμένη. Και αυτό το κάνουν και πολλές φορές τον ρωτάω, αισθάνεστε αδυναμία, αισθάνεστε μια κόπωση που πάτε και κάνετε στους κήπους ή στα διάφορα βαριά διακονήματα που στέλνεστε εκεί και χωρίς νερό, ούτε νερό, δεν επιτρέπετε τίποτα. Και λένε, γέροντα, αισθανόμαστε τόση χαρά και τόση χάρη που δεν μας λείπει τίποτα.
0: Άρα η νηστεία είναι και χάρη, γέροντα.
1: Η νηστεία είναι και χάρη, βέβαια. Και βλέπετε, η νηστεία, ας πούμε, δίνει ένα φως στο πρόσωπο των ανθρώπων, των νηστευόντων. Γι' αυτό οι νηστευτές είναι και ιδιαίτερη τάξη και ιδιαίτερων τάγμαν. Το οποίο οι νηστευτές, βέβαια, είναι όλοι μοναχοί. Αλλά οι νηστευτές λέγονται αυτοί που ιδιαίτερα δίναν βάρος στην αρετή και στην άσκηση της νηστείας.
0: Βέβαια, σήμερα, γέροντα, όπως ζούμε, με την κοινωνία μας να είναι τόσο καταναλωτική. Ξέρω εγώ, εμείς εδώ στον κόσμο, οι κοσμικοί, ίσως να ηχούν αυτά τα πράγματα στα αυτιά μας, λίγο παράξενα, έτσι.
1: Ακούστε, είναι βέβαια, είναι διαφορετικοί οι άνθρωποι σήμερα. Είναι έτσι, μπορώ να πω και κακομαθημένοι, αλλά και φιλάσθενος ο κόσμος. Και καμιά φορά έρχεται να πει κανείς, ξέρεις, μα η νηστεία ίσως είναι βαριά για τις σημερινών άνθρωπων. Εγώ λέω, ακούστε, η νηστεία την έθεσε η Εκκλησία όπως την έθεσε. Όμως η πνευματική. Και εγώ το κάνω αυτό. Πολλές φορές έρχεται, ας πούμε, ένας άνθρωπος και μου λέει, είμαι αδύνατος. Ή έχω, ας πούμε, κάτω το αιματοκρίτη μου. Και το επιτρέπουμε, διότι και ο γιατρός του λέει να πίνει γάλα, ας πούμε, να τρώει κρέας κλπ. Τότε οικονομείται αυτός ο άνθρωπος που λόγω ασθενείας, ενώ ο καημένος βλέπει πονάει που δεν νηστεύει, αλλά σου λέει δεν μπορώ. Τότε του δίνουμε ευλογία και τροποντή να κάνει μια ιδιαιτερότητα και δεν ακολουθεί την νηστεία όπως. Έτσι επιτάσσει η Εκκλησία.
0: Για την ασθένεια του σώματος.
1: Ναι, για την ασθένεια του σώματος. Δηλαδή η Εκκλησία, κύριε Νικολαίδη, όπως ξέρετε, είναι ελεύθερη. Απλώς, ας πούμε, χτυπούμε την ανευλάβεια. Δεν θέλουμε και οι Άγιοι Πατέρες δεν ευαρεστούν τον όταν από ανευλάβεια κανείς και από λεμαργία δεν ανίστευε. Αλλά όμως όταν υπάρχουν λόγοι ασθενείας και λόγοι πράγματι που είναι εξ αντικειμένου ικανοί να πείσουν των πνευματικών ότι ξέρεις πρέπει να παραχράζεται λίγο η νηστεία, τότε νομίζω δεν υπάρχει πνευματικός που επιβάλλει και επιτάσσει και υποχρεώνει την νηστεία. Λίμενο, πού είμαστε.
0: Εσείς όμως το όρος γεροντά μου και σε άλλα μοναστήρια, και εννοώ μοναστήρια όχι του Αγίου Όρους αλλά και Αλλαχού.
1: Μα υπάρχουν πάρα πολλά μοναστήρια εκτός Αγίου Όρους που ακολουθούν το τυπικό του Αγίου Όρους.
0: Ναι, που είναι Δευτέρα, Δευτέρα, Παρασκευή, είναι αλάθατο.
1: Βέβαια.
0: Εμείς οι κοσμικοί τι πρέπει να πούμε τώρα, τι να κάνουμε.
1: Ακούστε, είναι το κατά δύναμη.
0: Κάποια
1: φορά βλέπετε και εμείς έξω όταν είμαι μεθογέροντας, πάντα μας επέτρεπε και τρώγαμε λάδι την Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Όταν είμαστε έξω. Και αυτό το τηρούμε και μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Αλλά όμως άλλον το πνεύμα και άλλον η ατμόσφαιρα η μοναστική και άλλον η ατμόσφαιρα η κοσμική. Πολλές φορές να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα. Προχθές ήρθε κάποιο παιδί 11 ετών με τον πατέρα του. Είχαμε ρεβίθια, αλάδωτα.
0: Ναι.
1: Αυτός δεν έτρωε ποτέ στον αιώνα ρεβίθια. Εκεί μου λέει ο πατέρας του, χωρίς εγώ να του πω τίποτα. Έφανε τα ρεβίθια και καθάρισε και το πιάτο. Τόσο πολύ και λέει, μα αυτά δεν είναι σαν τα δικά μας. Του λέω, ξέρεις γιατί είναι διαφορετικά τα ρεβίθια μετά που του μίλησε και του παιδιού. Διότι ο μάγειρας τα μαγειρεύει προσευχόμενος. Λέει την ευχή και έρχεται μια ιδιαίτερη ευλογία. Γι' αυτό και πολλές φορές εκεί στα μοναστήρια μας. Πολλές φορές οι προσκυνητές και έρχονται και μάλιστα της ανωτέρας κοινωνικής κλάσεως που είναι μαθημένοι σε καλοφαγίες και σε πικάντικα φαγητά και τους κάνουμε να λάβουν τα φαγητά και είναι μα τι ωραίο φαγητό.
0: Έτσι.
1: Λέμε μα δεν κάναμε τίποτε. Βάλαμε νερόβρα στο φαγητό και σας το φέρουμε μαγειρεμένο. Τίποτε άλλο.

0: δεν κάναμε. Και όμως είναι η χάρη του Θεού, διότι εκείνος ο οποίος μαγειρεύει προσεύχεται. Και είναι σημαντικό.
1: Γέροντα, και εγώ βρέθηκα μεγάλη Παρασκευή στο Αγιονορός, που δεν τρώνε τίποτε. Εμάς μας έβαλαν, ήμασταν. Και μας έβαλαν κρυθαράκι, αλάδωτο. Οπότε κοίταζαν ένα στον άλλο. Λέμε, μήπως έβαλαν τίποτα μέσα. Και είναι τόσο νεύγευστο. Δηλαδή αυτό που λέτε δεν είναι παράξιμο ούτε υπερβολικό. Το έχω και εγώ διαπιστώσει. Υπάρχει ευλογία μέσα. Υπάρχει ευλογία. Αλλά και στα σπίτια μας γίνονται καμιά φορά που, ωραία, ανιστεύομαι εκεί, ακολουθούμε την ίστιν της Εκκλησίας και λοιπά, αλλά όχι στο μέτρο το δικό σας. Τι είναι για μας, ίσως να είναι δύσκολο. Εν τούτης, όταν το πάρεις απόφαση, Γέροντα, και αυτό είναι το σημαντικό, νομίζω ότι εγώ τώρα θα ανιστέψω.
0: Το χαίρεσαι, κύριε Νικολαίδη. Όταν το πάρεις απόφαση, αισθάνεσαι μια χαρά που είναι ακριβώς ο καρπός της ασκητικής βιωτής που κάνεις με την νηστεία.
1: Έρχεται και ο Θεός η ευλογή, Γέροντα.
0: Βεβαίως. Και ξέρετε, αυτό το οποίο γίνεται και παρατηρώ, ο νηστευτής ο άνθρωπος, ο οποίος κάνει υπακοή στην Εκκλησία, αρχίζει και δεν δίνει ιδιαίτερη βάση στο φαγητό. Έτσι. Δεν ζει για να τρώει, αλλά τρώει για να
1: έτσι,
0: ζει.
1: Έτσι,
0: και έτσι ακριβώς έρχεται η καρδιά και φεύγει. Εγώ θυμάμαι τότε, πήγα όταν ήμουν τριτοετής φοιτητής στην θεολογική σχολή, πήγα στον Παπαεφραίμ μου και τον Ογκιώτη. Μου λέει, ξέρεις, εγώ σου δίνω μια γνώμη, μου λέει, κόψε το κρέας. Και δεν το σκέφτηκα, να μην ειλικρινής, ότι να με έξω και να μην τρώω κρέας. Του λέω, θα τα καταφέρω, Γέροντα. Μου λέει, με τη δύναμη του Θεού θα τα καταφέρεις. Και με την ευχή μου, μου λέει. Επία έξω, ας πούμε, λέω, δεν θα τρώω κρέας. Πιστέψετε με, ας πούμε, ότι έβλεπε το κρέας μετά από λίγο καιρό και νόμιζε ότι είναι πτώμα. Ενώ τόσο πολύ μου άρεσε το κρέας. Διότι αποφάσισα να νηστεύσω, αποφάσισα να κάνω υπακουή. Λέω, τότε αυτός ο Άγιος ασκητής, χωρίς να το πω, μου είπε αυτή την, ας πούμε, τροποντήρα, δεν μου είπε εντολή, ένας αγνώμη. Και μου λέει, η γνώμη μου, γνώμη δίδομη, μου λέει, και εντολή. Αλλά όμως εγώ το πήρα σαν εντολή. Και σε λίγο καιρό, τόσο πολύ έτσι, δηλαδή εξέκοψα από το κρέας και ήμουν κρατοφάγος, που είμαι μεγάλος κρατοφάγος. Μου άρεσε πάρα πολύ το κρέας. Και τούτης μετά, τώρα έχει τόσα χρόνια. Βέβαια, ούτε καν για μας ότι υπάρχει το κρέας. Όχι, ήδη είμαστε αντίθετοι με το να τρώνε οι άνθρωποι κρέας. Ούτε είναι σωστό. Μερικοί έρχονται εκεί, λένε το κρέας, διότι ξέρεις, είμαι ζωόφιλος, μου λέει, και δεν είναι το κρέας που έχει αίμα.
1: Ναι.
0: Το είναι μεγάλο λάθος. Είναι πλάνη αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Άλλον το ότι δεν τρώω κρέας από νηστεία και από άσκηση, και άλλο διότι δεν τρώω κρέας, διότι ξέρεις, έτσι λυπούμε τα ζώα το καημέρα και θέλω να τρώω κρέας διότι είναι
1: αίμα
0: κλπ.
1: Βετζετάρια,
0: Γέροντα. Βετζετάρια είναι της μόδας σήμερα. Δυστυχώς.
1: Τώρα, Γέροντα, έχουμε την νηστεία της Εκκλησίας. Εμείς στον κόσμο δεν νηστεύουμε Δευτέρα. Τάστια Παρασκευή. Κάνει να τρώμε λάδι.
0: Ακούστε, εξαρτάται ο άνθρωπος, είπαμε, πώς είναι. Τι δυνατότητες έχει στην κράση του, τι αντοχή έχει, τι εξαρτάται. Πάντως η Εκκλησία οικονομά, και εγώ πολλές φορές οικονομώ τους ανθρώπους και τους βάζω να τρώνε λάδι. Εξαρτάται και τι δουλειές κάνουν.
1: Όχι όμως ψάρι, Γέροντα, έτσι.
0: Όχι, ψάρι δεν επιτρέπουμε.
1: Αυτή είναι Παρασκευή.
0: Ούτε Τετάρτη, ούτε Παρασκευή.
1: Παρασκευή.
0: Αλλά λάδι τους επιτρέπουμε. Μερικοί όμως από μόνοι τους λέει, εγώ θα τρώω αλάδο. Το λέω, είναι τρισευλογημένο εφόσον μπορείς. Και δεν έχεις προβλήματα στην οικογένειά σου και συμφωνείς με τη σύζυγό σου.
1: Yeah.
0: Λέει, η σύζυγός μου δεν μπορεί να φάει αλάδο, αλλά εμένα μου βγάζει ευχαρίστως και τρώω αλάδο το. Yeah. Και όταν υπάρχει αυτή η ομοφωνία και αυτή έτσι η ενότητα και η συμφωνία, τότε είναι ευλογημένο να τρώει κανένας ανέλαιο. Τι είναι, κύριε Νικολαίδη, τι νομίζετε? Ξέρετε ποιο είναι το πιο εύγευστο φαγητό στον κόσμο? Αυτό που θα βρει μπροστά του ο άνθρωπος όταν πεινά πολύ.
1: Έτσι.
0: Λογισμός είναι μια ιδέα, είναι το φαγητό. Τι νομίζετε είναι? Τρώμε το φαγητό και είναι εύγευστο. Το τρώμε και μετά τι έγινε? Τέλειωσε. Δηλαδή αυτός που τρώει εύγευστο φαγητό, τι κερδίζει, και εγώ που δεν τρώω εύγευστο φαγητό, τι χάνω? Τρώγω. Εφόσον δεν είμαι νηστικός, τρώγω φαγητό. Δηλαδή ο άνθρωπος, όπως σας είπα, όταν αρχίζει και φιλοσοφεί σωστά τα πράγματα και έχει πνευματική θεώρηση, δεν κολλάει η καρδιά του στο φαγητό. Και τότε το λύνει το θέμα αυτό.
1: Και το άλλο, Γέροντα, έχουμε την νηστεία της. Το Χριστουγέννου, για παράδειγμα, που επιτρέπεται κατάλυση ηχθείωση, έτσι.
0: Ηχθείωση, ναι, ναι.
1: Μέχρι πότε επιτρέπεται?
0: Ακούστε, εμείς μέχρι το Αγίου Σπυρίδωνος το κάνουμε, ναι. Αλλά δεν είναι δόγμα αυτό. Μπορεί, ναι, κανείς και να το κάνει και μέχρι το Αγίου Ελευθερίου, μπορεί να γιορτάζει, μπορεί να. Δεν είναι κάτι δογματικό.
1: Έτσι.
0: Και εμείς, ας πούμε, στο Άγιον Όρος, για λόγους πάλι να σχετικού, τρώμε Σαββατοκύριακα ψάρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όμως δεν είναι και αυτό δόγμα, δεν το λέει πουθενά. Μπορούν οι άνθρωποι να τρώνε και Τρίτη και Πέμπτη, ψάρι κλπ. Εξαρτάται από τον άνθρωπο και τι διάθεση έχει και τι αντοχή έχει.
1: Έτσι. Το 15 Αύγουστο γέροντα.
0: Καλά, το 15 Αύγουστο, εμείς ξέρετε, έχουμε μια αδυναμία στην Παναγία. Και τρώμε, είναι σαν τη Μεγάλη Σαρακοστή στην ουσία. Δηλαδή, τρώμε έναν Έλεον από Δευτέρα έως και Παρασκευή και μόνο Σαββατοκύριακο τρώμε το λάδι.
1: Είναι μόνο μια τράπεζα το 15 Αύγουστο.
0: Δύο τράπεζες. Δύο τράπεζες. Είναι, αλλά η πρώτη τράπεζα είναι, είναι αμαγείρευτη, είναι ξηροφαγία.
1: Μάλιστα, το πρωί.
0: Το πρωί. Και αυτό, ξέρετε, πολύ μας αναπαύει, διότι η περίοδος αυτή είναι γεμάτη φρούτα. Και έχουμε τα από τον κήπο μας και μάλιστα εμείς έχουμε και βιολογικά φρούτα και βιολογικά όλα τα λαχανικά και όλα το πιάνουμε, που είναι τόσο εύγεστα αυτά που δεν, δεν αισθανόμαστε ότι χάνουμε τίποτα, ούτε στερούμεθα τίποτα. Μάλλον, ξέρετε, είναι τόσο, και μάλιστα η περίοδος της Μεγάλης Σαρακοστής είναι τόσο ευλογημένη περίοδος, είναι τόσο χαριτωμένη, που είναι το τελευταίο που σκέφτεται κανείς το φαγητό. Είναι τόσο οι θείες προγιασμένες και μάλιστα στο βατοπέδι καθημερινές. Και τόσο ωραία η ύμνη, τόσο ωραία τα μεγάλα απόδειπνα, τόσο χαριτωμένα, τόσο κατανυχτικά, που σε τέρπουν αυτά όλα και δεν σκέφτεσαι το φαγητό.
1: Έτσι, ωραία. Κάποιοι λένε γίνονται με κάποιες νηστείες είναι μεταγενέστερες, όπως τον Αγιώνα Αποστόλο, 15 Αυγούστου κλπ.
0: Εντάξει, όμως το ότι η Εκκλησία τα υιοθέτησε, πρέπει να τα αναγνωρίσουμε και εμείς και να τα ακολουθήσουμε.
1: Έτσι.
0: Το ότι πάντοτε γνώμονας είναι η Εκκλησία, κύριε Νικολαίδη. Αν η Εκκλησία τα υιοθετεί, σημαίνει ότι τα υιοθέτησε, τελείωσε. Εμείς πρέπει να τα τηρήσουμε και αλίμονο τώρα. Νηστεύουμε για την χάρη της Παναγίας. Δεν θα είμαστε σαν τα μισή Παναγία, διότι για τη χάρη της κάνουμε μια θυσία. Γιατί δεν φάμε τα κρέατα, τρώμε να σπούν αλάδωτα. Εδώ ξανά το Θεό. Τι χάνουμε.
1: Πάντως να πω κάτι, Γέροντα. Λέει ο Άγιος Ζωός Ονήσις, όντας ο άνθρωπος των παράδεισων, δεν είναι τρώει υλικές τροφές. Οι υλικές τροφές, τα φρούτα κλπ. Έγιναν με την προοπτική της πτώσεως. Και λέει ο Ονήσις ότι εξεκινήσαμε και ο άνθρωπος ετρέφεται με τη θεωρία του Θεού. Αυτή ήταν η τροφή του ανθρώπου. Και αυτή και θα είναι και σε εμάς την άλλη ζωή, η θεωρία του Θεού. Η πτώση είναι ένα χάσμα, ένα κενό που έφερε. Τώρα ζούμε την ημέρα των καιρών της πτώσεως. Αλλά όταν θα πεθάνουμε και θα γίνει ανάσταση στον νεκρό, δεν θα έχουμε. Θα υπάρχει ο φυσικός, ο υλικός κόσμος, πριν όμως όλος αυτός ο κόσμος μαζί με εμάς θα απολαμβάνουν τη θεωρία, την παρουσία του Θεού, Γέροντα.
0: Βέβαια θα φύγουμε με αυτό όλα τα τετριμένα που έχουμε.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και ξέρετε, να σας πω και ένα άλλο, κύριε Νικολαίδη. Οι ενάρετοι άνθρωποι και στο Άγιον Όρος νηστεύουν και δικές τους, βάλαν και δικές τους νηστείες. Σαν, ας πούμε, ο παππούς μας ο Ιωσήφος Εχαστής ενήστευε και μόνος του ολόκληρες μέρες. Που ήθελε ο ίδιος να νηστεύσει για ένα λόγο. Εγώ θυμάμαι ο Γέροντα μας έκανε, ενώ δεν ήταν γεροντιστίας, ενήστευσε μια φορά 50 μέρες αλάδωτα. Και ούτε Κυριακή είναι τρελάδι, ούτε Σάββατο. Διότι έτσι το ήθελε για κάποιο λόγο, για κάποιον αδελφό ο οποίος είχε προβλήματα και λέει να θα νηστεύσω εγώ για τον αδελφό αυτό.
1: Θυσία.
0: Και έγινε ότι μια θυσία και έτρωε χόρτα. Αλάδωτα, χόρτα με λίγο λεμονάκι και τίποτε άλλο. Και βλέπαμε εμείς πόσο ένας άνθρωπος του Θεού ξεφεύγει από την κοιλία, ξεφεύγει από τις τροφές, που για εμάς πολλές φορές ξέρετε, θυμόμεθα την τροφή και μόνο που την θυμόμεθα, ας πούμε κάτι, ήρθε κάποιος μοναχός, λέει, ξέρεις Γέροντα, μ' αρέσουν πάρα πολύ τηγανιτές πατάτες, μου λέει. Και όταν κάνει το μοναστήρι και έχω στην τράπεζα, ξέρετε ότι οι μοναχοί δεν ξέρουν τι θα φάνε. Πηγαίνουν στην τράπεζα και ό,τι δουν. Και μάλιστα όταν ήμουν μια φορά με την Αγία Ζώνη, έτσι, ξέρετε, καμιά φορά μας κάνουν και επίσημα γεύματα οι δήμαρχοι που πάμε κλπ. Και πήγαμε σε έναν εστιατόριο, μας έκανε γεύμα ο δήμαρχος την πανήγυρη της τοπικής εκκλησίας εκεί. Και δίπλα μου ήταν σε έναν τραπέζι κάτι κυρίες. Λοιπόν, βάλαν τον κατάλογο του εστιατόριου, ο καθένας να κοιτάξει και κοίταζαν οι καημένες, λέει θέλω αυτό. Μετά από σε λίγο να γυρίζει ο φίλο, μετάνιον. Όχι, θέλω το άλλο. Μετά ξανά μετάνιον, εγώ τους άκουα. Και λέω και εγώ, καημένη μοναχή, ας πούμε. Οι καημένες οι κυρίες αυτές, μέχρι να παραγγείλουν φαγητό και λέω, 4 φορές άλλαξαν γνώμη. Ας πούμε, και το καρσόν έγραφε και έσβηνε μετά. Και εδώ ο καημένος ο μοναχός, ό,τι του βάλουν θα φάει.
1: Έτσι, όλα.
0: Και είναι μεγάλο πράγμα αυτό, δηλαδή να ξεφύγει κανείς. Και βλέπετε ότι στο μαγειρίο της Μονής, ότι συνοείται ο μάγειρας με τον γέροντα. Κανένας άλλος. Δεν λαμβάνουμε ούτε ρωτάμε ούτε τίποτα.
1: Και τρως το φαγητό σου.
0: Και τρως το φαγητό, και μάλιστα αυτό σου είπε ο αδερφός, λέει, όταν έχει μονή γέροντα πατάτες τηγανιτές, λέει, θέλω να μην τρώω. Μου λέει, άκου να δεις. Σ' αρέσουν οι πατάτες οι Ικανδές και είναι ανθρώπινο να μας αρέσει κάποιο φαγητό. Εφόσον δεν έβαλες θέλημα όμως και είναι μπροστά σου το φαγητό, θα κάνεις υπακοή να το φάεις.
1: Μεγάλη υπόθεση, Γεροντά μου.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Αλλά και καμιά φορά, όπως είπατε, έχουμε κάποιο πρόβλημα, Γεροντά. Μπορώ να πούμε στον εαυτό μας, ωραία, θα νηστέψω αυτή τη στιγμή και αυτό ελκύει χάρη του Θεού, Γεροντά.
0: Οπωσδήποτε. Και όταν έχουμε προβλήματα, όπως σας έλεγα μια γνωστή μου κυρία που έκανε τριμέρι. Και μετά το τριμέρι της απαντούσε και έλυνε το πρόβλημα ο Θεός. Μεγάλο πράγμα είναι η νηστεία.
1: Γεροντά, για προγιασμένο τώρα που με κάτι, γιατί τελειώνει ο χρόνος μας. Καμιά φορά είναι η ώρα 6 το απόγευμα στις κοσμικές ενορίες. Κάποιος λέει τώρα από τις 10 η ώρα τη νύχτα της προηγούμενης μέρας μέχρι τις 6 έχουμε 24 ώρες περίπου. Δεν αντέχω. Γίνεται οικονομία μέσω του πνευματικού, κάποιος να φάει κάτι και λοιπά ενδιάμεσα.
0: Συνήθως όταν γίνει η προγιασμένη το απόγευμα, που εσύ εδώ στον κόσμο τι κάνετε.
1: Έτσι κάναμε.
0: Εσπερινή προγιασμένη και πολύ καλά κάνετε. Εμείς πάντα είμαστε νηστικοί.
1: Ναι.
0: Και έτσι είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Αλλά αν κάποιος δεν μπορεί όμως, μπορεί η ώρα 10 να φάει κάποιο φρούτο, να φάει κάποιο ελαφρό φαγητό και να κοινωνήσει.
1: Αλλήμον. Να κοινωνήσει.
0: Αλλήμον, γίνεται οικονομία.
1: Οικονομία.
0: Βεβαίως.
1: Πάντως να πω και το άλλο, και από πλευράς σωματικής, Γερόντα, βοηθεί πολύ η νηστεία.
0: Κύριε Νικολαίδη, εγώ κάποιος γιατρός ήρθε και μου ανέλησε, αλλά τώρα έχει και αρκετό καιρό και δεν θυμάμαι. Μου είπε ότι εγώ έκατσα και μέτρησα τις μέρες της νηστείας που λέει η Εκκλησία. Και ακριβώς τόσο ωφελεί το σώμα και τον οργανισμό του ανθρώπου για να βαδίζει καλά. Και μου έκανε εντύπωση. Είναι μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό ξέρετε, όταν κάνουν αναλύσεις και μάλιστα ήρθε κάποιοι γιατροί, έναν κλιμάκο γιατρών στο βατοπέδι και έκαναν έτσι έναν πείραμα για μένα διδακτορικό που έκανε κάποιος εκεί, για να πείραμα για το πώς πάει, ας πούμε, η μοναχή. Και απεδείχθηκε ότι η νηστεία που κάνουν οι μοναχοί, γιατί δεν κρυοφαγούν, τους συμφέρει πολύ και είναι θετικό για την υγεία τους.
1: Έτσι.
0: Και να ξέρετε ότι οι μοναχοί είναι μακρόβιοι και σπάνια, ας πούμε, πεθαίνουν, ας πούμε, πριν τα 80, διότι ακριβώς έχουν αυτή την νηστεία και προσέχουν και δεν έχουν την κρυοφαγία.
1: Γιατί καμιά φορά ανοίγουμε το λάκκο μας με το πυρούνι και το κουτάλι για μετά.
0: Είναι πολλές φορές και στον κόσμο, κάθε φορά που πάμε, τρώνε, πάμε να μας κάνουν στα δείπνα, τα πίσημα. Καμιά φορά βρισκόμαστε, σπάνια βέβαια, αλλά βρισκόμαστε. Και κάνω 2-3 ώρες να φάει κανείς για να είναι. Τα ξύνουν, λέει, αυτή είναι τη στιγμή για να ανέβγεστε. Ρε παιδί μου, διαθέτεις 3 ώρες για το δείπνο, ας πούμε. Διαθέτεις 3 ώρες για το γεύμα, για να σου ταψίσει αυτή την ώρα και να ανέβγεστε δίθεν και να είναι. Δυστυχώς όμως για την κοιλία μας δεν παρούμε αρκετό χρόνο. Μακάρι να δαπανούσαμε αυτόν τον χρόνο στα πνευματικά και ιδιαίτερα στην προσευχή.
1: Και να πω κάτι τελευταίο, Γερόντα μου. Εμείς είμαστε οι Μεσογειακοί, λέει, είμαστε ευλογημένοι. Έχουμε του κόσμου τα αγαθά. Του κόσμου τα αγαθά. Κάποιοι άλλοι που είναι σε χώρες μακρινές κλπ. Που δεν έχουν τα λαχανικά, τα φρούτα που έχουμε εμείς. Όμως εμείς έχουμε.
0: Μας ευλόγησε ο Θεός και εγώ το βλέπω από τους Ρώσους που έρχονται στο Άγιον Όρος, κύριε Νικολαίδη, που μας λένε πού είναι να φάμε καρπούζια. Πού να φάμε μπεπόνια, πού να φάμε μήλα, πού να φάμε τέτοια ωραία φρούτα τα οποία έχετε, πορτοκάλια. Πού να φάνε ελιές. Ελιές, πού να φάνε. Πού να φάνε αυτόν το λάδι το ωραίο το ελληνικό. Πού να φάνε αυτόν το τυρί που έχει η Ελλάδα.
1: Έτσι.
0: Και όμως είναι ευλογία μεγάλη, αλλά ο άνθρωπος όταν επαναλαμβάνει, όταν έτσι ασχοληθεί με την πνευματική ζωή, τότε οπωσδήποτε τη βάζει σε δεύτερη μοίρα το θέμα του φαγητού. Έτσι. Και των υλικών πραγμάτων.
1: Ευχαριστώ, Γεροντά μου. Να είστε καλά,
0: είστε καλά
1: να
0: έχουμε.
1: Αγαπητοί μας και εσείς να είστε πάντα καλά. Ο Θεός μαζί σας. Χαίρετε.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο, διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Μία εκπομπή που φιλοδοξεί να μας εισαγάγει στην ορθόδοξη ασκητική πνευματικότητα, να μας εξηγήσει τον φυσιολογικό τρόπο λειτουργίας του ανθρώπου, να νοσογραφήσει τα πάθη μας, τις πνευματικές μας ασθένειες και να μας πει τους τρόπους τους οποίους προτείνουν οι πατέρες για να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση, την θλιβερή, αλλά και τα φάρμακα τα οποία έχει η Εκκλησία μας και πώς αυτά ενεργούν στην θεραπευτική διαδικασία του ανθρώπου. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές πως ο άνθρωπος ο οποίος θεωρείται υγιής από την Εκκλησία μας είναι ο άνθρωπος αυτός που δημιούργησε ο Θεός εξ αρχής, ο Αδάμ. Δεν γνωρίσαμε βέβαια τον Αδάμ, δεν ξέρουμε πώς ήταν ο Αδάμ, έχουμε κάποιες πληροφορίες μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά είναι λίγες οι πληροφορίες που έχουμε. Γνωρίσαμε όμως την τελειότητα στην οποία επρόκειτο να φτάσει ο Αδάμ. Είχε κληθεί για να φτάσει ο Αδάμ, γνωρίσαμε την τελειότητα στην οποία μπορούμε να φτάσουμε εμείς, που μας ανήκει δικαιωματικά και που πρέπει να διεκδικούμε στη ζωή μας. Η τελειότητα αυτή αποκαλύφθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν αποκάλυψε μόνο το ποιος είναι ο Θεός, δεν φανέρωσε την, θα λέγαμε, την προσωπικότητα του Θεού, θα λέγαμε το πρόσωπο του Θεού, δεν αποκάλυψε μόνο τον τρόπο που υπάρχει, που ζει, που αισθάνεται, που σκέφτεται ο Θεός, αλλά μας αποκάλυψε και τον τέλειο άνθρωπο. Ποιος ήταν ο άνθρωπος αυτός σύμφωνα με τον οποίον δημιούργησε ο Θεός τους ανθρώπους. Δηλαδή όταν ο Θεός είπε να φτιάξω έναν άνθρωπο, τι πλάσμα είχε στο μυαλό του, τι ήθελε να δημιουργήσει. Ο άνθρωπος λοιπόν που ευδοκεί ο Θεός, τον οποίον ευδοκεί ο Θεός, ευαρεστείται ο Θεός, είναι ο Ιησούς Χριστός, έτσι όπως αποκαλύφθηκε, όπως φανερώθηκε. Εμείς είμαστε εικόνες του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι το πρωτότυπό μας, αυτός θα λέγαμε είναι το καλούπι μας, η μήτρα μας. Αυτός είναι στον οποίον κατευθυνόμαστε και θέλουμε να πλησιάσουμε και να ομοιάσουμε. Μας αποκάλυψε λοιπόν όλη την αλήθεια για τον άνθρωπο. Είδαμε την υγεία του ανθρώπου πώς εκφράζεται στο πρόσωπο του Χριστού. Είδαμε τις δυνατότητες που είναι εγχαραγμένες, εντυπωμένες μέσα στη φύση μας και τις έχουμε κοιμήσει και πρέπει να τις ξυπνήσουμε και να τις δραστηριοποιήσουμε. Επαναπροσανατολίσαμε την ύπαρξή μας ολόκληρη στη σωστή κατεύθυνση και η κατεύθυνση αυτή είναι ο Ιησούς Χριστός. Οπότε βλέποντας τον τρόπο ύπαρξης, τον τρόπο έκφρασης, τον τρόπο ζωής του Χριστού, κατανοήσαμε ποια είναι η υγεία μας. Κατανοήσαμε και τις δυνατότητες που είχε ο Αδάμ και πώς ο Αδάμ έπεσε. Επίσης είδαμε, γνωρίσαμε την κατάσταση του Αδάμ και μέσα από τα αγιολογικά κείμενα, δηλαδή μέσα από την εμπειρία των Αγίων μας, διότι αρκετοί Άγιοι της Εκκλησίας μας, ακολουθώντας τις εντολές του Χριστού, ως μέλη της Εκκλησίας θεράπευσαν την ύπαρξή τους και την έφτασαν σε αυτό το ύψος το οποίο είχε ο Αδάμ και ξεπέρασαν ακόμη και τον Αδάμ, φτάσανε ακόμη πιο ψηλά. Οπότε με βάση όλες αυτές τις πληροφορίες και κυρίως με βάση αυτή την εκκλησιαστική εμπειρία, την πείρα της Εκκλησίας μας που προσφέρεται σε μας, την δυσχιλιετή αυτή εμπειρία, κατανοήσαμε καλύτερα την απόκληση που έχουμε υποστεί, την δικιά μας θέση, τη δικιά μας κατάσταση, τη δικιά μας αρρώστια. Εφόσον αποκτήσαμε ασφαλέστατο κριτήριο για το ποια είναι η υγεία μας, τότε μπορέσαμε να δούμε και να κατανοήσουμε καλύτερα πόσο απέχουμε εμείς από το να είμαστε υγιείς άνθρωποι και να αντιληφθούμε, να αισθανθούμε περισσότερο αισθητά και ενσυνείδητα θα λέγαμε την δικιά μας αμαρτωλή, δηλαδή αρρωστημένη κατάσταση.

Και επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM μετά από τη μουσική ανάσα που είναι απαραίτητη κάθε φορά για να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε καλύτερα αυτά τα οποία ακούμε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Αποστολή Φονταρά η οποία μεριμνά για την επιλογή, την συνετή επιλογή των μουσικών διαλυμάτων μας αλλά και για την σωστή χρήση και ρύθμιση του ήχου και της όλης τεχνολογίας η οποία απαιτείται για να μπορούμε εμείς να επικοινωνούμε μεταξύ μας. Είδαμε λοιπόν ότι πρότυπό μας είναι ο Ιησούς Χριστός. Αποστολή μας, αγώνας μας είναι να αφομοιώσουμε τον δικό του, το φρόνημά του. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους Φιλιππησίους, «Τούτο φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Για να μπορέσουμε να γίνουμε κατανοητοί, για να μπορέσουμε να αναλύσουμε ακόμη καλύτερα την κατάσταση, για να μπορέσουμε να διεισδύσουμε στα βάθη της πνευματικής ζωής, αναγκαστήκαμε να κομματιάσουμε τον άνθρωπο. Κάναμε αυτό το οποίο κάνει ένας, θα λέγαμε, γιατρός, ο οποίος θέλει να αναλύσει την ανατομία του ανθρώπου. Παίρνει ένα πτώμα, έναν άνθρωπο και τον χωρίζει σε μέρη για να μπορέσει να μελετήσει το κάθε μέρος χωριστά. Και εμείς λοιπόν συμβατικά αναχωρίσαμε σε διάφορα τμήματα την ανθρώπινη ύπαρξη και μελετάμε κάθε τμήμα του ανθρώπου χωριστά, βλέποντας πώς λειτουργεί υγιώς και τι συμπτώματα εκφράζει όταν δεν λειτουργεί υγιώς, όταν είναι αρρωστημένο. Είδαμε για το τμήμα του ανθρώπου που οι πατέρες ονομάζουν λογικό, λογιστικό. Είναι εκεί που εδράζεται η λογική δύναμη του ανθρώπου. Είδαμε το επιθυμητικό, εκεί που εδράζονται οι επιθυμίες, πώς λειτουργούν, πώς αρρώστησαν και πώς θεραπεύονται. Και τώρα, σήμερα θα δούμε το θυμοειδές, το θυμικό του ανθρώπου. Εκεί που είναι η έδρα των συναισθημάτων, εκεί που εδράζεται ο θυμός. Ο θυμός ο οποίος επιτυχώς έχει ονομαστεί ως νεύρο της ψυχής. Ο άνθρωπος λοιπόν εκ φύσεως έχει θυμό. Είναι μια φυσική δύναμη η οποία βρίσκεται σε όλους τους ανθρώπους. Βεβαίως υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες ανθρώπων. Άλλοι άνθρωποι είναι πιο ήπιοι, άλλοι είναι πιο έντονοι. Όπως και να έχει όμως, όλοι έχουν θυμό. Το να ασκούμαστε ώστε με τέτοιον τρόπο και με τέτοιον προσανατολισμό ώστε να πετάξουμε από πάνω μας την δύναμη του θυμού είναι κάτι το απάνθρωπο. Όταν λοιπόν ακολουθούμε πνευματικότητες οι οποίες δεν είναι ορθόδοξες ανατολίτικου τύπου ή αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, αυτές διδάσκουν ότι πρέπει να κόψουμε το θυμό και την επιθυμία και να τα διώξουμε από πάνω μας, να μάθουμε να μην επιθυμούμε και να μάθουμε να μην θυμώνουμε. Επειδή όμως όπως είπαμε είναι φυσιολογική η λειτουργία αυτών των δυνάμεων, είναι τμήματα του ανθρώπου αυτά, ουσιαστικά οι άλλες πνευματικότητες προτείνουν μια, θα λέγαμε, λοβοτομή, να κόψουμε από τον άνθρωπο ένα μέρος του και να το πετάξουμε. Προτείνουν τη συνάντηση με το Θεό μέσα από μια αφαιρετική διαδικασία. Για να συναντηθούμε με το Θεό, λένε, θα πρέπει να πετάξουμε από πάνω μας επιθυμίες, συναισθήματα, όνειρα, επιδιώξεις. Όλη αυτή η κατάσταση είναι επικίνδυνη, είναι μη ορθόδοξη. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο που έπλασε και τον αγαπά έτσι όπως τον έπλασε, έτσι όπως τον δημιούργησε. Τίποτε, κανένα μέρος του ανθρώπου δεν θεωρείται περιττό ή άχρηστο. Τίποτε δεν έχουμε για πέταμα πάνω μας. Όλες οι λειτουργίες της υπάρξεώς μας είναι άγιες και σωστές. Η χρήση που κάνουμε σε αυτές τις λειτουργίες πολλές φορές μας δημιουργεί προβλήματα.

Η εκπομπή την οποία ακούτε ονομάζεται «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Είναι μια εκπομπή η οποία αναφέρει τα χαρακτηριστικά των παθών που μας ταλαιπωρούν ως πνευματικές ασθένειες, τα χαρακτηριστικά των αρετών, δηλαδή πώς γίνεται η μεταμόρφωση των παθών σε αρετές, με την σωστή και φυσιολογική χρήση των δυνάμεων της ψυχής μας. Και βλέπουμε σήμερα ότι ο άνθρωπος εκ φύσεως έχει θυμό. Πώς πρέπει να χρησιμοποιεί το θυμό του? Η σωστή χρήση του θυμού έχει διπλή κατεύθυνση. Κατά πρώτο λόγο, χρησιμοποιεί ο άνθρωπος το θυμό για να εμποδίσει τον εαυτό του να παραδοθεί σε επιθυμίες βλαβερές, για να αποκρούσει τις επιθέσεις του πονηρού, για να διώξει από μέσα του τους κακούς λογισμούς. Η χρήση λοιπόν, η φυσιολογική χρήση του θυμού από το ένα μέρος είναι με αυτόν τον αρνητικό τρόπο εκφράζεται ως άμυνα, ως θα λέγαμε χρήση αμυντική που θωρακίζει τον άνθρωπο από οποιαδήποτε προσβολή του εχθρού. Γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας. «Τον δε θυμών και την οργήν και το μίσος, καθάπερ κίνας τεινάς, πυλωρούς, προς μόνην εγρηγορένε την της αμαρτίας αντίσταση». Λέει, τον θυμό και την οργή και το μίσος, σαν σκυλιά φύλακες τα έβαλε ο Θεός, πυλωρούς, δηλαδή μπροστά στην πόρτα της ψυχής μας, για να διώξουνε, για να αντιστέκονται ενάντια στην αμαρτία. «Και κατά του κλέπτου και πολεμίου και χρήστε τη φύση, ως επιλήμη του θείου θησαυρού παρισδίσεται και δια τούτου έρχεται, ή να κλέψει και θύσει και απολέσει». Ενάντια λοιπόν στην αμαρτία και ενάντια στον κλέπτη που έρχεται να κλέψει τον θησαυρό της ψυχής μας, τις αρετές, ενάντια δηλαδή στο διάβολο. Και ο Ευάγριος προσδιορίζει και γράφει ότι φύσης θυμού το της δαίμωση μάχεστε. Φυσιολογικό για το θυμό είναι να μάχεται ενάντια στους δαίμονες. Χάρη λοιπόν στην ενέργεια του θυμού, ο άνθρωπος είναι δυνατόν κυρίως να κρατήσει την επιθυμία του πάντα στραμμένη προς το Θεό, εμποδίζοντάς την να στραφεί προς τις αισθητές πραγματικότητες, στις οποίες ο πειρασμός επιζητεί να την παρασύρει. Γι' αυτό το λόγο ο Άγιος Μακάριος γράφει «Η δε φρόνιμη, όταν επαναστεί τα πάθη, ουχ υπακούσι, αλλοργίζονται τες κακές επιθυμίες και εχθροί εαυτών γίγνονται». Με τη χρήση λοιπόν του θυμού, ο άνθρωπος μαθαίνει σε μια πειθαρχημένη ζωή, ενάντια στα πάθη, ενάντια στο κακό. Για να ακολουθήσει ο άνθρωπος το καλό, αυτό το οποίο τον σμπρώχνει, αυτό που του δίνει δύναμη να κάνει αυτό που πρέπει, είναι ο θυμός. Ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής διαπιστώνει ότι «πάσας τας αλόγους επιθυμίας, ούτω δι μισήν τους αγωνιζομένους». Πρέπει να μισούμε τα πάθη, να μισήσουμε με τέλειο μίσος τις κακές μας συνήθειες, να τις συγχαθούμε και να τις πετάξουμε από πάνω μας.

Και μάλιστα λέει, λένε οι πατέρες, τόσο πολύ αγαπά ο άνθρωπος το Θεό όσο μισεί την αμαρτία. Εάν δικαιολογεί την αμαρτία, τη δικιά του αμαρτία, όχι τις αμαρτίες των άλλων, εκεί είναι άλλη κατάσταση. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος τη δικιά του την αμαρτία ή την τάση για την αμαρτία, την ροπή προς την αμαρτία, την δικαιολογεί και την ανέχεται, τότε η αγάπη του για το Θεό είναι λίγη. Αν όμως με οργή, με μίσος τέλειο φέρεται στον εαυτό του και τον εμποδίζει από τις αμαρτίες, τότε πραγματικά η αγάπη του για το Θεό είναι πάρα πολύ μεγάλη.

Και επιστρέψαμε μετά από τη μουσική ανάσα για να ολοκληρώσουμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Η Αποστολή Φωταρά μας βοήθησε και να ζήσουμε και να οργανώσουμε την σημερινή μας εκπομπή και να απολαύσουμε τις ωραίες επιλογές της, τις μουσικές της επιλογές. Και την ευχαριστούμε ιδιαίτερα για αυτό το λόγο. Λέγαμε λοιπόν ότι κατά κύριο λόγο ο θυμός, το μίσος, η οργή πρέπει να στρέφονται ενάντια στην αμαρτωλή μας κατάσταση, στην αμαρτητική μας ροπή. Ο χριστιανός δεν είναι άνθρωπος ο οποίος δεν θυμώνει. Είναι άνθρωπος που θυμώνει σωστά. Το μίσος δεν απουσιάζει εντελώς από την καρδιά μας. Υπάρχει και το αξιοποιούμε για να μισήσουμε τον κακό μας εαυτό. Να μισήσουμε εντελώς οτιδήποτε μας χωρίζει από τον Θεό. Οργιζόμαστε, αλλά οργιζόμαστε αναμάρτητα όταν οργιζόμαστε ενάντια στους δαίμονες που μας πειράζουν και ενάντια στις κακές μας συνήθειες, στα πάθη μας. Και επειδή ο θυμός είναι μοναδική δύναμη, είναι μία δηλαδή δύναμη, εάν χρησιμοποιείται με τον τρόπο που σας περιγράφω, δεν θα στρέφεται άδικα ενάντια στους αδελφούς μας. Υπάρχει όμως και μια άλλη χρήση του θυμού που πρέπει να την επισημάνουμε. Η δύναμη του θυμού πραγματικά είναι πολύ χρήσιμη, ιδιαίτερα κατά την προσευχή. Όταν για να φτάσει κανείς στην καθαρή προσευχή πρέπει να διώξει όλους τους λογισμούς μέσα από την καρδιά του, όλες τις σκέψεις. Εκεί λοιπόν φαίνεται με πολύ έτσι εμπειρικό τρόπο πώς η χρήση του θυμού, η σωστή, βοηθάει τον άνθρωπο να ανέβει πνευματικά. Με την καλή χρήση του θυμού, ο άνθρωπος αντιστέκεται στη δοκιμασία του πειρασμού και αποκαλύπτει το μέτρο και την πραγματική αξία της προσκόλλησής του στον Θεό. Γράφει ο Αβάς Ισαΐας ο Αναχωρητής. «Του νοός εστί το μίσος καταφύσιν». Δηλαδή, το μίσος είναι μια φυσική δύναμη. Δεν είναι κάτι που θα το διώξουμε από πάνω μας, είναι κάτι που θα το χρησιμοποιήσουμε για σωστό σκοπό. Και χωρίς μίσους εις την έχθραν, αναφέρεται στην εχθρική στάση του διαβόλου απέναντί μας, ούκ αποκαλύπτεται τη μη τη ψυχή. Αν δεν μισήσει η ψυχή τους δαίμονες και την έχθρα που έχουν οι δαίμονες, όχι τους δαίμονες ως οντότητες, αλλά την έχθρα, τον πόλεμο που μας κάνουν, δεν φανερώνεται, δεν αποκαλύπτεται η τιμή που έχει η ψυχή μας. Συνοψίζοντας λοιπόν, για να τελειώσουμε, λέμε ότι ο άνθρωπος έχει φυσικές δυνάμεις. Οι φυσικές αυτές δυνάμεις είπαμε ότι είναι η λογική του. Εξηγήσαμε στις προηγούμενες εκπομπές, στις παλαιότερες εκπομπές, πώς λειτουργεί φυσιολογικά η λογική του ανθρώπου και μετά όταν αρρώστησε ο άνθρωπος πώς παραμορφώθηκε η λογική του και τι πρέπει να κάνει πάνω κάτω για να τα θεραπεύσει. Τη θεραπεία θα τη δούμε με μεγαλύτερη ανάλυση παρακάτω. Μετά είπαμε ότι μια φυσική δύναμη του ανθρώπου, φυσικό τμήμα του ανθρώπου είναι η επιθυμία και είδαμε πώς παραμορφώθηκε η επιθυμία του και τώρα βλέπουμε ότι είναι φυσική δύναμη του ανθρώπου ο θυμός, το μίσος, η οργή. Και πώς πρέπει να τη χρησιμοποιεί ο άνθρωπος? Με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να αποκρούει την αμαρτία και τις επιθέσεις του διαβόλου. Ο άλλος τρόπος είναι να κυνηγά τα καλά. Αυτό το δεύτερο τρόπο δεν τον αναλύσαμε πολύ. Θα τον αναλύσουμε στην επόμενη εκπομπή μας. Με δύο λοιπόν τρόπους γίνεται η φυσική, η φυσιολογική χρήση του θυμού. Και όταν χρησιμοποιείται ο θυμός με τους φυσιολογικούς γι' αυτόν τρόπους, όταν αξιοποιείται ο θυμός για τον σκοπό για τον οποίο υπάρχει, τότε δεν χρησιμοποιείται λάθος, δεν στρέφεται εναντίον των άλλων, δεν στρέφεται εναντίον ακόμη και του Θεού. Γιατί στην κατάσταση της πτώσης που βρισκόμαστε, ο θυμός ταλαιπωρεί γενικότερα τον άνθρωπο. Την επόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα.
Σας ευχαριστώ που είχατε την υπομονή να με συντροφεύσετε σε αυτό το ταξίδι το ραδιοφωνικό. Ευχαριστούμε και την Αποστολία Φωταρά που ήταν μαζί μας και φρόντισε και για να επικοινωνήσουμε, αλλά μας ξεκούρασε κιόλας με τα όμορφα μουσικά διαλύματα που επέλεξε για μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε είπανε για μαζί σας. Χαίρετε.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Βίβλος ζωής. Με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
3: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να προσεγγίζουμε προφητικά, προφητικές μορφές και κείμενα. Και έχουμε φτάσει σήμερα, θα μιλήσουμε για έναν ακόμα προφήτη, τον προφήτη Μιχαία, ο οποίος ανήκει στους μικρούς προφήτες. Έχουμε πει γιατί ονομάζονται μικροί και μεγάλοι προφήτες. Δεν έχει διαφορά ως προς τη χάρη που είχε ο καθένας από αυτούς, αλλά αφορά μόνο στην έκταση που είχαν τα γραπτά τους κείμενα. Όταν έχουμε ένα μικρό κείμενο σε έκταση, τότε ονομάζεται μικρός προφήτης. Ή αν είναι ένα μεγάλο κείμενο, ονομάζεται αναλόγως μεγάλος προφήτης. Ο προφήτης Μιχαίας είναι μια μεγάλη λοιπόν θρησκευτική προσωπικότητα, η οποία εμφανίστηκε στο Ιουδαϊκό Βασίλειο στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα π.Χ. πάντοτε. Οι προφήτες είναι π.Χ. Ο προφήτης ανήκει στον κύκλο των 12 λοιπόν μικρών προφητών, αλλά η αξία, ενώ ονομάζεται μικρός προφήτης, η αξία των λεγόμενων, των προφητιών του, των λόγων του, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και κυρίως οι προφήτες μιλούν, έχουμε πει, για τον ερχόμενο Μεσσία. Ετοιμάζουν το λαό αιώνες πριν για αυτό που θα γίνει, δηλαδή για την έλευση του Μεσσία στον κόσμο. Ο προφήτης Μιχαίας φαίνεται ότι εξαρτάται από τον προφήτη Ισαΐα. Δηλαδή φαίνεται ότι ανήκει στη σχολή του Ισαΐα. Έχουμε πει ότι ο Ισαΐας είχε σχολή, θεολογική σχολή, προφητική σχολή, ας την πούμε έτσι, και εκεί πρέπει να φίτησε ο Μιχαίας. Όπως μας πληροφορεί τώρα και ο Ιερεμίας, ο άλλος αυτός μεγάλος προφήτης, καταγόταν ο Μιχαίας από την Μορέσεθ, μια περιοχή κοντά στη Γάδ. Η πληροφορία ότι η Μορέσεθ βρισκόταν πλησίον της Γάδ δείχνει ότι πρόκειται για κάποιο χωριό, και για τον καθορισμό του χρησιμοποιήθηκε η παραπλήσια πόλη, επειδή ήταν άγνωστο το χωριό. Ο Μιχαίας προέρχεται από γεωργική και ποιμενική οικογένεια και άρα πρόκειται για μια οικογένεια με ήθη αγνά, αυστηρά σε αρχές, και σε αυτές τις οικογένειες δεν υπήρχε η χλειδί και δεν υπήρχε και η πολυτέλεια. Άγνωστοι λόγοι, πιθανόν κάποια επιδρομή εχθρών κατά της πατρίδας του, ανάγκασαν τον Μιχαία να εγκαταλείψει το χωριό του, τη Μορέσεθ, και να γνωρίσει τη ζωή της πόλης και μάλιστα τη ζωή της πρωτεύουσας, της Ιερουσαλήμ. Η ζωή των πόλεων, με τις αντιθέσεις μεταξύ του πλούτου των πλουσίων και της φτώχειας των φτωχών, με το σπάταλο βίο των αρχόντων, με τον έκλειτο ηθικό βίο των πολιτών, με τους ιερείς και τους ψευδοπροφήτες, φαίνεται ότι δεν του τέριαζαν καθόλου. Είναι σαν ένα παιδί να φύγει από την επαρχία, από το χωριό του που όλα ήταν διαφορετικά, και να πάει σε μια μεγαλούπολη και εκεί να δει έναν άλλο πολιτισμό, αλλά όχι πολιτισμό θετικό, αλλά κάτι προς το χειρότερο, δηλαδή έναν έκλειτο βίο. Θα το συναντήσουμε μετά, όπως φαίνεται μέσα από το βιβλίο του, ο προφήτης καλείται από το Θεό. Έτσι έγινε με τους περισσότερους προφήτες, με διάφορους τρόπους ο Θεός τους καλούσε στο προφητικό αξίωμα. Και αυτή η κλίση του έγινε πριν από την κατάληψη του Ισραηλιτικού βασιλείου, δηλαδή το 722 π.Χ. Γιατί το ξέρουμε ότι έγινε πριν, γιατί την προφητεύει την καταστροφή. Άρα προηγήθηκε η ύπαρξή του. Ζούσε ακόμα στην εποχή του βασιλιά Εζεκία. Ο Μιχαίας είναι λίγο νεότερος από τον Αμός και τον Οσιές, σύγχρονος όμως του Ισαΐα, αλλά και από αυτόν κάπως νεότερος. Αυτοί οι προφήτες, οι τρεις, ο Αμός, ο Οσιέ, ο Ισαΐας και ο Μιχαίας, μαζί τους αποτελούν τώρα την τετράδα των προφητών που εμφανίστηκαν και έδρασαν στον 8ο αιώνα π.Χ. Ο προφήτης Μιχαίας δρά σε μια περίεργη περίοδο στο δεύτερο μισό του 8ου αιώνα, κατά την οποία συνέβαιναν μεγάλες πολιτικές ζυμώσεις και πολεμικά γεγονότα. Αλλά ενώ σοβαρά γεγονότα συνέβαιναν στην εποχή του, που κατέληξαν και σε αυτή την καταστροφή του έθνους, όμως ο προφήτης δεν φαίνεται να τα θίγει μέσα στα κείμενά του. Την προσοχή του την επισύρει η εσωτερική κατάσταση της κοινωνίας. Κυρίως βλέπει αυτή την ηθική κατάπτωση, την παρακμή. Πραγματικά, αυτές ήταν και οι αιτίες για την κατάλυση του Ισραηλιτικού έθνους. Βλέπουμε δηλαδή πώς καταστρέφεται ένας λαός. Υπάρχουν αιτίες σχετικά με τον ηθικό βίο των ανθρώπων. Και αυτά είναι τα σημεία στα οποία στρέφει τα πύρινα κηρύγματά του. Αυτό κάνει ο προφήτης. Εμφανίζεται στην κοινωνία που ζει, που δρά και λέει την αλήθεια. Λέει αυτά που ο Θεός του είπε να πει. Δεν είναι ψευδοπροφήτης. Δεν προφητεύει χάριν συμφέροντος. Δεν εξυπηρετεί συμφέροντα. Το κήρυγμά του είναι καθαρό. Είναι θεόσταλτος και θεοκινούμενος. Θεόκλητος. Έτσι και ο Μιχαίας πιστεύει ότι όταν ένα έθνος δεν έχει βάσεις ηθικές, δεν μπορεί να σταθεί όρθιο. Δεν μπορεί να ζήσει. Με μία φράση στο τρίτο κεφάλαιο συνοψίζει αυτά που λέω. Του Ιακώβ την ασέβεια και του Ισραήλ την αμαρτία. Αυτό λέει. Λέει αυτό που πρέπει να δούμε και στο σήμερα, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Ο καθένας κάνει μία προσέγγιση στα πράγματα. Ο κοινωνιολόγος, ο οικονομολόγος, ο ψυχολόγος, ο καθένας μέσα από την επιστήμη του προσπαθεί να βρει πού είναι η αιτία του κακού. Αυτό είναι. Πού είναι η ρίζα του κακού. Και εδώ πέρα ο προφήτης, βυθίζοντας το προφητικό του μάτι, όμα, μέσα στα γεγονότα, με τη διάβγεια που έχει από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, είδε ότι η ασέβεια και η αμαρτία είναι αυτή που οδηγεί στην παρακμή ένα έθνος, ένα λαό. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα για το κήρυγμα του προφήτη. Το κέντρο του κηρύγματος είναι η ηθική, όπως είπαμε, και η κοινωνική κατάσταση της εποχής. Οι ισχυροί τι κάνουν? Αυτό που κάνουν πάντοτε. Καταπατούν το δίκαιο. Καταδυναστεύουν τους αδύνατους. Για να πλουτίσουν μεταχειρίζονται κάθε μέσο. Και ο Μιχαίας, με μεγάλη δύναμη που την αντλεί από την πίστη του στον Θεό και τις ηθικές του επιταγές, επιτίθεται κατά των αρχόντων, καυτηριάζει το βίο τους και ιδιαίτερα υπερασπίζεται τους φτωχούς και τους αδύνατους, έναντι στην καταδυνάστευση και στην εκμετάλλευση. Είδατε ότι αυτά τα πράγματα επαναλαμβάνονται. Είδατε ότι η ιστορία είναι ίδια. Αλλάζουν τα πρόσωπα. Από πότε, από τον 8ο αιώνα π.Χ. και σήμερα 21ο αιώνα μετά Χριστόν, ίδια πράγματα, ίδιες καταστάσεις, ίδια ταλαιπωρία στη ζωή των ανθρώπων. Θα διαβάσω λίγο μέσα από το κείμενο, από το δεύτερο κεφάλαιο. Αλίμονος εκείνους που σκέπτονται την κακία στα κρεβάτια τους. Είναι κάποιοι που πραγματικά δεν μπορούν να κοιμηθούν από τις σκέψεις του τι κακό θα κάνουν το πρωί. Και μόλις ξημερώσει την εκτελούν, γιατί έχουν τη δύναμη στα χέρια τους. Αν επιθυμούν κτήματα αρπάζουν. Αν οικίες τις αποσπούν και καταδυναστεύουν τον άνθρωπο και τα υπάρχοντά του, τον οικοδεσπότη και το κτήμα του. Σεις όμως εναντίον του λαού μου ως εχθροί παρουσιάζεστε. Από φιλήσιγους ανθρώπους αρπάζετε το μανδύα. Από αυτούς που βαδίζουν αμέριμνοι αφαιρείτε το ημάτιο. Τις γυναίκες του λαού μου τις εκδιώκετε από τα ευτυχισμένα σπίτια τους και από τα παιδιά, και τα παιδιά αρπάζετε από τα χαρούμενα δωμάτια τους. Εμπρός φύγετε, γιατί δεν είναι εδώ ο τόπος της ησυχίας σας. Και σε άλλο σημείο, στο τρίτο κεφάλαιο, λέει χαρακτηριστικά. Τότε είπα, ακούτε εσείς οι αρχηγοί του Ιακώβ και εσείς οι άρχοντες του Ισραήλ. Δεν είναι δικό σας έργο να γνωρίζετε το δίκαιο. Εσείς όμως μισείτε το καλό και αγαπάτε το κακό. Τρώγουν τις σάρκες του λαού μου και αποσπούν το δέρμα του και θράβουν τα οστά, σπάνε τα κόκαλά του. Στο ίδιο κεφάλαιο, ελέγχει τους άρχοντες, ελέγχει τους επιφανείς. Ακούστε λοιπόν αυτά, αρχηγοί του οίκου Ιακώβ, και εσείς οι άρχοντες του οίκου Ισραήλ, αλίμονο σε εκείνους που αποστρέφονται το δίκαιο και διαστρέφουν την αλήθεια, το ευθές, οι οποίοι οικοδομούν τη Σιών με αίματα και κτίζουν την Ιερουσαλήμ με αδικίες. Οι άρχοντες της κρίνουν δορδοκούμενοι και οι ιερείς προφητεύουν με πυρωμή. Ποια είναι η δύναμη που τον κάνει να τα λέει όλα αυτά? Καταλαβαίνετε τι είναι στο σήμερα αυτό? Είναι να παρουσιαστεί μπροστά σε μεγάλον αξιωματούχο και να του πει τέτοιες αλήθειες. Θέλει θάρρος αυτό. Αυτό το θάρρος δεν είναι ανθρώπινο. Κινεί τα βήματα και τη γλώσσα του ο ίδιος ο Θεός. Παράλληλα προς τους άρχοντες, ο Μιχαίας, όπως και οι προηγούμενοι προφήτες, πολεμάει τους ψευδοπροφήτες, τους οποίους θεωρεί συνυπεύθυνους της ηθικής και κοινωνικής αθλειότητας του κράτους. Αυτοί οι ψευδοπροφήτες ήταν προσκολλημένοι στη βασιλική αυλή και έλεγαν στο λαό δήθεν προφητείες, τις οποίες συνέθεταν με βάση τα συμφέροντα των αρχόντων. Έτσι με το κύρος που είχαν ως προφήτες βοηθούσαν τους άρχοντες στην εγκληματικότητά τους, δηλαδή ήταν η ηθική αυτουργή. Αυτούς τους ψευδοπροφήτες ο προφήτης Μιχαίας τους καλεί λαοπλάνους, εκμεταλλευτές που τρώγουν τις σάρκες του λαού. Προσθέτει στο κείμενό του τα εξής, λέει ο Γιαχβέ ο Θεός: αλίμονο στους προφήτες οι οποίοι παραπλανούν το λαό μου. Αν έχουν κάτι στα δόντια τους να φάνε, έχουν ειρήνη. Σε εκείνον όμως που δεν δίνει κάτι στο στόμα τους, κηρύσουν τον πόλεμο. Η ηθική όμως κατάπτωση δεν παρατηρείται μόνο στις ανώτερες τάξεις, αλλά και στον λαό. Τι ούτε οι άρχοντες, τι ούτε ως λαός. Τα πάντα έχουν διαφθαρεί. Με βαθιά λύπη ο προφήτης διαπιστώνει ότι σε κάθε άνθρωπο λείπει η ευσέβεια και η ειλικρίνεια. Εξωτερικεύοντας τη βαθιά του θλίψη, παριστάνει τον εαυτό του σαν εκείνο που ερευνά τον αγρό μετά τη συγκομιδή να βρει καρπούς. Για φανταστείτε τον πνευματικό εργάτη, τον προφήτη, ψάχνει κάπου να βρει κάτι ζωντανό, κάτι που να υπάρχει, έναν άνθρωπο που δεν πέθανε. Πνευματικός θάνατος είναι αυτός. Έχει πεθάνει η κοινωνία και ψάχνει μια ψυχή να ασχοληθεί μαζί της. Δεν υπάρχουν καρποί, δηλαδή ευσεβείς άνθρωποι, γιατί μπήκαν όλοι προηγουμένως στον αγρό και τον κατατρίγησαν. Όλοι μαζί έκαναν το λάθος. Για να δούμε στο 7ο κεφάλαιο πώς περιγράφει όλη αυτή τη ζωφερή κατάσταση. Μιλάει για τον εαυτό του. Αλίμονο σε μένα, γιατί είμαι σαν τον συναθρίζοντα οπόρες μετά τη συγκομιδή. Καμιά σταφυλή δεν υπάρχει για να φάω. Κανένα πρωτόβλαστο σήκω για να επιθυμήσει η ψυχή μου. Ο ευσεβής χάθηκε από τη χώρα και δεν υπάρχει αγαθός μεταξύ των ανθρώπων. Όλοι τους ενεδρεύουν για αίμα, για αίματα. Ο ένας κυνηγάει τον άλλον. Τα χέρια τους είναι ικανά να πράξουν το κακό. Ο αξιωματούχος ζητάει πληρωμή. Ο ισχυρός κρίνει κατά την επιθυμία του και ο κριτής διαστρέφει το δίκιο. Μην έχετε εμπιστοσύνη στο σύντροφο. Μην εμπιστεύεσαι στο φίλο. Από τον επιστήθιο φίλο σου φύλαξε τη θύρα του στόματός σου. Ο γιος περιφρονεί τον πατέρα. Η θυγατέρα επαναστατεί κατά της μητέρας. Η νύφη κατά της πεθεράς. Εχθροί του ανθρώπου έγιναν οι οικοί του. Αυτή την έκφραση είμαι σίγουρος ότι τη θυμάστε και την ξέρετε. Εχθροί του ανθρώπου έγιναν οι οικοί του. Ποιος σου βγάλε το μάτι? Ο αδελφός μου μου έβγαλε το μάτι. Και πόσες φορές δεν συναντάμε αυτά τα κείμενα μέχρι και σήμερα να έχουν αξία, γιατί είναι επίκαιρα, γιατί συμβαίνουν αυτά. Τόσους αιώνες μετά Χριστόν φτιάξαμε πολιτισμό, φτάσαμε στο φεγγάρι, αλλά τα ανθρώπινα πάθη είναι ίδια και οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται από αυτά. Επειδή επικρατεί η ηθική και κοινωνική κατάπτωση και στα δύο βασίλεια, το βόρειο και το νότιο, στον Ιούδα και στον Ισραήλ, όπως ήδη έχουν πει οι προφήτες, ο Αμός, ο Σιέ, ο Ισαΐας, ο Μιχαίας προφητεύει την καταστροφή των βασιλείων αυτών. Μα το βλέπεις ότι πάει σε καταστροφή η κοινωνία. Φαίνονται τα πράγματα. Γιατί όπως και οι άλλοι προφήτες πιστεύει και αυτός ότι οι κοινωνίες και τα έθνη τότε μόνο μπορούν να ευδοκιμήσουν και να σταθούν στη ζωή όταν στηρίζονται στους αναλύωτους ηθικούς νόμους, την τήρηση των οποίων έχει ο Θεός. Βλέπει λοιπόν ο Μιχαίας στον κόσμο την ηθική τάξη και στην ιστορία βλέπει πάλι τη θεία ενέργεια που τιμωρεί την παράβαση των ηθικών νόμων. Έτσι προφητεύει την καταστροφή του Ισραηλιτικού και του Ιουδαϊκού βασιλείου. Γιατί παρέβησαν τους ηθικούς νόμους. Χρησιμοποιεί μία εικόνα και περιγράφει την καταστροφή των δύο βασιλείων. Ακούστε όλοι οι λαοί, ακροαστείτε η γη και το πλήρωμα αυτής. Ιδού ο Θεός βγαίνει από τον τόπο του και κατεβαίνει στις κορυφές της γης. Τα όρη λιώνουν κάτω από αυτόν και σκίζονται οι κοιλάδες, σαν το κυρό μπροστά στη φωτιά, σαν το κερί μπροστά στη φωτιά, σαν τα νερά που κυλίονται στην κατοφέρεια, λόγω της ανομίας του Ιακώβ και λόγω της αμαρτίας του οίκου του Ιούδα. Τη Σαμάρια θα τη μεταβάλω σε ερείπια, σε αγρό και τόπο φυτίας αμπελιών. Τους λίθους τους θα κατακυλήσω στην πεδιάδα και τα θεμέλια θα τα κατασκάψω. Γιατί από χρήματα πορνείας είναι μαζεμένα και σε χρήματα πορνείας θα μεταβληθούν. Λέει λίγο παρακάτω στο 3ο κεφάλαιο. Τώρα θα φωνάξουν στο Γιαχβέ. Δεν θα αποκριθεί όμως αυτούς, αλλά θα κρύψει το πρόσωπό του από αυτούς, γιατί επετέλεσαν κακές πράξεις. Μας περιγράφει ότι η καταστροφή στα βασίλεια αυτά θα συντελεστεί με πόλεμο. Στον πόλεμο αυτό οι εχθροί εκπυρώνουν το σχέδιο του Θεού και καταστρέφουν τα πάντα. Άκου, ο Γιαχβέ φωνάζει προς την πόλη. Ακούτε εσείς που ανήκετε στη φυλή και το δήμο της πόλης, της οποίας η πλούση είναι γεμάτη κακουργία και οι κάτοικοι της μιλούν ψεύδι. Μπορώ να λησμονήσω τον αθέμητο πλούτο, το βδελικτό ελιπές μέτρο. Μπορώ να συγχωρήσω τις ψευδείς πλάστιγκες, είναι εκεί που ζύγιζαν και τα μέσα στο θύλακα ψεύτικα σταθμά. Αλλά και εγώ θα αρχίσω να σε χτυπώ, να σε ρημώσω λόγω της αμαρτίας σου. Θα τρως, αλλά ποτέ δεν θα χορταίνεις. Θα σπέρνεις, αλλά ποτέ δεν θα θερίζεις. Θα πατάς ελιές, αλλά ποτέ δεν θα αληφθείς με λάδι. Θα πατάς τα φύλλα, αλλά δεν θα πιεις ποτέ κρασί. Τήρησες τις εντολές του Ομρί και όλες τις πράξεις του οίκου Αχάβ. Γι' αυτό θα σε καταστήσω έρημη και τους κατοίκους σου αντικείμενο εμπαιγμού θα κάνω. Αλλού ο προφήτης παριστάνει την καταστροφή ότι ήδη έγινε και ο εχθρός καταμετρά τη γη. Η κληρονομία του λαού μου καταμετράται, κανένας δεν υπάρχει που να μπορεί να αποδώσει κάτι. Οι εχθροί μας διαμοιράζουν τη χώρα μας, τελείως καταστραφήκαμε. Και όταν τα ακούει όλα αυτά, δεν χαίρεται ο προφήτης. Αυτά που εξαγγέλει δεν τα λέει με χαρά, δεν τα λέει με ικανοποίηση, μέσα του πονάει. Είναι άνθρωπος του Θεού. Για τα εξής θέλω να θρηνήσω, θέλω γυμνός να βαδίσω, θέλω σαν το τσακάλι να θρηνήσω και σαν την στρουθοκάμιλο να στενάξω. Πάσχει, συμπάσχει ο γνήσιος προφήτης με το λαό. Αλλά ενώ τον Μιχαία τον επλήγωνε βαθιά αυτό το κήρυγμα περί καταστροφής, ο λαός ήταν αδιάφορος, δεν άκουγε. Ο λαός δεν άκουγε τον προφήτη. Όπως τότε με τον Νόε, ο Νόε έφτιαγνε την Κιβωτό και ο κόσμος σειρωνευόταν και του έλεγαν «Τι κάνεις Νόε, έλα μαζί μας». «Εγώ φτιάχνω την Κιβωτό, θα γίνει κατακλυσμός». «Ποιος κατακλυσμός, έλα ευλογημένε». Το βλέπετε πόσες φορές επαναλαμβάνεται. Δεν μπορούσε ο λαός να πιστέψει την καταστροφή του έθνους, γιατί ο Θεός ξεχώρισε τον Ισραήλ από όλα τα έθνη και επειδή τον ξεχώρισε νόμιζε ότι δεν θα καταστραφεί ποτέ και ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, επειδή σύναψε διαθήκη με τους πατριάρχες. Έτσι οι Ισραηλίτες από την ιδιαίτερη κλίση τους αντρούσαν την πεποίθηση ότι θα παραμείνουν πάντοτε σταθεροί και δεν πρόκειται ποτέ να καταστραφούν. Έλεγαν στο Μιχαία, μην προφητεύεις τέτοια πράγματα, δηλαδή μην μας λες την αλήθεια. Δεν αντέχουμε την αλήθεια. Δεν θα έρθει καταστροφή. Μήπως είναι καταραμένος ο οίκος του Ιακώβ, το έθνος μας, ο λαός μας. Μήπως είναι εξοργισμένο το πνεύμα του ή τέτοιες είναι οι πράξεις του. Δεν είναι αγαθοί οι λόγοι του προς το λαό του Ισραήλ. Δηλαδή αυτή η πεποίθηση που τη βλέπουμε ακόμα και στα χρόνια της παρουσίας του Χριστού στη γη. Εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός, δεν θα πάθουμε ποτέ τίποτα. Δεν είναι ο Γιαχβέ ανάμεσά μας. Δεν μπορεί να μας συμβεί κανένα κακό. Αυτή ήταν η πεποίθηση. Είχαν κλείσει τα αυτιά τους, δεν άκουγαν τις καμπάνες που χτύπαγαν μέσα από τους λόγους του προφήτη. Γι' αυτό εξαιτίας σας, τα λέει πιο με σαφήνεια, η Σιών, η Ιερουσαλήμ, θα μεταβληθεί σε αγρό, η Ιερουσαλήμ σε σωρό ερυπείων, το όρος του ναού σε δασόδι λόφο, θα καταστραφούν τα πάντα. Κάποια στιγμή ο λαός δεν υιοθετεί αυτό που λέει ο προφήτης, αλλά φοβάται. Εάν εγώ επιδίω καμάτια και απατηλά και προφήτευα ψέματα από μέθη και κρεπάλι, τότε θα ήμουν προφήτης του λαού αυτού. Τον αντίον, εγώ είμαι γεμάτος από δύναμη και δικαιοσύνη και ισχύ για να εξαγγέλω την ασέβεια του Ιακώβ και την αμαρτία του Ισραήλ. Έχουμε πει ότι ο προφήτης κάνει, όλοι οι προφήτες ετοιμάζουν το δρόμο του Μεσσία, και ο προφήτης μιλάει γι' αυτό, λέει ότι ένα μικρό υπόλοιπο θα διασωθεί, όπως πάντοτε. Πάντοτε υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού, όση ασέβεια και αν υπάρχει στον κόσμο, σε ένα σπίτι, σε μια κοινότητα, σε μια ενορία, σε ένα μοναστήρι, υπάρχουν οι άνθρωποι του Θεού που πραγματικά αγαπούν τον Θεό και είναι με την καρδιά τους και κατ' ουσίαν με τον Θεό. Αυτό είναι ένα υπόλοιπο το οποίο δεν θα λείψει ποτέ σε καμία εποχή. Θα συναγάγω τα χωλαίνοντα και θα συναθρήσω τα διασκορπισμένα, θα καταστήσω υπόλοιπο, θα καταστήσω τα χωλαίνοντα υπόλοιπο και τα ασθενή θα τα κάνω ισχυρό έθνος και θα βασιλεύσω σε αυτούς από του νυν και ως του αιώνος. Και κάτι άλλο που πρέπει οπωσδήποτε να θυμόμαστε με τον Μιχαία είναι ότι μας λέει τον τόπο γέννησης του Χριστού. Δεν μιλάει μόνο για την παρουσία του Μεσσία, αλλά μας λέει ότι η Βηθλεέμ θα είναι αυτή η μικρή πόλη, πολύχνη, η οποία θα αξιωθεί στα δικά της χώματα, στο σπήλαιό της, να γεννηθεί ο Χριστός. Και εσύ Βηθλεέμ, 20 φραθά, η μικρότερη μεταξύ των γενών του Ιούδα, από σένα θα προέλθει το πεδίον, 8ος αιώνας προ Χριστού είμαστε. Και παρουσιάζει την πόλη στην οποία θα γεννηθεί ο Χριστός. Λέει πολύ σπουδαία στο κείμενό του ο προφήτης, λέει πολύ σπουδαία πράγματα. Θα ολοκληρώσω την επικοινωνία μας σήμερα με κάτι τελευταίο. Οι άνθρωποι της εποχής του Μιχαία, όπως και οι άνθρωποι κάθε εποχής, ζητούν τον Θεό, αλλά είναι θολωμένοι. Δεν έχουν καθαρή την έννοια θρησκείας. Ζητούν ένα Θεό να υπηρετήσει τα πάθη τους και τα θέλω τους και μόνο. Θεωρούν ότι ο Θεός έχει ευαρεστείται σε προσφορές. Εδώ ο προφήτης μας λέει ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Ο Θεός τα έχει όλα δικά του, την καρδιά μας θέλει. Ούτε ενιαύσιους μόσκους, ούτε ολοκαυτώματα, αλλά ένα μόνο ζητώ. Ακούστε, μας αφορά πάρα πολύ αυτό που λέει. Τι θέλει ο Θεός από μένα? Είδατε ότι και στην Καινή Διαθήκη ο νέος εκείνος πάει στον Χριστό και του λέει τι θέλει ο Θεός από μένα. Σου αναγγέλθηκε, άνθρωπε, τι είναι καλό για σένα. Τίποτα άλλο παρά να έχεις δικαιοσύνη, να αγαπάς και αγάπη να εξασκείς και ταπεινόφρονας προς το Θεό να πορεύεσαι. Είδατε πόσο απλά. Τίποτα άλλο παρά δικαιοσύνη και αγάπη να εξασκείς και ταπεινόφρονας προς το Θεό σου να πορεύεσαι. Ας πορευόμαστε, αγαπητοί μου, με αυτές τις ωραίες, με αυτό το ωραίο παράγγελμα που είναι τόσο διαχρονικό από τον προφήτη, Μιχαία, τον οποίον σήμερα προσεγγίσαμε μέσα από το κείμενό του.
0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

0: Χαίρετε. Ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος από το Θεό. Είναι δημιουργημένος από το Θεό, όπως ο Αδάμ και η Εύα, και είναι αναδημιουργημένος από τον Χριστό με την ανθρώπισή του. Και μέσα του έχει το κατοικών και το καθομοίωση. Μέσα του έχει, και λέει ο Ιερός Νικόλαος Καβάσιλας, λάβαμε λογισμό για να σκεπτούμε στο Θεό. Λάβαμε επιθυμία για να τρέχουμε προς το Θεό. Άρα έχει μια ροπή και μια κίνηση προς το Θεό. Αυτή η ροπή και η κίνηση του ανθρώπου στο Θεό λέγεται προσευχή. Λέγεται μνήμη του Θεού. Ο άνθρωπος θυμάται το Θεό και θέλει να προσεύχεται. Όταν αισθάνεται κανείς την αγάπη ενός ανθρώπου, συνέχεια τη θυμάται και τον αγαπά. Επομένως, η αγάπη έχει μέσα το στοιχείο της κινήσεως και της προσευχής. Και πολλές φορές τον αγαπά κανείς έναν άνθρωπο, τον σκέφτεται και μπορεί και να παραμιλά και να το εσωτερικά να λέει και να ζητάει να έρθει να το συναντήσει. Άρα λοιπόν ο κάθε άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται και προσεύχεται. Κινείται προς το Θεό. Ο κάθε χριστιανός ακόμη περισσότερο, ο οποίος ζει μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Οπότε όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, είναι και μια προσευχή προς το Θεό. Η ίδια η Εκκλησία προσεύχεται. Η ίδια η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού, ενωμένη με τον Χριστό, προσεύχεται διαρκώς. Η Εκκλησία είναι προσευχομένη. Και εκφράζει αυτή την προσευχή της με τις ακολουθίες τις οποίες κάνει. Από το πρωί μέχρι το βράδυ η Εκκλησία κάνει διάφορες ακολουθίες. Οι πατέρες θέσπισαν μάλλον να υπάρχουν διάφορες ακολουθίες, γιατί έτσι εκφράζεται η αγάπη της Εκκλησίας. Και όταν λέμε αγάπη της Εκκλησίας, εννοούμε και των χριστιανών προς το Θεό. Προσεύχεται όλο το 24ωρο. Και μάλιστα αυτό ξεκινάει από ένα ψαλμό του Δαβίδ, που λέγεται, που είναι ο 54ος ψαλμός, και λέει «Εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας διηγήσουμε και απαγγελώ και εισακούσετε ο Θεός της φωνής μου». Και το απόγευμα και το πρωί και το μεσημέρι θα διηγηθώ, θα πω στο Θεό όλα και τα οποία έχω μέσα μου και θα το απαγγείλω, θα του πω ό,τι έχω μέσα στην καρδιά μου και ο Θεός θα ακούσει τη φωνή μου. Άρα εδώ μιλάμε για προσευχή εσπέρας και πρωί και μεσημβρίας. Η Εκκλησία λοιπόν προσεύχεται και συνέταξε διάφορες ακολουθίες. Το πρώτο σημείο το οποίο θα ήθελα να πω στη σημερινή εκπομπή ότι είναι η προσευχή της Εκκλησίας αρχίζει με τον Εσπερινό. Το 24ωρο αρχίζει από τον Εσπερινό. Και αυτό ήταν μια συνήθεια των Εβραίων. Οι Εβραίοι άρχισαν την ημέρα τους από το Εσπερινό της προηγούμενης ημέρας και τελειώνει στον Εσπερινό της άλλης ημέρας. Γι' αυτό έχουμε την ακολουθία του Εσπερινού και την επόμενη ημέρα, πριν να αρχίσουμε τον Εσπερινό της άλλης ημέρας, κάνουμε την ανάτη ακολουθία. Οπότε το 24ωρο αρχίζει να αριθμείται από τον Εσπερινό και αυτό φαίνεται καθαρά ότι στις γιορτές των Αγίων και των μεγάλων γιορτών αρχίζουμε την ακολουθία, την εορτή από τον Εσπερινό. Αυτό τι ήταν, ήταν μια εβραϊκή συνήθεια, αλλά αυτό από τι προήλθε. Προήλθε από εκείνο που γράφει ο Μωυσής στο βιβλίο της Γενέσεως. Όταν ανοίγουμε το βιβλίο της Γενέσεως, ακριβώς στην αρχή λέει «Εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη, η δε γη είναι αόρατος και ακατασκεύαστος». Δηλαδή η γη ήταν αόρατη και ακατασκεύαστη και σκότωσε πάνω της αβύσσου. Υπήρχε μια άβυσσος και υπήρχε το σκότος της αβύσσου και πνεύμα, το πνεύμα του Θεού επεφέρε το επί της είδασιν. Δηλαδή άβυσσος, νερά και το πνεύμα του Θεού επεφέρε το επάνω στην άβυσσο αυτή. Και τότε λέει και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και γίνεται το φως και γίνεται το εσπέρα και γίνεται το πρωί η μέρα μία. Άρα λοιπόν έχουμε την άβυσσο, το σκοτάδι το μεγάλο, εμφανίζει το φως, ήταν λοιπόν η εσπέρα, το σκοτάδι, το βράδυ, σκοτάδι και μετά ανατέλει το φως και έχουμε την άλλη ημέρα. Επομένως αρχίζει από το εσπέρας και συνεχίζεται και την άλλη ημέρα. Και αυτό το κρατήσαμε και εμείς στην Ορθόδοξη, στη Χριστιανική Παράδοση, το κρατήσαμε αυτό να αρχίζει το 24ωρο από τον Εσπερινό. Η σημερινή διάταξη της ακολουθίας του Εσπερινού, όπως και του Όρθρου και των άλλων ακολουθιών, προέρχεται από την ακολουθία, από το τυπικό το οποίο δημιουργήθηκε στη Μονή του Άγιου Σάββα, στο Ιεροσόλυμα. Μια μεγάλη μονή, με μεγάλη παράδοση, ο Άγιος Σάββας ήταν μεγάλος ασκητής και επειδή είχε μεγάλη επιρροή στους ανθρώπους, γι' αυτό και επεκράτησε το τυπικό του Αγίου Σάββα. Παλιότερα στην αρχαία εκκλησία υπήρχε το λεγόμενο, ο λεγόμενος ασματικός εσπερινός ή κοσμικός εσπερινός, δηλαδή δεν ήταν όπως είναι σήμερα, αλλά συγκεντρώνονταν οι άνθρωποι και διάβαζαν τους ψαλμούς του Δαβίδ και έλεγαν τα εφήμνια. Όπως λέμε εμείς, ψάλλουμε ένα ψαλμό, εξομολογήσει το Κυρίο και όλοι μαζί λένε ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Λοιπόν, έτσι γινόταν και τότε. Αυτό λέγεται εφήμνιο. Ήταν η κατάληξη την οποία την επαναλάμβανε όλος ο λαός. Και λέγονταν και μερικές ευχές. Αυτή ήταν η κοσμική, θα έλεγα, στις ενορίες, με αυτή την έννοια κοσμική, ακολουθία του Εσπερινού, ο λεγόμενος ασματικός Εσπερινός. Αλλά επειδή απέκτησε μεγάλο κύρος η Ιερά Μονή του Αγίου Σάβα, πήγαιναν οι άνθρωποι εκεί στο μοναστήρι και μετέφεραν στις ενορίες τους οι Μητροπολίτες, οι Επίσκοποι, και μετέφεραν στην Επισκοπή τους το τυπικό, και έτσι επικράτησε αυτός ο Εσπερινός και οι ακολουθίες του τυπικού. Και γίνονται όλο το 24ωρο, γιατί εδώ πάλι ο Εσπερινός κυρίως, μιλάμε σήμερα για τον Εσπερινό, την ακολουθή του Εσπερινού, είναι αυτό που λέγεται στον 73ο ψαλμό, που λέει «Σύ εστίν η ημέρα και σύ εστίν η νύξ». Σε σένα Κύριε ανήκει η ημέρα και σε σένα ανήκει η νύχτα. Και η ακολουθία του Εσπερινού, ή θα έλεγα το θέμα της ακολουθίας του Εσπερινού, είναι ότι ευχαριστούμε τον Θεό για όλη την ημέρα, μας έδωσε δυνάμεις, την υγεία κτλ. Και τον παρακαλούμε για τη νύχτα να διατηρηθούμε καλώς και να ξυπνήσουμε καλά, γιατί πολλοί άνθρωποι κοιμούνται και δεν ξυπνάνε. Άρα λοιπόν η ακολουθία του Εσπερινού. Ας δούμε λοιπόν το δεύτερο σημείο, να δούμε τον προημιακό ψαλμό. Ο Εσπερινός ακολουθεί, ή μάλλον αρχίζει από τον προημιακό ψαλμό. Λέγεται προημιακός ψαλμός γιατί είναι το προήμιον. Είναι η αρχή της ακολουθίας του Εσπερινού. Ποιος είναι αυτός ο προημιακός ψαλμός? Είναι ο 103ος ψαλμός του Δαβίδ, που λέει «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθη σφόδρα» κτλ. Το διαβάζει όταν χωροστατεί ο αρχιερεύς, το διαβάζει από το δεσποτικό. Όταν δεν είναι αρχιερεύς, το διαβάζει ο αναγνώστης από το ψαλτήριο. Είναι προημιακός ψαλμός, αρχίζει η ακολουθία του Εσπερινού. Είναι καταπληκτικός αυτός ο προημιακός ψαλμός, ο 103ος. Θα ήθελα να παρακαλέσω να το διαβάσετε είτε στο ψαλτήρι το οποίο έχετε, είτε στην ακολουθία του Εσπερινού, το διαβάσετε προσεκτικά. Το ακούμε στην εκκλησία, αλλά συνήθως δεν το προσέχουμε πολύ. Γιατί το λέω αυτό? Διότι όταν κανείς δει επιμελώς, διαβάσει προσεκτικά τον ψαλμό αυτό, θα διαπιστώσει ότι είναι ένας ψαλμός που στην πραγματικότητα με ένα ποιητικό τρόπο ερμηνεύει τη δημιουργία του κόσμου. Η δημιουργία του κόσμου παρουσιάζεται στο πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται Γένεση, στο πρώτο κεφάλαιο. Αρχίζει από τη δημιουργία του κόσμου. Ότι ο Θεός πρώτα έκανε τη γη, έκανε τον ουρανό, τη γη κτλ. Μετά έκανε τον ήλιο, τα αστέρια, μετά τη στεριά, τα ζώα, τα φυτά, τα ζώα βλαστισά του Αγίου Βοτάνη κτλ. Τα ζώα, και στο τέλος έκανε την έκτη μέρα, έκανε τον άνθρωπο. Λοιπόν, όταν έχουμε υπόψη μας αυτό τον τρόπο, αυτό το βιβλίο της Γενέσεως, πώς δημιούργησε 6 μέρες, έκανε όλο τον κόσμο και τελικά έκανε τον άνθρωπο, τότε θα δούμε ότι ο προημιακός ψαλμός στην πραγματικότητα είναι, παρουσιάζει αυτό ποιητικά. Είναι ένα ποίημα που παρουσιάζει τη δημιουργία του κόσμου. Για παράδειγμα, λέει «Ο αναβαλόμενος, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, ο αναβαλόμενος, φως ο σημάτιον», μιλάει για το φως, «εκτείνων των ουρανών, ο σιδέριν, ο στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού», δημιούργησε τα νέφη και στα σύννεφα που υπάρχουν εκεί το νερό, «ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια αυτής, χώρισε ο Θεός από τη θάλασσα, χώρισε τη γη, άβυσσος ο σημάτιον των περιβόρειων αυτού», μιλάει για την άβυσσο που υπήρχε πριν από το φως, «αναβαίνουν συνόροι τη δημιουργία των ωραίων, των βουνών, ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραγξη, εσύ Κύριε είσαι εκείνος ο οποίος στέλνεις τις πηγές στα φαράγγια, ποτιούσε πάντα τα θηρία του αγρού, μιλάει για θηρία τα οποία δημιουργήθηκαν και τα λοιπά, και αυτά τα ποτίζει ο ίδιος ο Θεός με τα νερά, τα πετεινά, μιλάει για το αξανατέρων χόρτων και τα λοιπά, όρητα υψηλά της ελάφης, επί η σελήνη, εις καιρούς, ανέτειλεν ο ήλιος. Και αφού τα λέει όλα αυτά, που επαναλαμβάνει στην πραγματικότητα μας θυμίζει το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως για τη δημιουργία του κόσμου. Μετά λέει εξελεύσεται ο άνθρωπος επί το έργο αυτού. Μιλάει για τη δημιουργία του ανθρώπου, ο οποίος εξέρχεται για να κάνει το έργο του. Και αφού τα λέει όλα αυτά, που σημαίνει όλη η φύση έχει δημιουργηθεί από το Θεό και υμνεί το Θεό, τότε λέει ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Η διαλογή μου, η σκέψη μου αισθάνεται πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να δοξολογώ το Θεό για όλα αυτά τα οποία μας έχει κάνει, ήθε να η διαλογή μου, η σκέψη μου να ευχαριστιέται με το Θεό, εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Και μετά καταλήγει, αφού μιλάει για όλη τη δημιουργία και ότι τα πάντα δοξάζουν το Θεό, σαν να πούμε όλη η δημιουργία είναι ένας ύμνος προς το Θεό, είναι ένα όργανο θεσπέσιο, που, ένα πιάνο μεγάλο που παίζει και δοξολογεί το Θεό, είναι μια πολύ μεγάλη χοροδία που υμνεί και δοξάζει το Θεό, τότε σε αυτή τη χοροδία ο άνθρωπος ο οποίος δεν προσεύχεται είναι, αποτελεί παραφωνία. Δηλαδή σε όλη τη χοροδία, σε όλη την ψαλμοδία της κτήσεως, ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται και αμαρτάνει είναι παράφωνος. Γι' αυτό και λέει εκλείπιεν αμαρτωλή από της γης και ο άνομοι ώστε μη υπάρχει να αυτούς. Μακάρι να εξαφανιστούν όλοι οι αμαρτωλοί και οι άνομοι που, ώστε να μην υπάρχουν. Γιατί? Διότι δεν συμμετέχουν σε αυτό τον ύμνο όλης της δημιουργίας της φύσεως προς το Θεό. Αυτός είναι ο προημιακός ψαλμός. Το λέμε στην αρχή και αμέσως μετά ψάλλουμε το Κύριε και έκραξα προσέ. Εδώ είναι μια συλλογή διαφόρων ψαλμών. Είναι ο 140 ψαλμός, ο 141 ψαλμός, ο 129 και το 116 τμήματα, και αποτελούν όλο αυτό το κομμάτι που το ψάλλουμε Κύριε και έκραξα προσέ εισάκουσον μου. Εισάκουσον μου Κύριε, Κύριε και έκραξα προς σε, εισάκουσον μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγέραμε προς σε. Είναι μια προσευχή την οποία κάνουμε στο Θεό, Κύριε και έκραξα. Δηλαδή Κύριε κράζω. Εδώ μας θυμίζει ένα λιοντάρι το οποίο φωνάζει. Και μάλιστα όπως λέει εκβαθέωνε και έκραξάσει. Δηλαδή Κύριε κράζω σε σένα μέσα από το βάθος της καρδιάς μου. Ένα λιοντάρι που φωνάζει στο Θεό, κράζει. Και όταν ένα λιοντάρι βρυχάται, ακούγεται σε όλη την κτήση. Έτσι είναι η προσευχή. Είναι ένας βρυχισμός προς το Θεό. Εκβαθέωνε και κραξάς. Και μετά το άλλο, κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιόν σου. Δηλαδή όπως το θυμίαμα, και θυμιάζει εκείνη την ώρα ο ιερέας, όπως το θυμίαμα καθώς θυμιάζομαι είναι επάνω σε ένα κάρβουνο αναμένο και βάζουμε το θυμίαμα και βγαίνει η ευωδία, βγαίνει το θυμίαμα, ο καπνός και ανεβαίνει ψηλά. Έτσι λοιπόν να κατευθυνθεί και η προσευχή μου τώρα που θα προσευχηθώ Κύριε ως θυμίαμα ενώπιόν σου, έπαρις των χειρών μου θυσία εσπερινή. Είναι εσπερινός λοιπόν, θυσία εσπερινή, μας θυμίζει την Αφροδίτη που δει προς τη δύση και τότε αρχίζει και σκοτεινιάζει και φαίνεται, είναι ο αποσπερίτης, είναι ο έσπερος, εξού και ο εσπερινός. Και ψάλλουμε εκείνη την ώρα προς το Θεό και αμέσως μετά το Κύριε και έκρασα ψάλλουμε διάφορα τροπάρια από τον Άγιο που γιορτάζει εκείνη την ημέρα, είναι τα ημερήσια θα λέγουμε, το ερωτολογικό θέμα της ημέρας αυτής, της συγκεκριμένης ημέρας. Μετά είναι ο εβδομαδιαίος κύκλος, είναι από την παρακλητική, ψάλλουμε διάφορα τροπάρια. Και μετά είναι και ο ετήσιος κύκλος, Δηλαδή έχουμε τον Εσπερινό των Χριστουγέννων, τον Εσπερινό του Πάσχα, τον Εσπερινό των Θεοφανίων, των διαφόρων άλλων εορτών. Μέσα εκεί στα τροπάρια τα οποία ψάλλουμε υπάρχει μια ολόκληρη θεολογία. Επομένως, στο δεύτερο κομμάτι, το πρώτο ήταν το σημείο που έλεγα είναι για το προημιακό ψαλμό, που σας είπα εν συντομία μερικά πράγματα. Το δεύτερο είναι το Κύριε και έκραξα μαζί με τα τροπάρια τα οποία ψάλλουν στο Θεό και είναι πολύ σημαντικά. Το τρίτον είναι μέσα στην ακολουθία του Εσπερινού, είναι η είσοδος. Κάποια στιγμή γίνεται η είσοδος των ιερέων. Βγαίνουν από το ιερό βήμα, πηγαίνουν προς το κάτω μέρος του ναού και επιστρέφουν στο μέσο και λέει μετά με το θυμιατό «Σοφία ορθή». Αυτό στην παλιά εποχή ήταν η πρώτη είσοδος των ιερέων στο ιερό βήμα. Για πρώτη φορά έμπαιναν στο βήμα. Ήταν έξω και έμπαιναν για πρώτη φορά εκείνη την ώρα, έμπαιναν μέσα για να κάνουν τις δεήσεις προς το Θεό και να ψάλουν τα τροπάρια τα οποία έπρεπε να ψάλουν. Τώρα όμως, επειδή αρχίζουμε πάλι από τη, μέσα από το ναό, γι' αυτό και κάνουν αυτή την είσοδο, την περιφορά. Λοιπόν, και στέκεται στο μέσον ο ιερεύς και λέει «Σοφία ορθή». Και ψάλουμε τότε το φως ηλαρών. Εδώ λοιπόν θέλω να επιμείνω. Το φως ηλαρών. Είμαστε στο τέλος της ημέρας. Πέφτει ο ήλιος προς τη δύση. Και επομένως ο ήλιος τώρα δεν είναι πολύ δυνατός. Είναι ηλαρός. Δεν είναι πολύ δυνατός. Και παίρνει αυτή την εικόνα και την προσαρμόζει στον Χριστό, ο οποίος είναι το φως, το αληθινό φως. Φως ηλαρών. Αυτό λέγεται επιλίχνιος οδύ. Λέγεται επιλίχνιος οδύ γιατί, διότι την έψαλαν τότε που έδιε ο ήλιος και άναβαν τα λιχνάρια. Τότε δεν υπήρχε το φως που υπάρχει σήμερα, δεν υπήρχε το ηλεκτρικό φως εννοώ, και άναβαν τα καντήλια, τα λιχνάρια, οπότε λέει επιλίχνιος οδύ. Είναι μια οδύ, ένα τροπάρι το οποίο ψάλλουμε κατά τη διάρκεια που ανάβουμε τα λιχνάρια. Φως λαρών, Αγίας Δόξης, Αθανάτου, Πατρός Ουρανίου, Αγίου, Μάκαρος, Ιησού Χριστέ. Είναι μια προσευχή στον Χριστό. Ιησού Χριστέ, Συ που είσαι το φως των ηλαρών του κόσμου και ο οποίος είσαι Υιός του Πατρός, του Αθανάτου Πατρός. Είναι λοιπόν προσευχή στον Χριστό. Ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών. Εμείς που είδαμε φως εσπερινών, το κτιστό φως, μιλάει λοιπόν για το κτιστό φως και το άκτιστο, το φως της δόξης που είναι ηλαρών. Εμείς λοιπόν που είδαμε το φως των εσπερινών, ελθόντες επί την ήλιου δύσιν, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα στο ναό και υμνούμε τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα, τον Τριαδικό Θεό, τρία φώτα, φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως το Άγιο Πνεύμα. Και μετά λέει άξιον σεν πάση καιρή υμνήστε. Είναι άξιο σε κάθε καιρό, σε κάθε καιρό να σε υμνούμεν φωνές εσείες, με χαρούμενες φωνές, Ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό ο κόσμος σε δοξάζει. Εσένα Θεέ μου, σε προσκυνούμε τώρα, σε δοξάζουμε τώρα με το φως του, με το φως του ηλίου που έπεσε, το εσπερινό, το εσπέρας, αλλά σε κάθε καιρό εσένα πρέπει να δοξάζουμε, διότι εσύ μας έδωσε ζωή. Είναι υπέροχος ύμνος. Είναι ο αρχαιότερος ύμνος τον οποίο έχουμε στην Εκκλησία μας, που τον ψάλλουμε σήμερα. Πόσες αιώνες. Ο Μέγας Βασιλείος, ο οποίος έζησε τον 4ο αιώνα, το μνημονεύει αυτό, το φως ηλαρών, διότι η αδελφή του, η Μακρίνα, που ήταν μοναχή, πέθανε ψάλλοντας το φως ηλαρών. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, αυτή είναι η αρχαία φωνή. Δηλαδή 4ο αιώνα λέει ότι είναι αρχαίος ύμνος. Και ξέρουμε από την ιστορία ότι είναι περίπου εκεί το 2ο αιώνα μετά Χριστόν και ήταν, τον έκανε κάποιος κατά την παράδοση ένας αθηνογέννης, ο οποίος ήταν έτοιμος να τον ρίξουν μέσα στη φωτιά και να τον κάψουνε, και πριν το ρίξουν μέσα στη φωτιά να τον κάψουνε, αυτός έψαλε αυτόν τον ύμνο. Φως λαρών, Αγίας Δόξα, Θανάτου Πατρός, ειδώντες φως εσπερινών κτλ. Και μόλις ήταν προς το τέλος, έπεσε, τον έριξαν μέσα στη φωτιά και κάηκε. Είναι ένας καταπληκτικός ύμνος, ο οποίος γράφτηκε από ένα τέτοιο υποψήφιο μάρτυρα, που στη συνέχεια τον έριξε μέσα και κάηκε μέσα στη φωτιά. Και ο Μέξος Βασίλης το λέει αρχαία φωνή, αρχαία φωνή. Και με αυτόν τελείωσε η Αγία Μακρίνα, η αδελφή του, όπως το περιγράφει ο Άγιος Γρηγόριος ο Ονήσις. Και αφού ψάλλουμε το Φως Λαρών, μετά λέμε τα προκείμενα. Της ημέρας τα προκείμενα, ο Κύριος Βασίλευσης είναι ευπρέπει να είναι δίστο και τα λοιπά. Λέμε τις δεήσεις, ο ιερεύς, ο διάκονος λέει τις διάφορες δεήσεις, προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο και για να μας ελεήσει ο Θεός, και αμέσως μετά είναι μια καταπληκτική προσευχή, την οποία όταν χωροστατεί ο αρχιερεύς, το λέει εκείνος. Ιδάλλως το λέει ο ψάλτης. Καταξίωσον Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Σε παρακαλούμε Κύριε, αξίωσέ μας αυτή την εσπέρα να την περάσουμε αναμάρτητη. Κοιτάξτε τι μεγάλη δέηση κάνω στο Θεό. Τι προσευχόμαστε? Δεν προσευχόμαστε στο Θεό για μικρά πράγματα. Λέει ο Άγιος Σοφρόνιος ότι όταν πήγε στο Αγινόρος ο πρώτος πνευματικός του, που ήταν ένας πατέρας κήρυκος, όταν το ρώτησε τι πρέπει να κάνει, εκείνος του είπε να προσεύχεσαι, αλλά πρόσεξε, προσευχόμαστε σε ένα μεγάλο Θεό και δεν πρέπει να προσευχόμαστε για μικρά πράγματα. Στο μεγάλο Θεό πρέπει να προσευχόμαστε για μεγάλα πράγματα. Λοιπόν, εδώ λέει παρακαλεί καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη, το λέμε και το πρωί εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλαχτήρα ημάς. Είναι δυνατόν? Φυσικά είναι δυνατόν. Όταν κανείς αγαπά πάρα πολύ το Θεό και έχει έρωτα για το Θεό, δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι που δεν θέλει ο Θεός. Όπως όταν κανείς αγαπά μια γυναίκα ή ένα άντρα, θέλει συνέχεια να παραμείνει κοντά του. Δεν σκέφτεται άλλον άντρα ή άλλη γυναίκα. Μετά λέει ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Είναι μια δοξολογία προς τον Θεό των πατέρων ημών. Είναι ο Θεός των πατέρων μας, όχι ο Θεός των φιλοσόφων. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς, καθάπερ ελπίσαμε ελπίσαι, όπως εμείς ελπίσαμε σε σένα, να γίνει το έλεος εμάς. Δηλαδή προηγούμαστε εμείς, ελπίζουμε στον Θεό και έρχεται το έλεος του σε εμάς. Και μετά αρχίζουν τρεις μικρές προτάσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κοιτάξτε, υπάρχουν η πρώτη πρόταση, το πρώτο μέρος μάλλον των προτάσεων είναι το ευλογητός η. Κύριε, Δέσποτα, Άγιε. Ευλογητός η Κύριε. Είναι μια δοξολογία προς τον Θεό. Και το δεύτερο μέρος των τριών αυτών προτάσεων είναι τα δικαιώματα. Τα δικαιώματα του Θεού πάνω σε εμάς. Δεν έχουμε εμείς δικαιώματα πάνω στο Θεό. Ο Θεός έχει δικαιώματα πάνω σε εμάς. Ο Θεός μας δημιούργησε και μόνος έχει δικαιώματα πάνω στη ζωή μας. Δεν έχουμε δικαιώματα πάνω στο Θεό εμείς, γιατί εμείς είμαστε δημιουργήματα του Θεού. Λέει, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Συνέτησόν με, να με συνατήσεις εν της δικαιώμασή σου, τηρώντας τα δικαιώματά σου. Μετά φώτισόν με τις δικαιώμασή σου, φώτισέ με για να γνωρίσω τα δικαιώματά σου. Εδώ βέβαια είναι εκείνο το γνωστό, εμείς συνήθως ζούμε σε μια εποχή που ζητάμε όλοι τα δικαιώματά μας. Και βεβαίως δεν τα αρνείται κανείς και πρέπει να τα ζητά μέσα σε ένα πλαίσιο, αφού προηγουμένως κάνει και τα καθήκοντά του, όχι μόνο δικαιώματα, έχουμε και καθήκοντα. Αλλά εδώ περισσότερο μαθαίνουμε το πώς τα τηρούμε τα δικαιώματα του Θεού στη ζωή μας. Τα δικαιώματα του Θεού. Τι σημαίνει τα δικαιώματα του Θεού? Οι εντολές του Θεού. Να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Και λέει μετά καταλήγει, Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Μην Κύριε παραβλέψεις τα έργα των χειρών σου. Δηλαδή εγώ είμαι δικό σου έργο. Εγώ είμαι δημιούργημά σου. Μη με παραβλέψεις. Και μετά από αυτό ψάνονται και διάφορα λέγονται άλλες δεήσεις, τα λεγόμενα πληρωτικά, πληρώσουμε τη δέηση ημών των Κυρίων κτλ. Προσευχόμαστε για το υπόλοιπο της ζωής μας, να έχουμε άγγελον ειρήνης, ζητάμε συγγνώμη από τον Θεό, Χριστιανά τα τέρη της ζωής ημών, και μετά ψάλλουμε τα διάφορα τροπάρια, τα οποία είναι τροπάρια της ημέρας. Και αφού τελειώνουν και τα τροπάρια, εκεί προς το τέλος του Εσπερινού, είναι το γνωστό εκείνο το οποίο είπε ο Σιμεών ο Ευλαβής, όταν στο ναό που ήταν δέχτηκε και είδε τον Χριστό και είπε «Νίν απολύεις το δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη». Ότι είδον η αφθαμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπο πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Τώρα πια Κύριε που αξιώθηκα να προσευχηθώ και με τέτοια ένταση, τώρα λέει να απολύεις τον δούλο σου. Δηλαδή ευχόμαστε να φύγουμε από τον κόσμο αυτόν. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε τέτοια προσευχή. Η προσευχή μας πρέπει να είναι τόσο δυνατή, ώστε να φτάσουμε κάποτε, κάνοντας αυτή την προσευχή, όπως με λίγα λόγια σας την είπα προηγουμένως, που αρχίζουμε με τη δοξολογία του Θεού που δημιούργησε όλο τον κόσμο. Μετά με την προσευχή «Κύριε και έκραξα», δυνατή προσευχή μέσα από την καρδιά, με τα τροπάρι, με το φως λαρών, που είναι, δοξάζουν τον Χριστό με τα τροπάρια, με το καταξίωσον Κύριε, αναμαρτήτως φυλαχτήν ημάς. Όταν φτάσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο που λέμε «Δεν μπορώ άλλο, τα είπα όλα στο Θεό», με τέτοια δύναμη που δεν αντέχω να ζήσω άλλο, είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος λίγο πριν κοιμηθεί, είπε «Όλα τα είπα στο Θεό, ό,τι είχα να πω τα είπα, τώρα πρέπει να φεύγω». Να φτάσουμε σε ένα σημείο, κάνοντας μια προσευχή και στον Εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία, να φτάσουμε σε μια τέτοια ένταση που να πούμε «Τώρα Κύριε πρέπει να φύγω, να σε συναντήσω, δεν χωράει τίποτε άλλο, τα πήρα όλα, γέμισε η καρδιά μου, νυν απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η αφθαλμή μου τη σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών, δόξαν λαού σου Ισραήλ». Αρχίζει ο Εσπερινός με φως, που δημιούργησε το φως ο Θεός, που ήταν σκοτάδι και έφερε φως. Στο μέσον ψάλλομαι για τον Χριστό που είναι το φως ηλαρών, και στο τέλος ζητάμε και παρακολουθούμε να έρθει εκείνη τη στιγμή να φύγουμε από τον κόσμο αυτόν και να δούμε το φως, το Θεό που είναι φως της αποκάλυψης των εθνών, που είναι η δόξα όλου του Ισραήλ. Αυτή είναι η ακολουθία του Εσπερινού. Φυσικά θα δούμε και άλλες ακολουθίες στις επόμενες εκπομπές. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
2: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
3: Ο Άγιος Πορφύριος. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
4: Βρήκα λοιπόν αυτές τις ημέρες ένα χειρόγραφο ενός αδελφού που τον επισκέφθηκε τον Άγιο Πορφύριο και συνεχεία ο γέροντάς μας, ο γέροντας Σιμελιανός, του είπε ότι αυτά τα οποία άκουσε να καθίσει να τα γράψει, για να μπορεί πρώτον ο ίδιος να τα επαναλαμβάνει, να τα φρεσκάρει όταν θέλει, γιατί ο λόγος των Αγίων, όπως ο λόγος του Χριστού δια της Αγίας Γραφής, ο λόγος των Πατέρων είναι διαχρονικός και ισχύει πάντοτε, και όταν οι άνθρωποι τον ξαναφέρνουμε στο παρόν, τότε πραγματικά μπορούμε να διαμορφώνουμε το παρόν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Μου άρεσε όταν το διάβασα και έτσι σκέφτηκα σε μια σύναξη που κάνουμε να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη χαρά. Ακούμε για τον Άγιο Παρφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο και φανταζόμαστε τον Άγιο ότι ως κάτι το υπερβατικό, ως κάτι το απλησίαστο, ως κάτι το παρελθόντος. Όχι, η αγιότητα, είπαμε, είναι διαχρονική. Η καρπή του Αγίου Πνεύματος ποτέ δεν λείψανε από την Εκκλησία. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς Αγίους. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς ανθρώπους που να ξεχωρίζουν από τους άλλους με την ακρίβεια της πίστεως και την τήρηση των εντολών του. Αυτό σημαίνει Άγιος, αυτός που ξεχωρίζει. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι τηρητής των νόμων του Θεού. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι συνεπής στην τήρηση των εντολών του Θεού. Η αγιότητα λοιπόν ως ένα βασικό στοιχείο έχει την συνέπεια μέσα στη ζωή. Γι' αυτό και δεν είναι η αγιότητα μόνο των μοναχών. Η αγιότητα είναι όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο οι μοναχοί Άγιοι. Υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα όλες οι ηλικίες των Αγίων. Διότι το Πνεύμα του Άγιον, όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, ενεργεί και αγιάζει τον άνθρωπο. Πάντοτε ο Θεός είναι θαυμαστός εν της Αγίας αυτού. Δηλαδή ο Θεός γίνεται θαυμαστός στους ανθρώπους μέσω των Αγίων. Πράγματι όλοι μας όταν γνωρίζουμε έναν Άγιο δοξάζουμε και λέμε δόξα τω Θεώ που και στην εποχή μας έχει Αγίους. Στις μέρες μας έζησαν αυτοί οι Άγιοι που σας ανέφερα. Αρκετοί τους ενθυμούμεθα, πολύ απλικοί ήταν, ποια ήταν η ιδιότητα αυτών των δύο γεροντάδων των Αγίων, του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφύριου. Ήτανε πολύ απλοί, ήτανε πολύ ταπεινοί, ήτανε πολύ πτωχοί στα υλικά αγαθά, αλλά ήταν πολύ πλούσιοι στην αγάπη του Χριστού και στην αγάπη προς τους συνανθρώπους, αδιακρίτως της αρετής και των παθών. Δεν είχαν ως κριτήριο τις σχέσεις τους, τα πάθη και τις αρετές. Ήταν αδιάκριτη αυτή η αγάπη τους και αγαπούσαν πραγματικά με υπέρβαση του εαυτού τους ως βασικό στοιχείο με την αγάπη του Χριστού. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τα λεγόμενά του που θα πρέπει, θα σας διαβάσω εν συνεχεία, να πούμε λίγα πράγματα για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Δεν μιλάω σε ανθρώπους που δεν το γνωρίζανε, αλλά η επανάληψη πάντοτε είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει στην υπαίδωση και ειδικά τα συναξάρια στην Εκκλησία. Αν θα πάμε, βλέπετε ότι πάντοτε διαβάζονται σε καθημερινή βάση, γιατί όταν ο άνθρωπος διαβάζει τους βίους των Αγίων, κάποτε φτάνει και στο σημείο να θέλει να μιμηθεί και κάτι από τους Αγίους ή κρίνει τον εαυτό του βάσει των Αγίων. Ο Άγιος Πορφύριος γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καριστίας. Σήμερα μου είπε κάποιος που πήγε στο χωριό, γιορτάζουνε πολύ τον Άγιο σήμερα στο σπίτι του χωριού που ήταν κάνουν λειτουργία και πανηγυρική, γιατί ο Άγιος γιορτάζει στις 2 Δεκεμβρίου, οπότε μετά από την μνήμη του γιορτάζουν σήμερα εκεί. Είναι το χωριό αυτό κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Οι γονείς του λιγότανε Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, αυτό είναι το επώνυμά του, και η μητέρα του Ελένη, και είχαν 5 παιδιά. Ο Ευάγγελος, έτσι ήταν το κοσμικό του όνομα, ήταν το 4ο παιδί. Ήταν οι γονείς φτωχοί. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης του χωριού και έμαθε στον Ευάγγελο από τα παιδικά του χρόνια να ψάλει την παράκληση της Παναγίας. Άρα λοιπόν η αγιότητά του αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Στα παιδικά χρόνια κανείς προσεύχεται, δεν καταλαβαίνει την προσευχή, αλλά την καταλαβαίνει ο Θεός την προσευχή και ευλογεί το παιδί και αγιάζει το παιδί. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι ψέλνει την παράκληση, μπορεί να μην γνωρίζει τίποτα από τα λόγια, όπως και εμείς κάποιες φορές που διαβάζουμε ένα κείμενο ή της Κοινής Διαθήκης ή της Ακολουθίας και μπορεί να μην νιώθουμε τίποτε, να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Παρά τα αυτά όμως είναι λόγια προσευχής, γιατί έτσι τα έχει καθορίσει η Εκκλησία μας. Δεν τα έβγαζε όμως πέρα ο πατέρας του και ξεκινητεύτηκε και πήγε στον Παναμά και εργάστηκε στην κατασκευή της διόργας του Παναμά. Ο Ευάγγελος πήγε στο σχολείο, ο Άγιος Πορφύριος δηλαδή, πήγε στο σχολείο μόνο 2 χρόνια. Ήταν δηλαδή 2 στη δευτέρα τάξη δημοτικού. Και από 8 χρονών άρχισε να εργάζεται. Πήγε και εργαζόταν σε ένα θρακοροχείο κοντά στο χωριό του και εν συνεχεία σε ένα παντοπολείο στη Χαλκίδα και στον Πειραιά. Από μικρά τα παιδιά μπαίνανε στον αγώνα. Από μικρά τα παιδιά γινόταν υπεύθυνα. Σήμερα έχουμε αυτή την κρίση στην νεολαία, γιατί ακριβώς οι γονείς δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν κάτω από τη σκέπη και την υπερπροστασία των γονιών και έτσι γίνονται λίγο ανεύθυνα από υπεύθυνα. Θα γίνετε γονείς. Θα μάθετε τα παιδιά σας να τα εμπιστεύετε αν θέλετε να τα κάνετε υπεύθυνα. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος από μικρός ξεκίνησε, εργάστηκε και έγινε υπεύθυνος για την ζωή του. Ήτανε από τα παιδικά του χρόνια σοβαρός, εργατικός, επιμελής και διακρινότανε από την παιδική του ηλικία. Διάβαζε. Παρόλο που ήξερε λίγα γράμματα, μπορούσε και διάβαζε. Και διάβαζε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Και αισθάνθηκε τον πόθο να μιμηθεί τη ζωή του. Αυτός ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου οδήγησε πολλούς νέους στο μοναχισμό, γιατί έχει μέσα ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και επιμονή στα έργα της αρετής. Άρα λοιπόν, βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην αρετή χρειάζονται και τα τέσσερα πράγματα που είπαμε. Σε όποιο μέρος της ζωής και αν προχωρήσουμε, είτε στη μοναχική ζωή, είτε στην έγκαμη ζωή, είναι απαραίτητα τα στοιχεία του ενθουσιασμού, της αποφασιστικότητος, της αυταπαρνήσεως, της και της επιμονής. Δεν μπορούμε δηλαδή με το πρώτο, την πρώτη δυσκολία να τα εγκαταλείπουμε, να τα αφήνουμε. Πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε. Θα μου πείτε, ο ενθουσιασμός είναι καλό στοιχείο. Οπωσδήποτε είναι καλό στοιχείο, αλλά απλώς πρέπει ο ενθουσιασμός να έχει και την αίσθηση της κρίσης και της ορίμασης διά του χρόνου. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιος ενθουσιασμός, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα καλό πράγμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός σε ηλικία 14 χρονών. Μικρός, άτον όμως ένα παιδί 8 χρονών, είχε μάθει να εργάζεται, να αμείβεται, να διαχειρίζεται τον χρόνο και τα χρήματα και τα συναισθήματα. Καταλαβαίνετε ότι 14 χρονών ήταν όριμος πλέον για να αποφασίσει τι θα κάνει στην ζωή του. Ο Κύριος ευλόγησε αυτή την απόφαση και έφτασε στο Άγιον Όρος. Ξεπέρασε τα φυσικά εμπόδια με τη χάρη και την πρόνοια του Θεού. Ποια ήταν αυτά τα φυσικά εμπόδια? Ότι δεν μπορούσε ένα παιδί αγένιο να πάει να γίνει μοναχός. Μέσα στο καράβι όμως που πήγαινε, συνήντεσε, γνώριζε τον γέροντά του, τον πνευματικό Παντελεήμονα Καυσουκαλυβίτη, ο οποίος τον ανέλαβε υπό την προστασία του ως ανιψιό παιδί της αδελφής του. Και το είπε χαριτολογώντας, δεν πειράζει, θα πούμε ένα ψηματάκι για να τα καταφέρουμε. Δεν επιτρεπόταν να μπαίνουν παιδιά. Όταν έφτασαν στη Δάφνη, τότε δεν υπήρχαν μωράγια, ήταν οι μαούνες, οι οποίες ξεφορτώναν τους ανθρώπους. Η συγκοινωνία για το Άγιον Όρος γινότανε από τον Πειραιά, πήγαινε, έπιανε στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στη Δάφνη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι μπαίναν μέσα στο καράβι και μετά από 2-3 μέρες φτάναν στο Άγιον Όρος. Όταν λοιπόν έφτασε στο Άγιον Όρος, μπήκανε στη Μαούνα τα καραβάκι και πήγανε στο λιμάνι. Όταν εκεί στο λιμάνι υπήρχαν οι σαρδάριδες, είναι οι σαρδάριδες, οι φύλακες στο Άγιον Όρος. Υπάρχει και τώρα τιμής ένικεν και στη Δάφνη και στις Καριές. Είναι αυτές με τους φουστανέλες στις επίσημες ημέρες. Έχω ένα σκουλάκι που γράφει αστυνομία του Άγιου Όρους στο καπελάκι τους. Αυτοί μόλις τον είδανε, τον πήρανε και τον πετάξανε πάλι μέσα στη βάρκα και τον είπανε ότι δεν επιτρέπεται να παιδιά στο Άγιον Όρος, γιατί κάπου είχε πάει ο γέροντας. Όταν ανακάλυψε ο γέροντας ότι το παιδί το ξαναγυρίζουν στο καράβι, έβαλε τις φωνές, το γύρισαν και πραγματικά του είπε ότι είναι παιδί της αδελφής μου, ορφανό, το έχω αναλάβει, και έτσι το πήρε υπό την προστασία του και έτσι φτάσανε στα Καυσουκαλίδια. Αφού περάσανε τις δυσκολίες, φτάσανε στα Καυσουκαλίδια, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου. Ο γέροντας του Παντελήμων είχε και ένα συγγελιώτη και συμμοναστή, τον αδελφό του πατέρα Ιαννίκιο. Έτσι ο Ευάγγελος, ο μικρός Ευάγγελος, πλέον δόκιμος, είχε δύο γεροντάδες και προσπαθούσε και έκανε και στους δύο αδιάκριτη υπακοή. Γιατί η ζωή στη Σχήτη είναι πολύ σκληρή. Όπως είπαμε και τις άλλες φορές, ένα κοινόβιο έχει κάποιες διευκολύνσεις. Το κοινό επισκύπτει όμως είναι πάρα πολύ σκληρή η ζωή. Όλα έπρεπε να τα κάνουν μόνοι τους. Ο Ευάγγελος επιδόθηκε με ζήλο στην άσκηση εντατικά αλλά πάντα χαρούμενος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που ζει πνευματική ζωή είναι η χαρά. Δεν μπορείς να ζεις πνευματικά και να είσαι κατσούφης. Γιατί όταν είσαι κατσούφης είσαι εγωιστής. Όταν είσαι χαρούμενος έχεις την εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι λοιπόν και εκείνος ήταν πάντοτε χαρούμενος παρά τις δυσκολίες. Το δυσκολίες ήταν το κρύο, ήταν τα χιόνια, ήταν η γυμνότητα, ήταν η αγρυπνία, ήταν η εργασία στην ξυλογλυπτική, έκανε ξυλόγλυπτα δηλαδή. Ήταν το κοβάλιμα των ξύλων, δεν υπήρχαν ζώα στη σκήτη. Ήταν το μάζιμα των σελιγκαριών. Θα μου πείτε γιατί μαζεύαν σελιγκάρια. Απλώς ευκαιριακά. Ήταν ένα είδος εισόδου. Δηλαδή πηγαίνανε όταν έβρεχε, επειδή είναι ασβεστολιδικά τα πετρώματα, και μαζεύανε σαλεγκάρια, μεγάλα σαλεγκάρια. Και τα δύο μοναστήρια, η Μονή Ιβύρων και η Μονή Ξεροποτάμου, οι πανηγυρίς τους είναι νηστίσιμες. Γιατί της Παναγίας έχει νηστεία και των Αγίων Τεσσαράκοντα είναι πάντα νηστεία και το Σταυρού που γιορτάζει Ξεροποτάμου ήταν νηστεία. Τα κρατούσαν μέσα σε ντουλάπια που ήταν αερισμένα, που αεριζόντουσαν. Και όταν ήρθε, όταν οι πανήγυροι πηγαίναν και τα πουλούσαν και είχαν ένα εισόδημα. Δηλαδή δεν τα εκτρέφανε, αλλά ήταν φυσικά. Γι' αυτό και μαζεύαν τα σελιγκάρια. Πέραν από τη δική του τροφή. Αλλά βασικά για να φας θα μαζέψει λίγα. Όταν αυτοί μαζεύαν όμως για να μπορούν έτσι να έχουν ένα μικρό εισόδημα για να μπορούν να ζουν. Δηλαδή μέσα στην άσκησή τους ήταν και αυτός ο τρόπος. Ήταν κοβάλιμα χώματος για να κάνουν στην καλύβη τους ένα μικρό κήπο. Ήταν η καλλιέργεια αυτού του κήπου. Ήταν οι ακολουθίες μεγάλες. Ήταν η μελέτη προσωπική. Ήταν οι μετάνοιες. Είχε μια καλή ιδιότητα, μια καλή συνήθεια ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Αποστήριζε τα κείμενα των Ιερών Ευαγγελίων και έτσι μπορούσε την ώρα της εργασίας να τροφοδοτεί το νου του με τα λόγια του Ευαγγελίου και έτσι δεν έμπαινε στη διάνοια του αργός λόγος ή κακός λογισμός. Αναλόγως λοιπόν ο άνθρωπος όπως τροφοδοτεί το νου του έτσι και σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με λόγια του Θεού θεϊκά σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με έργα του κόσμου κοσμικά σκέπτεται. Αν με αμαρτωλά αμαρτή σκέπτεται. Αν με αρετή αρετέ σκέπτεται. Καταλαβαίνετε πόσο βασικό πράγμα είναι μέσα στη ζωή μας, παρόλο που δυσκολεύεστε σαν νέα παιδιά, να διαβάζετε. Αυτός βλέπετε, είπαμε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αποστήθηση ήταν μια μεγάλη, ήταν ένας κόπος, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια αρετή γιατί το βοηθούσε. Οι παλιοί άνθρωποι πιο εύκολα αποστηθίζανε, γιατί όλα ήταν δια της αποστηθήσεως και όχι δια της μελέτης. Δεν υπήρχαν τόσα βιβλία. Άρα λοιπόν εκείνος είχε όμως και το καλό, την καλή συνήθεια να μπορεί να τροφοδοτεί το νου του. Ήταν όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει αϊκίνητος. Αϊκίνητος σε όλα τα πράγματα. Και στην εργασία αλλά και στις αρετές. Καλά τα σωματικά έργα αλλά κυρίως έτριβε την ψυχή του με πνευματικά έργα και κυρίως με την επακοή και την υποταγή στους γεροντάδες του. Δεν είναι μικρό πράγμα να μάθεις να υπακούεις όχι σε ένα αλλά σε δύο και μπορεί καμιά φορά οι δύο άλλο να έλεγε ο ένας, άλλο να έλεγε ο άλλος και ταυτόχρονα προσπαθούσε και τα δύο να τα συμβιβάσει. Αυτό τον έκανε άξιο να γίνει μέτοχος μεγάλων πνευματικών χαρισμάτων. Τα ελαττώματα είναι μεταδοτικά αλλά και οι αρετές είναι μεταδοτικές. Αναλόγως το τι ο καθένας καλλιεργήσει. Στην ηλικία λοιπόν των 16 χρονών έγινε μοναχός με το όνομα Νικήτας. Είναι ωραία η διήγηση κατά την οποία ο μοναχός Νικήτας πλέον πήρε τη χάρη των χαρισμάτων που τα φύλαξε με ταπείνωση του σε όλη τη ζωή. Ακούμε για τα χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου. Αλλά υπάρχει ένα περιστατικό πώς πήρε τα χαρίσματα. Έχετε το έχετε ακούσει, αλλά απλώς θα το επαναλάβουμε. Ήταν μια μέρα.

Κάθεται σε ένα στασίδι και άρχισε να κάνει μετάνοιες μπροστά στην κλειστή πόρτα του ναού. Κάνοντας τις μετάνοιες μπροστά στην πόρτα αυτή του ναού, έλαμψε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και φώτισε όλον τον χώρο και έκανε μέτοχον αυτών των χαρισμάτων και των μοναχών Νικήτα που ήταν σε ένα στασίδι καθισμένος, γιατί ήταν έτοιμος να δειχθεί αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άνοιξε ο ναός, μπήκανε μέσα, κάνανε την ακολουθία, κοινώνησε και πλέον ο Άγιος ζούσε μια ξεχωριστή κατάσταση, ζούσε μια κατάσταση χαρισματική και άρχισε να έχει χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη μπορούσε να δει τους γεροντάδες του, οι οποίοι επέστρεφαν εκείνη την ώρα από μια επίσκεψη. Μπορούσε να δει το βάθος της γης, μπορούσε να δει πολλά πράγματα, και όταν τελειώσανε αυτά και βγήκε έξω και επιστρέφοντας προς το σπίτι, είπε, άνοιξε τα χέρια στον ουρανό και είπε: «Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός». Απέκτησε δηλαδή εκείνη την ώρα τα υπερφυσικά χαρίσματα. Το πρώτο σημείο είπαμε ότι ήταν διείδη τους γεροντάδες του, και το αυτό όμως τα εξομολογήθηκε, φοβούμενος μήπως είναι πλάνη στους γέροντά του, τον γέροντα Παντελήμωνα, ο οποίος του συνέστησε προσοχή και σιωπή. Άκουγε και γνώριζε τις φωνές των πουλιών και των ζώων. Οσφρενόταν τις ευωδίες του από μεγάλες αποστάσεις. Έβλεπε ύστερα από ταπεινή προσευχή τα βάθη της γης, το χάος του ουρανού, νερά, πετρώματα, πετρέλαιο, θαμμένα αρχαία, κρυμμένους τάφους, υπόγειες πηγές, χαμένες εικόνες, πνεύματα αγαθά, πνεύματα πονηρά, την ψυχή την ίδια του κάθετη. Δοκίμαζε το νερό από το βάθος της γης, κοίταζε και θεράπευε και γιάτριβε. Προσευχότανε και ό,τι προσευχόταν ήταν εγίνωτο, αλλά ποτέ, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, ποτέ όλα αυτά τα χαρίσματα δεν διανοήθηκε να τα χρησιμοποιήσει για δικό του όφελος. Ποτέ δεν θέλησε να κερδίσει κάτι από κάποια γνώση που το προσέφερε ο Θεός. Η διόρασή του όσες φορές ενεργούσε, το αποκάλυπτε τα απόκρυφα των ανθρώπων, των αποκρύφων διαλογισμών των ανθρώπων. Μπορούσε με τη χάρη του Θεού να βλέπει τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα ταυτόχρονα. Θυμάμαι ένας γιατρός που μας είχε πει ότι τον είχε πάρει κάποιος κύριος, τον είχε πάει στο χωράφι του να το δείξει αν έχει νερό. Και το είπε εδώ, στα τόσα μέτρα, και λέει για να το δοκιμάσω, και έσκαψε και το είπε ότι ήταν λίγο εφάλμερο το νερό εκείνη την ώρα. Και λέει πώς τα καταφέρει αυτά, και το είπε ότι αυτά είναι της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά του χαρίσματα, ήταν υπερφυσικά χαρίσματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι της χάρητος του Θεού, καταλαβαίνετε, όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσει προς ίδιο όφελος για να δοξαστεί. Αυτός όμως τα έκρυβε δια της σιωπής του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των Αγίων. Δεν θέλουν την διαφήμιση, τους διαφημίζει ο ίδιος ο Θεός. Όταν τον έλεγαν, γιατί υπήρχε και η κακή συνήθεια να το αποδίδουν όλα αυτά τα χαρίσματα, ότι ήταν δαιμονικά, ότι ήταν μάγος, ότι έκανε μαγικές συνεργότητες, και τότε ο Άγιος Πορφύριος απαντούσε: «Δεν είναι επιστήμη, δεν είναι τέχνη, είναι χάρις». Άρα λοιπόν να μάθεις τη μαγική, να γίνεις μάγος, και άλλο να αποκτήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Θεός δίδει χαρίσματα, ο διάβολος θέλει οπαδούς. Μπορεί ο Θεός τα χαρίσματα τα δίδει ελεύθερα και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Ο διάβολος τις ιδιότητες του τις δίδει με ακριβό αντίτιμο. Κάνει τον άνθρωπο εχμάλωτο. Και όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος, ο διάβολος δεν μπορεί να χαρεί τίποτα στη ζωή. Ούτε μπορεί να βοηθήσει, αντιθέτως οδηγεί τους ανθρώπους στην καταστροφή. Όταν όμως ενεργεί η χάρις, ελευθερώνει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην βασιλεία των ουρανών. Αρρώστησε όμως ο Άγιος, ο γέροντας μοναχός Νικήτας, από βαριά πλευρίτιδα, μαζεύοντας αρεγκάλια.
και όπως ήταν εξαρτημένος από τη μεγάλη

0: Άλλη άσκηση τον έριξε στο κρεβάτι. Τότε οι γεροντάδες του έδωσαν εντολή να εγκαταστήσει ένα μοναστήρι στον κόσμο και να γίνει καλά. Φοβήθηκαν, ήταν μικρό παιδί, να μην τους κατηγορήσουν. Τον έστειλαν στον κόσμο να φάει γάλα, να μπορέσει να συνέλθει, να γίνει καλά. Σε ένα μοναστήρι κοντά στον κόσμο. Επίκουσε ο γέροντας και γύρισε στον κόσμο, αλλά μόλις έγινε καλά, ξαναεπέστρεψε στην καλύβη της μετανοίας του, αλλά όμως πάλι ξαναρρώστησε. Και έτσι οι γεροντάδες του με μεγάλη θλίψη τον ξαναέστειλαν στον κόσμο οριστικά. Αφού ήταν φελάστενος, δεν μπορούσε να ζήσει στον κόσμο, τον είπαν άντε, τον δεν μπορούσε να ζήσει στο Άγιον Όρος, του είπαν άντε να πας στον κόσμο να ζήσεις εκεί. Και πράγματι 19 χρονών πλέον εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι Λευκών του Αγίου Χαραλάμπος κοντά στο χωριό του και συνεχίζοντας το αγιορείτικο τοπικό, όχι όμως με τόσο μεγάλες συναιστείες. Έζησε δηλαδή, έφυγε ταπεινά και έτσι πήγε στο μοναστήρι. Δεν άλλαξε τη ζωή του. Ζούσε απλά, ζούσε ταπεινά, ζούσε αγιορείτικα. Απλώς το θέμα της νηστείας είχε κάποιες οικονομίες. Στο μοναστήρι αυτό τον βρήκε όταν έμεινε για λίγο εκεί φιλοξενούμενος ο αρχιεπίσκοπος το Σινέο, ο Πορφύριος, ο Τρίτος, και από μια συζήτηση που είχε μαζί του κατάλαβε πόσο μεγάλη αρετή και τι χαρίσματα έχει, και έτσι στις 27 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής του 1927, σε ηλικία μόλις 21 έτος, τον χειροτώνησε διάκονο, δίδοντας το όνομά του Πορφύριος. Δηλαδή, το άλλαξε το όνομά του ο Δεσπότης και το έδωσε το δικό του όνομα. Και την επομένη μέρα, στις 28, το Αγίου Παντελήμονος έγινε ιερέας και μετά από λίγο, στα 22 του, ο τοπικός επίσκοπος Παντελήμων τον χειροτώνησε, το χειροθέτησε εις πνευματικό και τον ανέδειξε το έργο του πνευματικού στην εκεί περιοχή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος μπήκε στην ηλικία την τόσο μικρή στο τόσο μεγάλο έργο του πνευματικού οδηγού και έζησε στην περιοχή αυτή από το 1927 μέχρι το 1940. Εξυπηρέτησε όλα τα γύρω χωριά, γιατί πάντοτε ένας πνευματικός είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί την περιοχή και ανακαινίζει τους ανθρώπους και δίδει την πνοή του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τότε, το 1940, 12 Οκτωβρίου, κατέβηκε στην Αθήνα και ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού εφημερίου στο παρακλήσι του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών δίπλα στην Ομόνια. Ο υπεύθυνος για την πρόσληψη, ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος όταν έγινε, ας το πούμε, ο διαγωνισμός, υπήρχαν και άλλοι καλλικέλαδοι και άλλοι μορφωμένοι κληρικοί, αλλά αυτός προτίμησε τον γέροντα Πορφύριο, και όταν μετά για τον κατηγορούσαν οι άλλοι, αλλά πέρασαν τα χρόνια, έλεγε ότι βρήκα παπά τέλειο όπως τον θέλει ο Χριστός. Μπορεί να ήταν αγράμματος, αλλά ήταν ενάρετος, όπως είναι ένας κληρικός όπως τον θέλει ο Θεός. Στην Πολυκλινική άσκησε καθήκοντα εφημερίο για 30 χρόνια και ο Θεός άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή έζησε στην Πολυκλινική 33 χρόνια, όπως έλεγε ο ίδιος, στην έρημο της Ομόνιας, αντί της έρημο του Αγίου Όρους, όπου πουθούσε η ψυχή του. Άλλο ήθελε, άλλο το έδωσε ο Θεός. Και το ένα το δέχτηκε και το άλλο το υπηρέτησε. Δηλαδή ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος, γύρισε στον κόσμο. Δεν παραπονώθηκε, το είχε πόθο μέσα στην ψυχή του. Δεν τον έχασε ποτέ τον πόθο αυτό, αλλά υπηρέτησε την Εκκλησία μέσα στην Ομόνια. Εκεί τον ήθελε ο Θεός, εκεί τον έταξε ο Θεός. Δεν τον εμπόδισε ο κόσμος. Αντίθετα, ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Ήταν ένας στο κέντρο των Αθηνών και δεν γνωρίζανε τον Γέροντα Πορφύριο. Το 1955 μίστοσε από την Ιερά Μονή Πετράκη, Ιερά Μονή Πεντέλης, το μονίδιο του Αγίου Νικολάου στα Καλύσια, με τη γύρω αγροτική περιοχή και το περιέβαλε και το οποίο καλλιέργησε και το φύτεψε δέντρα. Αγαπούσε πάρα πολύ τη φύση και την αίσθηση ότι ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στη δημιουργία, συμμετέχει στο έργο του Θεού. Ένιωθε και πράγματι, και ο γέροντάς μας το έλεγε αυτό, όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με τη γη, έχει πραγματικά την αίσθηση της δημιουργίας. Πάντοτε ξεκουράζει η καλλιέργεια της γης. Οι άνθρωποι σήμερα που δεν έχουμε στις πόλεις καμιά σχέση με τη γη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Όταν κάποιος βγαίνει στη φρύση, νιώθει αυτή την ανάταση, νιώθει αυτή την ανακούφιση, νιώθει το Θεό πολύ κοντά του. Έτσι και ο Άγιος το έκανε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν τροφήτευσε. Οι ασθένειες όμως που τον ακολούθησαν σε όλη τη ζωή, και μάλιστα τότε πολλαπλασιάστηκαν, και το 1978, στις 20 του Αυγούστου έπαθε ένα έμφραγμα το μυοκαρδίο και νοσηλεύτηκε για 20 μέρες. Αναγκάστηκε λοιπόν να εγκατασταθεί στο Μίληση, μητόχη του ησυχαστηρίου που ίδρυσε. Η υγεία του όμως επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο και διχόταν τον κόσμο στο κρεβάτι, τυφλός στα σωματικά μάτια, αδύναμος στις σωματικές δυνάμεις, αλλά δυνατός στο πνεύμα, εμφορούμενος από το Άγιο Πνεύμα και ικανός να βοηθά ο αδύνατος τους αδυνάτους, ο ασθενής τους ασθενείς, ο χαρούμενος τους θλιβωμένους, ο αισιόδοξος τους απελπισμένους, ο απιστός τους απίστους. Δηλαδή είχε χαρίσματα τα οποία μπορούσε να τα μεταδώσει στους άλλους ανθρώπους. Γινότανε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση τα πάντα. Στην ασθένεια η χάρη του Θεού γινόταν ακόμη πιο φανερή. Δηλαδή, εν τη ασθενεία των ανθρώπων φαίνεται η χάρη του Θεού εμφανώς. Ο γέροντας Πορφύριος εκοιμήθη στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 στο κελί του στα Καυσοκαλύδια, όπως το επιθυμούσε, ανάμεσα στους πατέρες της συνοδείας του, μακριά από το δόξα των ανθρώπων. Όταν εκοιμήθη από βραδείς, το ανακοίνωσε στους πατέρες ότι θα κοιμηθεί, εκοιμήθη, τους είπε πρώτα θα κάνουν την κηδεία και ύστερα θα τηλεφωνήσουν και θα πει ότι εκοιμήθη. Και πράγματι έτσι έγινε, και έγινε κηδεία μόνο από τους πατέρες του κελίου του. Φυσικά έδωσε εντολή όταν θα γίνει η ανακομιδή, τα λείψανά του να τα κρύψουν, και νομίζω ότι τα γνωρίζει ένας μόνο από αυτούς στη συνοδεία, και τα οποία είναι κρυμμένα κάπου στο Άγιον Όρος. Έχουμε τον τάφο του Αγίου, αλλά δεν έχουμε και τα λείψανα, τα οποία όμως ακόμη είναι κρυμμένα. Αν ο Θεός ευδοκίσει, τότε καταλαβαίνετε, ήδη προγνώριζε, και σε αυτό ακόμη το σημείο ήθελε ο Άγιος να μείνει αφανής μέσα από τις τιμές των ανθρώπων. Αλλά ο Θεός, είπαμε, δεν είναι σύμφωνα με αυτό που θέλουμε, αλλά σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Κίνος, και δόξασε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Η αγιοκατάταξη του Αγίου Πορφυρίου έγινε στις 27 του Νοεμβρίου του 2013, μια πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, και ορίστηκε η γιορτή να γιορτάζουμε στις 2 Δεκεμβρίου. Έγιναν πολλές αγρυπνίες φέτος στην Αθήνα και εμείς εδώ το συμμετόχη μας το γιορτάσαμε. Όλα αυτά που σας είπα είναι μια μικρή περίληψη του βίου του Αγίου Πορφυρίου. Είναι πάρα πολύ θαυμαστά τα γεγονότα της ζωής του Αγίου Πορφυρίου. Αλλά σας τα είπα για να γνωρίσετε συντομία το βίο του, και δεύτερον να μπορέσετε να συνδέσετε αυτά που σας είπα με αυτά που θα ακούσετε. Κάθε διήγηση για τον Άγιο Πορφύριο γίνεται πιο κατανοητή όταν κανείς γνωρίζει τη ζωή του, τις αρρώστιες του, αλλά και τα πολλά χαρίσματα εις δόξαν Θεού. Είπαμε ότι θα το γνωρίζουμε μέσα από μια επίσκεψη ενός αδελφού, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο σκυλί του, στο Μίληση. Η επίσκεψη έγινε το 1984. Το όνομα του μοναχού δεν θα σας το αναφέρω. Θα σας αναφέρω όμως το διάλογο που είχε με τον γέροντα Πορφύριο. Γράφει λοιπόν αυτός τις σημειώσεις του που κράτησε. Όταν φτάσαμε στο γέροντα Πορφύριο, μας απογοήτευσαν. Μετά από πολλή επιμονή μας είπαν: ορίστε πάτερ, θα πάρετε την ευχή του και θα φύγετε. Ήταν συνηθισμένο πράγμα. Είχε ως φύλακα την αδελφή του, τη γερόντισσα Πορφυρία, η οποία πραγματικά, επειδή ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που πήγαινε, τον φύλαγε ως κέρβερος έξω από την πόρτα, και αρκετές φορές υποχωρούσε, αλλά όταν έμπαινε κανείς μέσα, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ξεχνούσε αυτά που ήθελε η αδελφή του και έκανε αυτά που ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν το είπε το Πάτερ, άντε, λοιπόν αφού επιμένεις πέρασε, θα πάρεις όμως την ευχή και θα φύγεις, δεν θα μείνεις. Ήταν κατάκαιτο στο κρεβάτι. Πήρα την ευχή του και έκανα να φύγω. Γύρασα και τον κοίταξα. Ήταν λίγο επίμονος ο μοναχός, ήταν λίγο διπλωμάτης και τα κατάφερε. Εγώ Πάτερ ήρθα από το Άγιον Όρος μόνο για σας. Μήπως μπορώ να σας πω μόνο ένα λεπτό το τι θέλω? Ήρθες από το Άγιον Όρος για μένα? Ναι, το απέντησε, ήρθα μόνο για σας. Δέστε το μεγάλη αριστοκρατία του πριν από το πνεύμα του στο Αγίου Πορφυρίου, ε. Μα εσείς έχετε εκεί πάνω το γέροντα Παΐσιο. Είναι Άγιος Γέροντας. Βλέπετε πώς επινεί ο Άγιος τον Άγιο. Δεν νιώθει μειονιοξία. Νιώθει περηφάνεια. Και βλέπετε, νιώθει και διάκριση. Ακούτε τι είπε. Αυτός πάλεψε για τον Άγιο Πορφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο. Αυτός πάλεψε με τα πάθη του. Πόνεσε και απέκτησε εμπειρία πνευματική. Πράγματι, ο καρπός του πνεύματος στον Άγιο Παΐσιο ήταν γιατί πάλεψε και πόνεσε και απέκτησε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μπορεί να σου δώσει τις απαραίτητες συμβολές. Είσαι μοναχός και πρέπει να μάθεις να παλεύεις. Αυτός. Και πώς ταπεινώνει τον εαυτό του? Εγώ, παιδί μου, ζω μέσα σε κοσμικούς. Κοσμικά προβλήματα αντιμετωπίζω και μόνο σε κοσμικός μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή, δεν υπερηφανεύεται. Σε λέει, είσαι μοναχός, κάτσε εκεί, άκουσε εκείνον. Γιατί άφησες τον γέρο Παΐσιο και ήρθες σε μένα τον αμαρτωλό? Πήγα και στο γέροντα Παΐσιο. Τι σου είπε? Αυτό που μου είπε δεν βγήκε. Δεν έγινε. Έλα εδώ, δώσ' μου το χέρι σου. Και έπιασε το σφιγμό. Είχε μια, αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν πήγαινε κάποιος, τον έπιανε το σφιγμό και μέσα από το σφιγμό έκανε την διάγνωση της ασθενίας που είχε ο άνθρωπος. Έλα πιο κοντά. Πώς σε λένε? Είπε το όνομά του. Πόσο χρόνο είσαι? Ήταν 29 χρονών. 29. Ο ίδιος μετά συνεχίζει. Εκείνος είπε 29 χρονών. Και έχεις 10 χρόνια μοναχός? Χωρίς να το πει. Και δηλαδή έχεις 10 χρόνια μοναχός. Μπράβο, 10 χρόνια δεν έχεις το μοναστήρι? Ναι. Έχεις ευλογία από το γέροντά σου που ήρθες. Δεύτερη έκφραση της αληθινότητος του φρονήματος ενός Αγίου. Δεν οικειοποιούνται ψυχές, αλλά θέλει ό,τι γίνεται να γίνεται με τάξη. Είναι μοναχός. Δεν μπορεί να πάει να ρωτήσει οπουδήποτε. Πρέπει να πάρει ευλογία. Και λοιπόν ρώτησε, έχεις ευλογία από το γέροντα? Ναι, έχω. Α, καλά τότε. Τι θέλεις να μου πεις? Αφού λοιπόν είχε και την ευλογία του γέροντα, προχωράει, τι θέλεις να μου πεις? Το ότι η ζωή μου έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω τι να κάνω. 10 χρόνια μοναχός και έφτασε σε αδιέξοδο η ζωή. Θα μου πείτε, έτσι ζουν οι μοναχοί? Ναι, πάντοτε και η μοναχική ζωή και η αγκαμή ζωή στη δεκαετία παθαίνει μια κρίση. Είναι η κρίση, ας πούμε, της συνέχισης του αγώνα. Διότι στα 10 χρόνια πάντοτε έχουμε την προσδοκία για μια αλλαγή. Μετά από 10 χρόνια πρέπει να έχουμε πλέον την απόφαση της επαναλήψεως της ζωής, της σκληρής ζωής, είτε μοναχός είτε κοσμικός. Γι' αυτό πάντοτε, να ξέρετε, στη δεκαετία υπάρχει η έννοια της κρίσης. Και απαντάει ο γέροντας, το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, παιδί μου, δεν είναι σημερινό. Εσύ σήμερα το συνειδητοποιείς, αλλά δεν είναι σημερινό. Αυτό που κυρίως ευθύνεται είναι η κληρονομιά που δέχτηκες. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας δέχομαι τα προβλήματα, αλλά κάποια στιγμή της ζωής μας συνειδητοποιούμε τα προβλήματα, ερχόμεθα αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τότε πράγματι καλούμαστε τι θα κάνουμε. Θα αναλάβουμε τη συνέπεια μέσα στη ζωή μας ή θα το βάλουμε στα πόδια. Εσύ λοιπόν ευθύνεσαι, δεν ευθύνεσαι, λέει. Ευθύνεται η κληρονομιά που δέχτηκες. Ένας παράγοντας στην προσωπική ζωή είναι και η κληρονομικότητα την οποία έχουμε. Δεν μπορούμε να την ξεφύγουμε. Όλοι είμαστε παιδιά κάποιων γονιών που έχουν κάποια κληρονομικά. Αυτά μας τα μεταδίδουνε. Είσαι ένα στηρημένο και πονημένο παιδί. Στη ζωή σου στηρίθηκε στην αγάπη. Και επειδή στηρίθηκε σε εσύ την αγάπη, στηρίζει και τους άλλους από την αγάπη σου. Στέρηση, όπως είπε, είναι νόμος φυσικός αυτός, λέει ο Άγιος Γέροντας Προφύριος. Ό,τι λαμβάνεις, αυτό ανταποδίδεις. Εσύ στέρηση έλαβες, στέρηση αποδίδεις. Σε περιφρόνησαν όταν είσαι ένα παιδάκι και εσύ τώρα περιφρονείς τους γύρω σου. Αυτό σου προσέφεραν οι άνθρωποι, αυτό τους χαρίζεις και εσύ. Γι' αυτό προβληματίζονται οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Βλέπετε, η έννοια της κληρονομιάς. Θα μου πείτε, έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα. Όχι, δεν έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα. Έχουμε όμως ευθύνη της αποδοχής της κληρονομικότητας και της αγωνιστικότητας έναντι της κληρονομικότητας. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε να υπόκέμηθα στους νόμους της κληρονομικότητας, αλλά πρέπει να μάθουμε να παλεύουμε με τους νόμους του Θεού, με τη χάρη του Θεού και να ξεπεράσουμε. Αλλά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όταν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, όταν μπορούμε να τη δεχθούμε. Δηλαδή πως μια ασθένεια θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος αποφασίζει ότι αν είναι ασθενής και πάει στο γιατρό. Έτσι ακριβώς και στην έννοια της κληρονομικότητας μπορούμε να την παλέψουμε όταν πραγματικά την αποδειχθούμε. Βλέπετε, είσαι στερημένο παιδί, στέρηση δίδεις. Δεν σε δικαιολογεί όμως. Από τη στιγμή που πήγες σε ένα χώρο που είναι αγάπη, δεν μπορείς πλέον να ζεις με την κληρονομικότητα της στέρησης της αγάπης. Πρέπει να μάθεις να ζεις με τον πλούτο της αγάπης που σου δίδει το κοινόβιο. Άρα λοιπόν, μπορεί να στερήσει και σαν παιδάκι, δεν στερήσε τώρα. Μπορεί να σου έγινε μια συνήθεια, αλλά οι συνήθειες είναι κάτι το οποίο αλλάζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Σε βλέπω ότι ζητάς την αγάπη. Πόσο πολύ ζητάς την αγάπη. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου θέλεις οι άλλοι διαρκώς να ασχολούνται μαζί σου και να σε αγαπούν. Και επειδή οι άλλοι συνεχίζουν αδιάφοροι τη ζωή τους, εσύ νιώθεις μοναξιά. Νιώθεις μόνος σου έρημος, εγκαταλελειμμένος. Βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία έχει όταν θέλουμε οι άλλοι να ασχολούνται μαζί μας. Τότε νιώθουμε όταν δεν μπορούν, γιατί ο καθένας μας έχει τα δικά του προβλήματα, έχει τις δικές του συνήθειες. Όταν εγώ λοιπόν ζητάω την αποκλειστικότητα της αγάπης, τότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν την παίρνω νιώθω μοναξιά, μόνος, έρημος, εγκαταλειμμένος. Οι σχέσεις των ανθρώπων, παιδί μου, προβληματίζονται. Διότι οι άνθρωποι ζητούν. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι μέσα στη ζωή δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος που ζητάς αυτά τα πράγματα. Είναι και άλλοι που ζητάνε τα ίδια πράγματα με σένα. Άρα λοιπόν είναι προβληματικές οι σχέσεις των ανθρώπων. Όταν κάποιος ζητιανεύει την αγάπη, όλοι τον περιφρονούν. Είναι μια βασική αρχή. Τον περιφρονούν. Γιατί δεν αντέχουν την αποκλειστικότητα που θέλει ο άνθρωπος και έτσι τον αφήνουν μόνο του. Όταν όμως κάποιος προσφέρει την αγάπη του χωρίς να περιμένει τίποτα, τότε όλοι και όλα και τα δέντρα και τα ζώα κλείνουν επάνω του, όλοι ασχολούνται μαζί του και τον αγαπούν. Άρα λοιπόν το μυστικό δεν είναι να ζητάω αλλά να δίνω. Όταν εγώ δίνω, τότε παίρνω. Δηλαδή δώσε χωρίς να ζητάς να πάρεις. Βγες από τον εαυτό σου. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον άλλον. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα στον εαυτό μας δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας, αλλά ζούμε τη μοναξιά του εαυτού μας. Ζούμε πραγματικά το χάος της μοναξιάς και το κλείσιμο του εαυτού μας. Γιατί νιώθεις μοναξιά? Οι καλοί μοναχοί δεν είναι ποτέ μόνοι τους. Έχουν τους Αγίους συντροφιά. Να βλέπεις αυτούς τους Αγίους που έχω γύρω μου στο κρεβάτι. Μου κρατάνε συντροφιά. Κι εγώ μόνος μου είμαι, αλλά δεν νιώθω μοναξιά. Έχεις ένα σφίξιμο μέσα σου. Άφησε ελεύθερο τον εαυτό σου και αγάπησε τους αδελφούς σου. Άρα λοιπόν, τι το είπε? Βγες από τον εαυτό σου, αγάπησε τους αδελφούς σου. Η έννοια του κρεβατιού του πόνου του ανθρώπου τον καθυλώνει. Και αρκετές φορές ο άνθρωπος που είναι ασθενής νιώθει αυτά τα αισθήματα της μοναξιάς, γιατί οι άνθρωποι έχουν δουλειές και πάντοτε θέλει όμως ο άνθρωπος να ασχολούνται μαζί του. Οι άλλοι δεν μπορούν να ασχοληθούν και έχει τη μοναξιά. Ο Άγιος όμως είχε γύρω-γύρω από το κρεβάτι του Αγίους όχι διακοσμητικούς, αλλά ως παρόντες του Αγίους και μπορούσε να συζητήσει. Προχθές πήγα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και γυρώντησα μοναχή και την είδα, ήταν στο κρεβάτι του πόνου και πονούσε, αλλά ήταν μόνη της. Πώς περνάτε γυρώντησα την ημέρα σας, τη ρώτησα, τώρα που είσαστε ασθενής? Διότι ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος, δηλαδή δεν άφηνε τίποτε που να μην το επιβλέπει. Και τώρα είναι καθολουμένη στο κρεβάτι. Να, μου λέει, έχω όλους αυτούς, και μου έδειξε τις εικόνες των Αγίων και των γεροντάδων σε ντροφιά μου. Μιλάω μαζί τους. Δεν είμαι μόνη. Αυτό δηλαδή που είπε ο Άγιος Πορφύριος, το ζούσε και εκείνη. Τον είχε γνωρίσει τον Άγιο Πορφύριο. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούνε. Δηλαδή, βλέπετε, είχε ακριβώς αυτή τη συνάντηση. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούνε. Ο άνθρωπος όταν είναι μόνος του, όταν νιώθει μόνος του, δεν έχει αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κάποιον να τον ακούσει. Δεν έχει κάποιον να τον παρηγορήσει. Δεν έχει κάποιον να τον συντροφεύσει. Δεν έχει κάποιον να τον βοηθήσει. Όταν όμως έχεις την αίσθηση της βοηθείας των Αγίων, καταλαβαίνετε, δεν νιώθεις μόνος. Πώς τους μιλάτε? Πολύ απλά. Άγιε Τάδη, βλέπεις τη δυσκολία μου. Βοήθησέ με και με βοηθάει. Όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα έτσι έκανα. Έτσι κάνω. Είναι όλοι τους κοντά μου. Βλέπετε παρόμοια βιώματα με τον Άγιο Πορφύριο, όπως είπαμε, τον είχε γνωρίσει. Που σημαίνει αναλόγως τις διαθέσεις των ανθρώπων. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος της δραστηριότητας, οι γερόντες αυτοί που σας είπα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος της αγάπης. Ό,τι το έκανε, το έκανε από αγάπη. Και όταν πλέον ζει στο κρεβάτι, τότε ζει την αγάπη. Και την αγάπη, επειδή δεν μπορεί να την εκφράσει στους ανθρώπους, διότι είναι κατά και την μπορεί να την εκφράσει στους Αγίους με την εμπιστοσύνη που του δείχνει και με την βοήθεια που του δίδουν. Δηλαδή είναι σχέσεις αμοιβαίας αγάπης, η αγάπη των ανθρώπων και η αγάπη των Αγίων. Δηλαδή αμοιβαία αγαπώ και αγαπώ με. Με βοηθούνε γιατί και εγώ βοηθούσα. Πρέπει να το έχουμε αυτό. Συνεχίζουμε τον Άγιο Πορφύριο και τον μοναχό. Του λέω ο γέροντας, μήπως με παρεξηγείς όπως σου μιλάω? Μήπως δεν σ' αρεστήσε ευγένεια της ψυχής του, επειδή μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας? Και συνήθως οι άνθρωποι δεν αντέχουμε την γλώσσα της αλήθειας, και εκείνος όμως από μικρή, από διάκριση, το λέει: μήπως με παρεξηγείς, μήπως σε πληγώνω με αυτά που σου λέω? Όχι γέροντα, γι' αυτό ήρθα σε εσάς, να μου πείτε την αλήθεια. Μιλήστε μου ελεύθερα. Σκέφτεσαι να φύγεις από το μοναστήρι? Άλλες φορές σκέφτεσαι να πας να ζήσεις κατά μόνος σαν ασκητής, και άλλοτε να πας αλλού? Δεν βρίσκεται το πρόβλημά σου να πας εδώ ή εκεί. Το πρόβλημά σου είναι να αγαπήσεις τους αδελφούς και να αποκτήσεις τις σχέσεις σου μαζί τους. Αν αποκαταστήσεις τις σχέσεις τους μαζί τους. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν σε περάζει ο τόπος. Σε περάζουν οι σχέσεις που έχεις με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι να φύγεις, γιατί όπου θα φύγεις πάντοτε θα βρίσκεις τις δυσκολίες. Θυμάστε το γεροντικό, ήταν ένας μοναχός ο οποίος θύμωνε και πάντοτε έκανε αταξίες. Και από το παιδί θύμωνε, θεωρούσε ότι οι άλλοι μοναχοί φταίνει που θυμώνει. Και έφυγε και λέει: θα πάω να ζήσω μόνος μου χωρίς να με έχω κάποιον ο οποίος να με προκαλεί να θυμώσει. Και πράγματι πήγε και κάθεσε να φάει. Και πήρε το ποτήρι και το έβαλε. Δεν το έβαλε καλά και έπεσε το ποτήρι, χύθηκε το νερό. Το ξαναγέμισε, το ξανάβαλε. Πάλι το ίδιο. Και λίγο από ενέργεια του διαβόλου. Οπότε αρπάζει το ποτήρι και το σπάσε. Και πήγε και το εξομολογήθηκε στο γέροντα και το λέει: δεν είσαι για την άσκηση να πας στο κοινόβιο. Δεν είναι δηλαδή που σημαίνει δεν σε πείραζε το κοινόβιο που θύμωνες, αλλά είσαι μέσα θυμώντες. Και το θυμό τους πάει μόνο το κοινόβιο. Μέσα στη συνύπαρξη με τους ανθρώπους μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη στερεογγυλοποίηση του εαυτού μας. Όταν ζούμε στη μοναξιά, ζούμε το τετραγωνισμό της ζωής μας. Όταν ζούμε με τους άλλους ανθρώπους, ζούμε την στρογγυλοποίηση του εαυτού μας. Δηλαδή σπάμε όλες τις αγκίδες με τις οποίες είμαστε αγγελωμένοι. Χτύπησε το τηλέφωνο. Ο Άγιος του Γέροντας Πορφύριος είχε και μια άλλη ιδιότητα. Παρηγορήσε τους ανθρώπους από το τηλέφωνο. Όταν τηλεφωνούσαν, το σήκωνε ο ίδιος. Ο Γέλλας πήρε το τηλέφωνο. Κατευθείαν, ναι Γιώργο, εσύ είσαι. Πώς πάει η ασθένεια της γυναίκας σου? Πώς τα θυμότανε όλα, ε? Αχ, βρε παιδί μου, δεν θεραπεύεται αυτή η αρρώστια. Έπρεπε όταν νιώνισε τους πρώτους πόνους να πάει στο γιατρό. Τώρα το μόνο που μπορεί να κάνει να τρώει γάλα, τυρί, αυγό, ασβέστιο. Χρειάζεται οργανισμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πού είσαι Γιώργο? Και αγάπη θέλει. Αυτό είναι εκείνο που χρειάζεται κυρίως. Η αγάπη. Δηλαδή στους αρρώστους εκείνο που χρειάζεται είναι η αγάπη και όχι οι υποδείξεις. Να της δείχνεις την αγάπη σου, να μην αδιαφορείς. Πες της ότι κι εγώ κατάκητος είμαι. Δεν μπορώ να κονηθώ καθόλου. Τι να κάνουμε όμως, αφού έτσι θέλησε ο Θεός, υπομονή να κάνουμε, τι άλλο μας μένει να κάνουμε? Βλέπετε, με έναν λόγο αληθινό, παρηγορητικό, βοήθησε και αυτή την ψυχή, και προβάλλοντας και το δικό του κόπο. Μετά γύρισε στο μάτι και του λέει, από κακές επιθυμίες πώς πας? Ήταν ειλικρινής ο μοναχός. Έχω κακούς λογισμούς, τους χρησιμοποιώ όμως και σαν διέξοδο στο αδέξοδό μου. Δηλαδή πότε ο άνθρωπος περάζεται από κακούς λογισμούς? Όταν νιώθει μοναξιά. Όταν νιώθει κοινωνικότητα δεν έχει λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά, τότε έχει λογισμούς, γιατί πιστεύει ότι μέσα από τους λογισμούς βρίσκει μια διέξοδο. Δηλαδή ταξιδεύει με τους λογισμούς και πάει εκεί που είναι ευχάριστοι λογισμοί. Ό,τι του είναι ευχάριστο. Και θα δείτε και εσείς στη ζωή σας, αν θα προσέξετε την ώρα των λογισμών, είναι η ώρα της δυσκολίας. Δεν είναι η ώρα ποτέ της χαράς. Ένας άνθρωπος χαρούμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος εργαζόμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος όμως κατσούφης, ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του, ένας άνθρωπος που νιώθει μοναξιά, τότε έχει λογισμούς. Η αργία, λέγανε οι αρχαίοι, μήτερ πάσης κακίας. Αλλά η αργία μήτερ πάσης κακίας, γιατί? Γιατί μένει αργός ο νους, και επειδή δεν μπορεί ο νους να μένει αργός, θέλει διέξοδο και δεν μπορεί να ζήσει το κλείσιμο και ζητάει το ευχάριστο. Γι' αυτό και οι λογισμοί, οι κακοί λογισμοί, είναι διέξοδος σε αυτή τη μοναξιά. Ναι, το βλέπω. Δεν πρέπει όμως, δεν πρέπει. Φρόντισε να μην έχεις. Κλονίστε και εμπιστοσύνη μου στο Θεό και στο Γέροντα. Γι' αυτό ήταν κλεισμένος. Φυσικό είναι. Πέρασαν 10 χρόνια. Έκανες ό,τι έκανες. Και λες τι γίνεται. Φυσικό είναι αυτό που χρειάζεσαι, είναι να κρεμαστείς από τον Θεό. Να καταλάβεις ότι η πνοή σου και η ζωή σου εξαρτάται από τον Θεό. Πέρασαν τα 10 χρόνια. Έγινες μοναχός. Τώρα δεν σου μένει τίποτε άλλο. Εξαρτήσου πλέον από τον Θεό. Δηλαδή νιώσει ότι η ζωή σου αποκλειστικά ανήκει στο Θεό. Ό,τι θέλεις ζήτησέ το από τον Θεό και αυτός θα σου δώσει. Μόνος σου είσαι ένα τίποτε. Δεν μπορείς εσύ να δεχτείς πνευματικά χαρίσματα, γι' αυτό και δεν τα δέχτηκες. Ήθελες να πάρεις χαρίσματα. Δεν στα έδωσε ο Θεός. Δεν μπορούσες. Γιατί δεν σου έδωσε ο Θεός τα χαρίσματα? Μήπως είναι κακός ο Θεός? Όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να δεχτείς εσύ. Έχεις μέσα σου διάθεση ανεξαρτοποιήσεως. Όταν κάτι λάβεις θα φτερωγήσεις και θα φύγεις από κοντά του. Γι' αυτό δεν σου έδωσε ο Θεός. Διότι όταν πάρεις θα τα πετάξεις και θα χαθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν δίδει σύμφωνα με το θέλημα, αλλά σύμφωνα με το συμφέρον. Άρα λοιπόν εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις αυτό το πράγμα την απέτηση, όταν θα τα πάρεις δεν θα τα χρησιμοποιήσεις. Και επειδή ο Θεός σε αγαπάει δεν σου δίνει τα χρήματα. Καλό ήταν το ξεκίνημά σου, αλλά γρήγορα απογοητεύτηκες. Συνάντησες δυσκολίες και απελπίστηκες. Έχεις μέσα σου ένα θησαυρό. Έχεις λιπτότητα. Έχεις ευαισθησία. Αγαπάς τους ανθρώπους και τους συμπονάς τον πόνο τους. Αυτόν τον θησαυρό που έχεις μέσα σου, λίγοι τον έχουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τον αξιοποίησες, δεν τον εκμεταλλεύτηκες. Διάβαζε τα βιβλία, καλά κάνεις και διαβάζεις. Αλλά κυρίως δώσου στη λατρεία του Θεού. Δηλαδή έχεις χαρίσματα, στα έδωσε ο Θεός. Δεν τα αξιοποιείς όμως τα χαρίσματα αυτά. Σε έδωσε την ευαισθησία. Μένεις κλεισμένος στον εαυτό σου. Τα ζητάς όλα για τον εαυτό σου. Δεν τα δίνεις ούτε στους αδελφούς, ούτε στο Θεό. Γι' αυτό μένεις στη μοναξιά σου. Κρεμάσου λοιπόν από τον Χριστό. Σε βλέπω να κάνεις κάθε μέρα. Πώς να σου το πω? Να, έτσι το νιώθω. Σε βλέπω κάθε μέρα να κάνεις. Είσαι πεισματάρης. Πόσο πεισματάρης είσαι. Πολύ πεισματάρης. Πολύ πείσμα έχεις μέσα σου. Είσαι και γκρινιάρης. διαρκώς γκρινιάζεις και απαιτείς. Το ξέρεις ότι με τις απαιτήσεις σου κουράζεσαι και κουράζεις και τους άλλους και μερικές φορές το γέροντα. Άρα λοιπόν ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και για όλο μας είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε πείσμα, δεν πρέπει να έχουμε γκρίνια. Η γκρίνια δεν μπορεί να ξεκουράσει κανέναν, αλλά κουράζει και τον άνθρωπο που γκρινιάζει και τους ανθρώπους που το ακούνε. Είσαι καλός, έχεις καλή καρδιά. Θα φτάσω πουθενά. Το πρόβλημά του είναι αν θα φτάσει πουθενά. Με χτύπησε στον ώμο και φώναξε ζωηρά. Βέβαια θα φτάσεις. Ακούσε εκεί αν θα φτάσεις. Βέβαια θα φτάσεις. Αν ήμουν όμως εγώ Θεός, δεν θα σου έδωσα τίποτε. Έτσι, αλλά ο Θεός θα σου δώσει. Αν ήμουν εγώ Θεός, δεν θα σου δώσει. Δεν θα σου έδωνα τίποτε. Σαν να το έλεγε, μη ζητάς. Μείνε σε αυτά που έχεις. Αξιοποιήσε αυτά που έχεις. Μη ζητάς άλλα χαρίσματα. Κάθεσαι εκεί στο Άγιον Όρος. Είναι όμορφα. Εκεί διακόνησε το μοναστήριο σου. Αγάπα τους αδελφούς σου. Δηλαδή δύο πράγματα. Δέξω όπως σου έβαλε ο Θεός. Μη ζητάς να διαφοροποιηθείς από αυτούς, από τους άλλους που έχεις γύρω σου. Εγώ παιδί μου, και το ανέφερε αυτά που είπαμε για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου, και κατέληξε. Ζήτησα άδεια από την Παναγία μέχρι την Άνοιξη να έρθω να πεθάνω στο Άγιον Όρος. Την παρακάλεσα γι' αυτό. Και έτσι έγινε. Πέθανε στο Άγιον Όρος τον Δεκέμβριο του 1991. Και συνέχισε ο Γέροντας. Τους λογισμούς που έχεις μέσα σου τους σκέφτεσαι. Δεν σε αφήνουν να κοιμηθείς. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και στη δική μας την περίπτωση. Ο καθένας μας έχει λογισμούς. Όταν έχει λογισμούς, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δηλαδή, ταράζεται ο ύπνος. Και ο λογισμός, είπαμε, είναι απάβγασμα ή των επιθυμιών μας ή του εγωισμού μας. Όταν είναι των επιθυμιών μας, πάμε και ζητάμε παρηγοριά. Όταν είναι του εγωισμού μας, ζητάμε εκδίκηση και ταρασόμαστε γιατί δεν τακτοποιήσανε. Έρχεται ο Σατανάς και δουλεύει μέσα σου και σου δημιουργεί όλα αυτά, σε δημιουργούν με όλα αυτά μια απομόνωση από το περιβάλλον σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει λογισμούς δεν μπορεί να είναι κοινωνικός. Μήπως σε πλήγωσα που σου μίλησα έτσι? Όχι. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα, εδώ είναι το μεγαλείο της αποκαλύψεως του Αγίου πλέον. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα δεν είναι δικά μου. Σου τα λέει η χάρη του Θεού. Και η σκέψη να έρθεις να με δεις ήταν από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός την έβαλε στο μυαλό σου για να έρθεις να σου πω αυτά τα λόγια, για να σου λύσω τις απορίες που έχεις μέσα σου. Εγώ όταν σε είδα ένιωσα μια χαρά μέσα μου και έτσι βρήκα τη δύναμη να σου μιλήσω. Ήμουν πολύ άρρωστος και εξασθενημένος. Ξέρω τώρα πως νιώθεις που σου μιλάω. Νιώθεις έναν ενθουσιασμό, μια χαρά. Το ξέρω γιατί νιώθω κι εγώ έτσι. Είναι η χάρη του Θεού που επισκέπτεται τους Αγίους. Αυτά που σου λέω τώρα για την αγάπη και τα άλλα, τα έχω κι εγώ μέσα μου. Λίγο, αλλά τα έχω. Δηλαδή, ζω την αγάπη, ζω την κοινωνία, δεν ζω την απομόνωση, δεν ζω το πρόβλημα. Μπορώ να στα μεταδώσω, και αυτό και πρέπει να τα πάρεις κι εσύ. Είσαι ένας λέβητας. Το κόκ του κάρβουνο το δυνατό, το ξέρεις? Αυτός το λιγνίτης. Βάζουμε κόκ, πολύ κάρβουνο και ζεσταίνουμε το λέβητα. Και αρχίζει ο λέβητας και κάνει ψουφ αριστερά δεξιά και κινδυνεύει να εκραγεί. Διότι ξέχασες να ανοίξεις τη βάνα να ζεστάνεις το οικοδόμημα. Σου άρεσε? Του είπε γι' αυτόν. Ωραίο ήταν. Ψάξε, ερεύνησε και θα βρεις τη ζωή σου ακριβώς έτσι. Πρόσεξε αυτό, ήταν μόνο για σένα. Τι ήταν ο Λέβητας? Ήταν ο εαυτός του. Τι ήταν το κάρβουνο? Ήταν τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Ήταν η προσπάθεια που έκανε. Αζέστανε, ζούσε. Αλλά αν ξέχασε να ανοίξει τις βάνες. Ποιες είναι οι βάνες? Της παροχέτησης, της αγάπης. Δηλαδή ζούσε για τον εαυτό του, δεν ζούσε για τους άλλους. Ο Λέβητας δεν ζεσταίνει τον εαυτό του. Ο Λέβητας ζεσταίνει το περιβάλλον. Όταν ανοίξεις τις βάνες, όταν βγει το νερό το ζεστό από τη Λέβητα, ζεσταίνει την περιοχή. Όταν βγει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, τότε ζει την κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτό που του είπε με λόγια, του είπε και με ένα πρακτικό παράδειγμα. Λοιπόν, γύρισε στο μοναστήριο σου. Διάβαζε τα βιβλία σου. Αγάπα τους αδελφούς σου και δώσου τη λατρεία του Χριστού. Προπάντων, πες στο γέροντά σου Γέροντα, συγχώρησέ μου, εγώ φταίω για όλα. Ξέρεις, ούτε ήθελα, ούτε ήξερα τι έκανα. Είναι καλός ο γέροντάς. Να θυμάσαι, ο Θεός θα σου δώσει, αλλά αν ήμουν εγώ ο Θεός, δεν θα σου έδινα τίποτα. Το επανέλαβε πάλι. Τι του ζήτησε? Τα πιο απλά πράγματα του ζήτησε. Του ζήτησε να πάει στο μοναστήρι, να διαβάζει τα βιβλία του, να αγαπάει τους αδελφούς, να του δει την λατρεία. Και να ζητήσει συγγνώμη από τον γέροντα και να λάβει τις ευθύνες ότι εγώ φταίω για όλη τη συναστροφή, για όλα τα πράγματα που έχω εν σχέση με τους αδελφούς. Όταν ένας άνθρωπος αναλάβει τις ευθύνες και να μην είναι υπεύθυνος, τότε πραγματικά και χαίρεται και δίδει χαρά. Για την αγάπη που λέτε για σας, το απήντησε εκεί ο ίδιος ο πάτερ, τον είπε, για την αγάπη που λέτε για σας είναι μια λέξη. Για μένα όμως δεν έχω αγαπήσει κανένα στη ζωή μου. Δηλαδή τόσα λόγια το είπε. Μένει όμως στο κλείσιμο τον εαυτό του. Μένει ότι εγώ δεν αγάπησα κανέναν. Βρε πάνε στο μοναστήρι και ξεκίνα και θα τα κάνει όλα ο Θεός. Εσύ νομίζεις ότι θα τα κάνεις. Εσύ μόνο ξεκίνησε. Όλα η χάρη σου θα τα κάνει. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας δεν είναι να τα θέλουμε όλα για να ξεκινήσουμε τον πνευματικό αγώνα. Είναι να ξεκινήσουμε με μεγάλη εμπιστοσύνη και να έχουμε την αίσθηση ότι όλα τα κάνει ο Θεός. Αυτά ήταν η πρώτη συνάντηση που είχε μαζί με τον γέροντα. Ακολούθησαν και άλλες δύο συναντήσεις και αν έχετε διάθεση την άλλη φορά θα πούμε και για αυτές τις συναντήσεις. Και εν κατακλείδη, ο αγώνας μας, ο αγώνας του καθενός μας είναι προσωπικός, όπως καταλάβατε από όλα αυτά τα λόγια του Αγίου Γέροντα Πορφύριου. Ο εαυτός μας είναι μοναδικός. Ο Χριστός για τον καθένα μας σταυρώθηκε. Η χάρη του καθενός είναι αναλόγως της χρεωτικότητός του. Η παραβολή των ταλάντων αυτό το τονίζει. Η προαίρεσή μας, το φιλότιμό μας, η ταπείνωσή μας προκαλούν τον Θεό δια των προπτωχών προσευχών και εκείνος από τα πλούσια έλεος του δίδει προσωπικώς τα απαραίτητα εφόδια για να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε η μοναδική προσωπικότητα για την οποία ήρθε ο Χριστός και μπορούμε μοναδικώς να ζήσουμε τα χαρίσματα που θα μας δώσει ο Θεός αναλόγως της δικής μας χωρητικότητας, αξιοποιώντας τα χαρίσματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς χαρίσματα. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Απλώς καμιά φορά βλέπουμε τα χαρίσματα του διπλανού και τα ζηλεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε τα δικά μας χαρίσματα, να αξιοποιήσουμε τα δικά μας χαρίσματα. Ζούμε δηλαδή τη μειονεξία γιατί δεν έχω το χάρισμα του άλλου, ενώ αν καλλιεργήσω το χάρισμα το δικό μου, τότε πραγματικά θα γίνω μεγάλος. Λόγος του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου προς τον αδελφό που τον επισκέφτηκε, αυτό ακριβώς τόνιζε. Να μην μένουμε στις αναδυναμίες της θελήσεως, αλλά να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού δια του πνευματικού που θα επιλέξουμε ως οδηγό στην πνευματική μας πορεία. Δεν μπορεί να μάθει κανείς γράμματα χωρίς δάσκαλο και δεν μπορεί να ζήσει κανείς πνευματική ζωή χωρίς πνευματικό οδηγό. Η εμπιστοσύνη και η υπακοή, η υπομονή και αποταγή και έμπρακτη έκφραση της ταπεινώσεως που μας ζητάει ο Θεός. Τι είπε ο Θεός? Μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός της καρδίας μας. Το τέστην ο ίδιος ο Χριστός γίνεται διδάσκαλος σε όλους μας. Προβάλλει τον εαυτό του γιατί ήταν ταπεινός και ήταν πράος. Άρα λοιπόν αν θέλουμε να ζήσουμε χριστοκεντρικώς με κέντρο της ζωής μας τον Χριστό, πρέπει να μάθουμε αυτές τις δύο βασικές αρετές, της ταπεινώσεως και της πραότητος. Και το άλλο, επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και εσύχειων και τρέμοντα τους λόγους μου. Σε ποιον θα επιβλέψω, λέει ο Θεός? Θα επιβλέψω στον ταπεινό, στον ήσυχο, στον τρέμοντα τους λόγους μου. Δηλαδή, στον άνθρωπο που είναι ταπεινός, στον άνθρωπο που ζει ήσυχα, απλά, αφανώς, και στον άνθρωπο που τρέμει τους λόγους μου, δηλαδή όχι από φόβο αλλά από μεγάλη αγάπη, να μην κάνει κάτι το οποίο θα είναι μια αστοχία στη ζωή του και θα είναι μια μυστική σύγκρουση με τον Θεό. Δηλαδή η παράβαση του νόμου του Θεού είναι μια σύγκρουση του ανθρώπου με τον Θεό. Άρα λοιπόν, όπως είδατε από αυτά τα λίγα που είπαμε, πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μπορούμε να αποδειχθούμε τον εαυτό μας, να μην μείνουμε στα κληρονομικά μας, να μείνουμε στην προαίρεσή μας, να μείνουμε στον αγώνα μας, να μείνουμε στο φιλότιμό μας και να μάθουμε, είπαμε, από τον ίδιο τον Χριστό, την πραότητα και ταπείνωση.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Η φωνή της ερήμου. Συνομιλίες με τους Αγίους Πατέρες της ερήμου. Την εκπομπή παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε εν Κυρίω. Από τον φιλόξενο και φιλόθεο ραδιοφωνικό διαδικτυακό σταθμό της Πεμπτουσίας ακούτε την εκπομπή «Η Φωνή της Ερήμου», που επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ολοκληρώσουμε τη συνομιλία των δύο πατέρων, του πατρός Γερμανού και του Αβά Κασσιανού, με τον Αβά Μωυσή, πάνω στο θέμα των λογισμών, για να περάσουμε στη συνέχεια σε μια νέα συνάντηση που είχαν οι δύο αυτοί συμμοναστές και συνοδοιπόροι στην έρημο της Αιγύπτου με τον Αβά Πινούφριο και το θέμα της ταπείνωσης, το οποίο συζήτησαν μαζί τους. Αρχίζουμε με μία ερώτηση που υπέβαλε ο πατήρ Γερμανός στον Αβά Μωυσή. Η βασική αιτία, ερωτά ο πατήρ Γερμανός, που ευθύνεται για την τροπή η οποία μας παροτρύνει να κρατήσουμε κρυφούς τους λογισμούς μας, προέρχεται από γεγονότα όπως αυτό εδώ που κάποτε ακούσαμε. Στη Συρία ζούσε ένας μοναχός που όλοι τον εκτιμούσαν και τον σέβονταν περισσότερο από κάθε άλλον γέροντα. Όταν όμως ένας αδελφός πήγε κάποτε να του εξομολογηθεί με όλη του την απλότητα τους λογισμούς που τον βασάνιζαν, δεν βρήκε τίποτα καλύτερο αυτός ο γέροντας να του πει από το να επιτιμήσει με οργή τον μοναχό για το σφάλμα του. Τέτοιου είδους παραδείγματα μας κάνουν να κρύβουμε τους κακούς λογισμούς και να ντρεπόμαστε να τους αναφέρουμε στους γέροντες. Κάνοντας όμως έτσι, εκθέτουμε τον εαυτό μας και φυσικά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να θεραπευτούμε. Απαντά ο Αβάς Μωυσής. Οι νέοι μοναχοί δεν έχουν όλοι τον ίδιο ζήλο, τη φρονιμάδα και την αρετή. Πολύ περισσότερο όμως δεν βρίσκουμε στους γέροντες τον ίδιο βαθμό τελειότητας και βιωμένης αρετής. Έτσι λοιπόν, αυτό που χαρακτηρίζει τον αληθινό πλούτο των γερόντων δεν είναι τα άσπρα τους μαλλιά, αλλά ο ζήλος που έχουν αυτοί επιδείξει κατά τη νεότητά τους και ακόμα οι κόποι που έχουν υπομείνει. Πάνω σε αυτό σοφός Σολομώντας λέει: «Αν τίποτα δεν μάζεψες τα νιάτα σου, πώς θα ήταν δυνατόν κάτι να βρεις στα γυρατιά σου?» Και επίσης, αυτό που φέρνει τιμή στα γυρατιά δεν είναι τα πολλά χρόνια. Η φρόνηση στον άνθρωπο αξίζει περισσότερο από τα άσπρα του μαλλιά και η άμεμπτη ζωή του μετράει πιο πολύ από τη μεγάλη ηλικία. Οι γέροντες οι οποίοι διαθέτουν μόνο χρόνια ζωής και άσπρα μαλλιά δεν είναι αυτοί που πρέπει να μιμούμαστε στη ζωή μας, ούτε εκείνοι των οποίων τις συμβουλές πρέπει να εμπιστευόμαστε και να ακολουθούμε. Τέτοιου είδους σεβασμό πρέπει να αποδίδουμε μόνο σε αυτούς τους γέροντες που ξέρουμε ότι έζησαν κατά τη νεότητά τους άμεμπτη και άξια κάθε σεβασμού ζωή και κυρίως ότι αυτοί που οδηγητήθηκαν όχι από υπερήφανο πνεύμα, αλλά κάτω από τις παραδόσεις των γερόντων. Αλίμονο όμως. Οι περισσότεροι γερνούν μέσα στη χλιαρότητα και στη ραθυμία που τους διακατήχε από τα εφηβικά τους ακόμη χρόνια και ζητούν να επιβληθούν και να κατευθύνουν τους νεότερους με βάση όχι την εμπειρία της ζωής τους, αλλά με μοναδικό προσόν τους τον αριθμό των χρόνων τους. Σε αυτούς λοιπόν πολύ σωστά απευθύνεται εκείνο που ο Κύριος λέει με το στόμα του προφήτη Οσιέ. Ξένοι κατέφαγαν τη δύναμή του, αλλά αυτός δεν το νιώθει. Άσπρισαν τα μαλλιά του, αλλά αυτός δεν το κατάλαβε. Λέω λοιπόν ξεκάθαρα, συνεχίζω αβάσμο εσείς, ότι εκείνο που κάνει έναν τέτοιον αμελή γέροντα να γίνεται για τους νέους παράδειγμα άξιο προς μίμηση, δεν είναι η αξιοσέβαστη ζωή του, ούτε ο ζήλος των νέων μοναχών, οι οποίοι θέλουν να ακολουθήσουν το μοναχικό ιδανικό του, αλλά είναι αποκλειστικά και μόνο ο αριθμός των χρόνων της ζωής του. Εκμεταλλεύεται ο υποκριτής εχθρός τα λευκά μαλλιά αυτών των ανθρώπων για να ξεγελάσει τους νέους, παρουσιάζοντάς τα σαν σημείο και ένδειξη μιας κάποιας αυθεντίας. Με τη μεγάλη του ικανότητα ο πονηρός εποφελείται από παραδείγματα τέτοιων αδόκιμων γερόντων για να ρίξει και να παγιδεύσει ακόμα και αυτούς που είτε παρακινούμενοι από άλλους είτε υπακούοντας στο κάλεσμα της καρδιάς τους έχουν μπει στο μονοπάτι της τελείωσης. Η διδασκαλία τέτοιων γερόντων και οι κανόνες που διέπουν τη ζωή τους γίνονται για τον εχθρό μέσο για να οδηγήσει αυτές τις ταλέπορες ψυχές των νέων μοναχών σε ολέθρια χλιαρότητα ή σε θανάσιμη απελπισία. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα σχετικό με αυτό που σας λέω, αλλά θα αποσιωπήσω το όνομα ώστε να μην πέσουμε κι εμείς στο λάθος αυτού του ερημίτη για τον οποίο μιλούσαμε πριν, ο οποίος φανέρωσε τα σφάλματα που του εξομολογήθηκε ένας αδελφός. Περιορίζομαι λοιπόν στα γεγονότα για να σας προσφέρω με αυτά ένα χρήσιμο μάθημα. Ένας γέροντας πολύ γνωστός μου δέχτηκε μια μέρα την επίσκεψη ενός νέου μοναχού, ο οποίος δεν ήταν και από τους χλιαρούς, αλλά θέλησε να συμβουλευτεί τον γέροντα επειδή ήθελε να προοδεύσει πνευματικά και να βρει θεραπεία για τα πάθη του. Ο μοναχός αυτός εξομολογήθηκε απλά και είπε ότι βασανιζόταν από το κεντρί της αρχικής επιθυμίας και από το πνεύμα της πορνείας. Είχε την ελπίδα αυτός ο αδελφός ότι θα έβρισκε στην προσευχή του γέροντα παρηγοριά για τον πόνο του και φάρμακο για τις πληγές του. Ο γέροντας όμως, αντί για αυτά που προσδοκούσε ο μοναχός, ξέσπασε και το απάντησε με αυτά τα πικρά λόγια. «Άθλιε, τυποτένιε, ανάξιε να φέρεις το σχήμα του μοναχού. Εσύ είσαι τόπος που πάνω σου ευδοκιμούν τέτοιου είδους πάθη και τέτοιες εσχρές επιθυμίες». Αυτές οι κατηγορίες που απίφθηνε ο γέροντας στον νέο μοναχό τον πλήγωσαν κατάκαρδα. Βγήκε από το κελί του γέροντα πιασμένος στα δίχτυα της πιο μαύρης απελπισίας και της πιο θανάσιμης θλίψης. Μέσα στο βούλιαγμα που τον έριξε η λύπη, παραιτήθηκε από τη σκέψη της θεραπείας του πάθους του και άρχισε να σκέπτεται πώς να το ικανοποιήσει. Ήταν απορροφημένος από αυτή τη σκέψη όταν συνάντησε στο δρόμο του τον Αββά Απολό, τον πιο προχωρημένο πνευματικά γέροντα της περιοχής.

από τη συντριβή που εικονιζόταν στο πρόσωπο του μοναχού. Ο γέροντας Απολό κατάλαβε την οδύνη του και τη βίαιη μάχη που διεξαγόταν σιωπηλά στα βάθη της ψυχής του. Τον ρώτησε τότε επίμονα για την αιτία της τόσο μεγάλης ταραχής του. Ο μοναχός δεν μπορούσε να αρθρώσει ούτε μία λέξη. Ο Αββάς Απολό αμέσως κατανόησε τι μπορούσε αυτό να σημαίνει. Δεν ήταν

σύμφωνα με τη γνώμη του γέροντα, τον οποίο συμβουλεύτηκε, ήταν ανάξιος να φέρει το σχήμα του μοναχού, και επειδή δεν υπήρχε πια τρόπος για αυτόν να χαλιναγωγήσει τις παραφορές της σάρκας του, ούτε να βρει από κάπου αλλού γιατριά στον πειρασμό του, είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει πια τη μοναχική ζωή και να γυρίσει στον κόσμο για να παντρευτεί. Ο Αββάς Απολλό άρχισε τότε να τον παρηγορεί απαλά, με λόγια γεμάτα τρυφερότητα. Του είπε ότι την ίδια διέγερση και τις ίδιες επιθέσεις του πάθους είχε και αυτός καθημερινά, και κατέληξε: «Δεν πρέπει λοιπόν να πέφτουμε στην απελπισία, ούτε να εκπλητόμαστε από την βιαιότητα του πειρασμού. Εξάλλου, δεν είναι τόσο οι προσπάθειές μας που μας χαρίζουν την νίκη, όσο η ευσπλαχνία και η χάρη του Θεού». Ζήτησε μετά ο γέροντας από τον νέο μοναχό την αναβολή της επιστροφής του στον κόσμο μόνο για μια ημέρα και τον παρακάλεσε να ξαναγυρίσει στο κελί του, ενώ ο ίδιος κατευθύνθηκε με γρηγοράδα προς το κελί του γέροντα που είχε δεχθεί πριν την εξομολόγηση του νέου μοναχού. Καθώς πλησίαζε προς τα εκεί, άρχισε να προσεύχεται με δάκρυα και με υψωμένα τα χέρια λέγοντας: «Κύριε, εσύ μόνο επιβλέπεις με σπλαχνικό βλέμμα και γνωρίζεις τις δυνάμεις του καθενός, αλλά και την αδυναμία της φύσης μας. Εσύ μόνος επίσης γνωρίζεις να χορηγείς με τρόπο μυστικό τα κατάλληλα φάρμακα. Κάνε, σε παρακαλώ Κύριε, να μεταφερθεί ο πειρασμός του νέου αυτού μοναχού στην ψυχή τούτου του γέροντα, για να μάθει έτσι, έστω και στα γεράματά του, να συγκαταβαίνει στην αδυναμία όσων θλίβονται και να συμπονά την αστάθεια της νεότητας». Καθώς τελείωνε τη θερμή αυτή προσευχή, βλέπει ξάφνου ένα απέσιο και αποκρουστικό «ον», όρθιο μπροστά στο κελί του γέροντα, να εκτοξεύει εναντίον του πύρινα βέλη. Ο γέροντας, μετά από αυτή την προσβολή, βγήκε αμέσως από το κελί του και άρχισε να τρέχει σαν μεθυσμένος και παράφρονας προς όλες τις κατευθύνσεις. Έμπαινε και έβγαινε συνεχώς από το κελί, ανίκανος να παραμείνει πλέον μέσα σε αυτό. Στο τέλος, πήρε με γοργό βήμα τον ίδιο δρόμο που είχε πάρει πριν ο νέος μοναχός για να επιστρέψει στον κόσμο. Ο Αββάς Απολλό τον παρατήρησε και τον είδε να μοιάζει με παράφρονα άνθρωπο που βασανίζεται από την τρέλα του. Κατάλαβε ότι τα βέλη του δαίμονα τον είχαν χτυπήσει και του είχαν προξενήσει αυτή την παραφροσύνη και την αναστάτωση των αισθήσεων, τη φωτιά εκείνη που τον έκαιγε βίαια και ανυπόφορα. Τον πλησίασε τότε ο Αββάς Απολλός και του είπε: «Πού τρέχεις έτσι, γέροντα? Τι σε αναγκάζει να ξεχάσεις τη σοβαρότητα που αρμόζει στην ηλικία σου και να κινείσαι σαν παιδί τρέχοντας πέρα δόθε?» Συγχυσμένος από τις τύψεις της συνειδήσεώς του και από το αισχρό πάθος που τον αναστάτωνε, ο γέροντας σκέφτηκε ότι ο Αββάς Απολλό είχε καταλάβει τη φωτιά που τον έκαιγε. Βλέποντας λοιπόν ότι είχε ξεσκεπαστεί το μυστικό της ψυχής του, δεν τόλμησε να απαντήσει. Τότε ο Αββάς Απολλό του είπε: «Γύρισε, γέροντα, στο κελί σου και μάθε ότι ο δαίμονας μέχρι τώρα σε έχει αγνοήσει και δεν σε έχει θεωρήσει ως κάτι αξιόλογο για να ασχοληθεί μαζί σου. Ασφαλώς δεν έχει υπολογίσει καθόλου ότι βρίσκεσαι ανάμεσα σε εκείνους οι οποίοι με την πνευματική πρόοδο
και τις Άγιες επιθυμίες

επιθυμίες τους τον ερεθίζουν και τον προκαλούν να τους πολεμάει συνεχώς. Γιατί μετά από τόσα χρόνια μοναχικής ζωής δεν κατάφερες να αντιμετωπίσεις ένα και μοναδικό βέλος που εκτόξευσε εναντίον σου ο εχθρός. Και όχι μόνο δεν μπόρεσες να το αποκρούσεις, αλλά δεν κατάφερες ούτε καν να αναβάλεις την εκπλήρωση της επιθυμίας σου, έστω και για μία μόνο ημέρα. Ο Κύριος επέτρεψε να προσβληθείς από τον ίδιο πειρασμό που έπληξε τον αδελφό, ώστε έστω και στο τέλος της ζωής σου να μάθεις από την πείρα σου, να συμπονάς και να συγκαταβαίνεις στις αδυναμίες της νεαρής ηλικίας. Πώς το έκανες αυτό? Δέχτηκες την εξομολόγηση ενός νεαρού μοναχού που είχε πέσει στη δαιμονική παγίδα. Και εσύ, αντί να του ελαφρώσεις τον κόπο με τις συμβουλές και την αγάπη σου, τον τσάκισες και τον έριξες στο βάραθρο της απελπισίας και με αυτή στα χέρια του εχθρού. Και αν αυτός είχε χαθεί, θα ήσουν ασφαλώς εσύ η αιτία. Να ξέρεις όμως ότι δεν θα είχε κηρύξει εναντίον το διάβολος που μέχρι τώρα απαξίωνε να επιτεθεί και σε εσένα κατά τον ίδιο τρόπο, ένα τόσο βίαιο πόλεμο, αν δεν διέβλεπε με ζηλόφθονο μάτι τη μελλοντική πρόοδο αυτής της ψυχής. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έσπευσε να προλάβει να καταστρέψει με τα πύρινα βέλη του τα σπέρματα της αρετής που διέκρινε σε αυτόν τον νέο μοναχό. Χωρίς καμιά αμφιβολία, τον έκρινε πιο δυνατό από σένα, αφού πίστεψε ότι άξιζε τον κόπο να του επιτεθεί με τέτοια ένταση. Μάθε λοιπόν, μετά από τη δική σου εμπειρία, να συμπάσχεις και να συμπονάς όσους δοκιμάζονται και να μην ρίχνεις στο βάραθρο της απελπισίας εκείνους που κινδυνεύουν, αλλά και ούτε να τους εξοργίζεις με τη σκληρότητα των λόγων σου. Μάθε να στηρίζεις μάλλον αυτούς που βρίσκονται σε πειρασμό με την παρηγοριά του γλυκού λόγου και της τρυφερότητας. Έτσι θα συμμορφωθείς με την εντολή που μας έδωσε ο σοφός Σολομώντας που είπε «Μη διστάσεις να ελευθερώσεις εκείνους που άδικα σύρονται προς το θάνατο και σώσε αυτούς που τους πάνε για να τους σφαγιάσουν». Και επιπλέον θα ακολουθήσεις αυτό που μας είπε ο Κύριός μας: «Το ραγισμένο καλάμι δεν θα το συντρίψει, το λιχνάρι που καπνίζει δεν θα το σβήσει». Να ζητήσεις από τον Κύριο τη χάρη, ώστε να αξιωθείς και εσύ να ψάλεις με πίστη και ειλικρίνεια εκείνο που είπε ο προφήτης Ισαΐας: «Ο Κύριος, ο Θεός, μου έδωσε γλώσσα έμπειρου εκπαιδευτή, για να μπορούν τα λόγια μου να εμψυχώνουν τον κουρασμένο». Κανένας δεν θα μπορούσε ποτέ να υπομείνει τις προσβολές του εχθρού, ούτε να καταστήλει τη φλόγα της σαρκικής επιθυμίας που καίει μέσα μας σαν φωτιά, την οποία η ίδια η φύση μας τη συντηρεί, αν η χάρη του Θεού δεν επισκίαζε και δεν προστάτευε σαν οχυρό την αδυναμία μας.

τώρα ο Κύριος οικονόμησε με τη φιλάνθρωπη πανσοφία του τη σωτηρία αυτής της ψυχής. Απελευθέρωσε ο Θεός αυτόν τον νέο από ένα τόσο φοβερό πειρασμό. Δίδαξε παράλληλα εσένα σε πιο ακραίο σημείο μπορεί να φτάσει μερικές φορές ο πειρασμός και ποιο καθήκον έχουμε να συμπονούμε αυτούς που βρίσκονται στη δύσκολη αυτή ώρα. Ας ενώσουμε λοιπόν τις προσευχές μας για να οικετεύσουμε τον Θεό να δώσει τέλος σε αυτή τη δοκιμασία που επέτρεψε να βρεθείς για να αποκομίσεις από αυτήν μεγάλη ωφέλεια. Γιατί αυτός πληγώνει, αλλά δεν την πληγεί. Χτυπάει, αλλά τα χέρια του γιατρεύουν. Ας τον παρακαλέσουμε να επιβλέψει σε μας και με την δροσιστική άβρα του Πνεύματός του, του Αγίου, να αποδυναμώσει τα πυρωμένα βέλη του διαβόλου, από τα οποία επέτρεψε μετά από δικό μου αίτημα να πληγωθείς. Μία και μόνο προσευχή του γέροντα Απολό ήταν αρκετή. Ο Κύριος πήρε από τον αδιάκριτο γέροντα τον πειρασμό με την ίδια ταχύτητα που είχε επιτρέψει πριν να τον προσβάλλει. Αυτό το γεγονός μας διδάσκει με σαφήνεια ότι όχι μόνο δεν πρέπει να μεμφόμαστε τους αδελφούς μας για τις αμαρτίες τους, τις οποίες αυτοί μας αποκαλύπτουν, αλλά και ούτε να περνάμε απαρατήρητους τους πόνους τους και τους πειρασμούς τους, ακόμα και τους πιο ασήμαντους. Δεν πρέπει λοιπόν η ελαφρότητα ενός μόνο ή και μερικών, των οποίων τα λευκά μαλλιά εξυπηρετούν τα σχέδια του εχθρού για να ξεγελάσει τους νέους, να μας κάνει να βγούμε από την οδό της σωτηρίας που προαναφέραμε, ούτε να μας απομακρύνει από τη διδασκαλία των πατέρων μας. Πετώντας λοιπόν το πέπλο με το οποίο η ψευτοντροπή μας θα ήθελε να καλύψει όσα συμβαίνουν μέσα μας, ας τα φανερώσουμε όλα στους γέροντές μας. Ας αναζητήσουμε κοντά τους με πλήρη εμπιστοσύνη το φάρμακο για τα τραύματά μας, καθώς και ζωντανά παραδείγματα Αγίας Βιωτής. Σε αυτούς θα βρούμε βοήθεια και όφελος τότε μόνο όταν εγκαταλείψουμε τελείως τη δική μας κρίση και την πίστη στο λογισμό μας. Στη συνέχεια θα περάσουμε στη συνομιλία που είχαν οι δύο πατέρες, ο Αββάς Κασσιανός και ο πατήρ Γερμανός, με έναν άλλο μεγάλο γέροντα της ερήμου, τον Αββά Πινούφριο. Αρχίζει αυτή την συνάντηση με τον Αββά Πινούφριο ο Αββάς Κασσιανός με αυτά τα λόγια. «Αν, λέγει, αδελφοί, θα σας ανέφερα τις διδαχές του Αββά Πινούφριου πάνω στο θέμα της μετάνοιας, παραλείποντας να σας μιλήσω συγχρόνως και για την ταπείνωση αυτού του έξοχου και πραγματικά μοναδικού ανθρώπου, θα είχα κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Είναι αλήθεια ότι έχω αναφερθεί», συνεχίζει ο Αββάς Κασσιανός, «με λίγα λόγια σε αυτό το θέμα, στο τέταρτο βιβλίο των κανονισμών, το οποίο έχει τίτλο «Για την εκπαίδευση αυτών που εγκατέλειψαν τον κόσμο». Δεν θα έπρεπε όμως, από φόβο μήπως κουράσω όλους εσάς, να σας μιλήσω και για το σκοπό της αποταγής. Γιατί ενδεχομένως πολλοί από αυτούς που θα διαβάσουν αυτήν εδώ την ομιλία και θα την ακούσουν άλλοι, δεν θα έχουν υπόψη τους όσα έχω καταγράψει στο βιβλίο που ανέφερα πριν, και έτσι να μειωθεί το κύρος της διδασκαλίας του Αββά Πινούφριου, εφόσον ο αναγνώστης ή ο ακροατής θα αγνοεί την αξία αυτού που την προσφέρει. Ο Αββάς Πινούφριος
ήταν ιερομονάχος και ηγούμενος ενός μεγάλου μοναστηριού που βρισκόταν κοντά στην Πανεφό, μια πόλη της Αιγύπτου. Οι αρετές και τα θαύματα που επιτελούσε ο Αββάς Πινούφριος τον είχαν κάνει ονόμαστο σε ολόκληρη τη γύρω περιοχή. Οι άνθρωποι τον τιμούσαν τόσο πολύ, ώστε ο Αββάς Πινούφριος έφτασε να πιστεύει ότι με την δόξα και τους επένους που δεχόταν από τους ανθρώπους είχε ήδη εισπράξει τους καρπούς των κόπων του. Ο φόβος λοιπόν, μήπως σημάται και ανώφελη τιμή των ανθρώπων που του ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστη και ενοχλητική, του στερούσε τους καρπούς της αιώνιας ζωής, τον έκανε να φύγει κρυφά από το μοναστήρι του και να καταφύγει στην πιο απόμακρη περιοχή όπου ασκούνταν οι τιβενισιώτες μοναχοί. Ο Αββάς Πινούφριος δεν αναζήτησε βέβαια την απομόνωση της ερήμου και την ησυχία για να ζήσει σύμφωνα με το θέλημά του, καθώς βλέπουμε να κάνουν πολλές φορές με αλαζονική έπαρση κάποιοι αδόκιμοι μοναχοί, οι οποίοι φεύγουν γιατί δεν θέλουν πια να υπομένουν τον κόπο της υπακοής μέσα στο κοινόβιο. Ο Αββάς Πινούφριος διάλεξε και πάλι το ζυγό της κοινοβιακής ζωής και εγκαταδίωσε σε αυτό το φημισμένο μοναστήρι των Τιβενισιωτών. Φόρεσε ρούχα κοσμικού ανθρώπου από φόβο μήπως τον προδώσει η ενδυμασία του μοναχού και μετά κτύπησε την πόρτα του μοναστηριού. Οι πατέρες εκεί τον άφησαν, όπως συνήθιζαν, πολλές μέρες να περιμένει. Εκείνος έκλαιγε και έβαζε μετάνοια σε όλους, υπομένοντας κάθε περιφρονητικό λόγο που εκστόμιζαν εναντίον του, γιατί ήθελαν να δοκιμάσουν τη γνησιότητα της επιθυμίας που είχε για να μείνει στο μοναστήρι. Ο λόγος που σε κάνει να θέλεις την καλογυρική τώρα, στα γεράματά σου, του έλεγαν, δεν είναι ο ζήλος σου για τη μοναχική ζωή, αλλά η ανάγκη να βρεις γεροκομείο προς διατροφή. Τελικά όμως, μετά από μερικές ημέρες τον δέχτηκαν. Υπήρχε εκεί ένας νεαρός αδελφός, στον οποίον είχαν αναθέσει το διακόνημα του Κυπουρού. Σε αυτόν παρέδωσαν τον Αββά Πινούφριο για βοηθό του. Ο Αββάς Πινούφριος εκτελούσε όλα όσα τον πρόσταζε ο προϊστάμενός του και όσα επίσης απαιτούσε το διακόνημά του με άγια ταπείνωση και προκαλούσε σε όλους τον θαυμασμό. Επιπλέον, εποφελείτο και από τη νύχτα για να εκτελέσει κρυφά ορισμένες αναγκαίες εργασίες τις οποίες απέφευγαν να κάνουν οι άλλοι μοναχοί επειδή τις βαριούνταν ή τις συχαίνονταν. Βλέποντας το πρωί η αδελφή ότι είχε ήδη γίνει μια δουλειά τόσο πολύ χρήσιμη, έμεναν κατάπληκτοι και απορούσαν για το ποιος άραγε την είχε κάνει. 3 χρόνια περίπου κύλησαν μέσα σε αυτό το μόχθο και σε αυτή την ταπεινή υποταγή, την οποία ο Αββάς Πινούφριος είχε τόσο ποθήσει. Συνέβη τότε να έλθει τυχαία στη Μονή ένας ξένος αδελφός που γνώριζε τον Αββά Πινούφριο και που είχε φύγει και αυτός από την ίδια περιοχή της Αιγύπτου από όπου προερχόταν και ο Αββάς. Αυτός λοιπόν ο μοναχός τον αναγνώρισε αμέσως χωρίς κόπο, αλλά τα ρούχα που φορούσε και το τόσο ταπεινό διακόνημά του τον έκαναν να διστάζει για κάποιο διάστημα να τον πλησιάσει. Όταν όμως κάποια μέρα τον παρατήρησε καλά στο πρόσωπο, όλες οι αμφιβολίες του διαλύθηκαν και έπεσε αμέσως στα πόδια του. Στην αρχή το γεγονός αυτό προκάλεσε σε όλη την αδελφότητα κατάπληξη, η οποία στη συνέχεια μετατράπηκε σε πόνο όταν ο ξένος αδελφός ανήγγειλε το όνομα εκείνου στον οποίο αυτός με τόση ευλάβεια είχε βάλει μετάνοια και του οποίου η φήμη της αγιότητας τον είχε κάνει γνωστό και στα δικά τους μέρη.
Οι μοναχοί ήταν απαρηγόρητοι που είχαν αναθέσει τόσο ευτελείς εργασίες σε έναν άνθρωπο τέτοιας αξίας και ο οποίος ήταν επιπλέον τιμημένος με το αξίωμα της ιεροσύνης. Παρόλα αυτά, ο Αββάς Πινούφριος έχινε άφθονα δάκρυα και απέδιδε στο φθόνο του διαβόλου την ατυχή συγκυρία που τον έκανε να προδοθεί και έτσι να φανερωθεί ποιος πραγματικά ήταν. Οι αδελφοί, περιτυχίζοντάς τον σαν τιμητική φρουρά, τον συνόδευσαν πίσω στο μοναστήρι του, αλλά και εκεί έμεινε και πάλι για πολύ λίγο, ενοχλημένος για μια ακόμα φορά από τις τιμές που το απέδιδαν για το αξίωμα που είχε και για τη θέση του ηγουμένου που του ξαναέδωσαν, έφυγε κρυφά και πέρασε στην Παλαιστίνη, που είναι επαρχία της Συρίας. Εκεί έγινε δεκτός ως δόκιμος και αρχάριος στο μοναστήρι που εμείς ήμασταν. Μετά από την κατάταξή του, στις τάξεις των δοκίμων, ο ηγούμενος έδωσε εντολή να μείνει μαζί μας, στο κελί μας. Αλλά ούτε και εκεί οι αρετές του και η αξία του μπόρεσαν να μείνουν για πολύ κρυφές. Αφού αποκαλύφθηκε η ταυτότητά του, με τον ίδιο τρόπο, όπως παλαιότερα, οδηγήθηκε για μια ακόμη φορά στο μοναστήρι του, με τις πιο μεγάλες εκδηλώσεις σεβασμού και τιμής. Έτσι αναγκάστηκε τελικά να δεχθεί να παραμείνει στη θέση του ηγουμένου

όταν λίγο καιρό αργότερα η επιθυμία μας να διδαχθούμε από τη σοφία των πατέρων της ερήμου μας παρακίνησε να φτάσουμε στην Αίγυπτο, αρχίσαμε με αισθήματα απέραντου σεβασμού να τον αναζητάμε, λαχταρώντες πότε θα τον συναντήσουμε. Κάποτε τον βρήκαμε. Μας δέχτηκε και τους δύο, και εμένα, τον Κασιανό και τον αδελφό μου Γερμανό, με πολλή ευγένεια και αγάπη. Μας τίμησε μάλιστα τόσο σαν παλαιοί συγκάτοικοι που ήμασταν, ώστε μας φιλοξένησε, όπως εμείς είχαμε παλαιότερα κάνει, στο δικό του κελί, το οποίο το είχε κτίσει στην πιο απόμερη γωνιά του κήπου. Εκείνη την ημέρα γινόταν η επίσημη είσοδος στις τάξεις των μοναχών ενός νέου που είχε κοινοβιάσει εκεί. Ο Αββάς Πινούφριος λοιπόν απίφθινε σε αυτόν τον σχετικό κατηχητικό λόγο που περιέχει τις αυστηρές και υψηλές αρχές, τις οποίες καταγράφω με συντομία στο τέταρτο βιβλίο των κοινοβιακών κανονισμών. Το ύψος της αληθινής αποταγής μας φάνηκε μετά από αυτά που ακούσαμε τόσο υπέρλογο και θαυμαστό που δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι η μικρότητά μας θα ήταν ποτέ ικανή να φτάσει τόσο ψηλά. Αποθαρρυμένοι λοιπόν και γεμάτοι απογοήτευση για τη δική μας πνευματική κατάσταση, δεν προσπαθήσαμε πλέον να του αποκρύψουμε την πίκρα των λογισμών μας, η οποία άλλωστε καθρεπτιζόταν ξεκάθαρα στο πρόσωπό μας. Ξαναγυρίσαμε πάλι στον Αββά Πινούφριο με ανήσυχο πνεύμα, και όταν εκείνος ζήτησε να μάθει το λόγο αυτής της τόσο μεγάλης λύπης, ο πατήρ Γερμανός, αναστενάζοντας βαθιά, του απάντησε: «Η ομιλία σας, γέροντα, μας άνοιξε άγνωστους δρόμους. Μας φανέρωσε το απόκρυπνο μονοπάτι της τέλειας αποταγής. Και διώχνοντας, όπως θα λέγαμε, τα σύννεφα που σκοτίνιαζαν τα μάτια μας, μας φανέρωσε ότι αυτό το μονοπάτι διασχίζει τους εθέρες και φτάνει μέχρι τους ουρανούς. Αλλά όσο πιο εξαίσιο και υψηλό είναι αυτό, τόσο πιο βαθιά είναι και η επελπισία στην οποία εμείς πέφτουμε. Αν παραβάλλουμε το μέγεθος του σκοπού της αποταγής με τις ισχνές δυνάμεις μας και αν συγκρίνουμε το βάθος της άγνοιάς μας με το άπειρο ύψος της αρετής που μας φανερώσατε, όχι μόνο θα νιώσουμε ανίκανοι να φτάσουμε ως εκεί, αλλά θα δούμε τους εαυτούς μας να πέφτουν χαμηλότερα από εκεί που τώρα βρισκόμαστε. Τσακισμένοι από το βάρος της αποθάρρυνσης, νιώθουμε πως έχουμε πέσει πιο κάτω και από τη συνηθισμένη πνευματική κατάστασή μας. Ένα και μοναδικό μόνο πράγμα μπορεί να μας βοηθήσει και να γιατρέψει τις πληγές μας. Και αυτό είναι το να ρίξουμε κάποιο φως πάνω στο θέμα της ολοκλήρωσης της μετάνοιας και ιδιαίτερα στο πώς θα καταλάβουμε ότι η μετάνοιά μας έχει γίνει αποδεκτή από τον Θεό. Αν γίνει αυτό, θα βεβαιωθούμε για τη συγχώρηση των παλαιών αμαρτημάτων μας. Θα αποκτήσουμε περισσότερο θάρρος για αγώνα και θα προσπαθήσουμε να αναρριχηθούμε στις κορυφές της τελειότητας για την οποία μας μιλήσατε». Σε όλες αυτές τις σκέψεις και ανησυχίες του πατρός Γερμανού, ο Αββάς Πινούφριος απήντησε ως εξής: «Χαίρομαι βαθιά για τους άφθονους καρπούς της ταπεινοφροσύνης που παρατηρώ σε σας. Από τότε ήδη που ήμουν φιλοξενούμενος στο κελί σας, το είχα παρατηρήσει με μεγάλο ενδιαφέρον και εκτίμηση. Σήμερα είναι για μένα μια ημέρα αληθινής ευτυχίας, αφού εσείς δεχτήκατε με τόσο θαυμασμό
τη διδασκαλία του έσχατου μεταξύ των χριστιανών, ο οποίος δεν είναι ίσως καμία άλλη αξία και δεν έχει τίποτα παραπάνω παρά μονάχα την τόλμη των λόγων του. Αν δεν απατώμε, εσείς έχετε περισσότερο ζήλο να κάνετε πράξη τη διδασκαλία, ενώ εγώ είμαι μονάχα για λόγια. Ναι, θυμάμαι πολύ καλά ότι αυτά που λέω εγώ τώρα, εσείς από τότε τα εφαρμόζατε. Την αυστηρότητα των λόγων μου την κάνατε καθημερινά πράξη. Ωστόσο, επιχειρείτε να κρύψετε την αξία της αρετής σας, σαν να μην είχατε ακούσει ποτέ μέχρι τώρα πράγματα που εσείς ζείτε καθημερινά. Αλλά αυτή η μετριοφροσύνη με την οποία εκφράζεστε και με την οποία δηλώνετε την άγνοιά σας πάνω στο θέμα των μοναχικών κανονισμών που θέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες, άγνοια που έχει ασφαλώς καθένας στην αρχή της αποταγής του, είναι άξια κάθε επένου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα ήθελα και εγώ να σας εκθέσω με λίγα λόγια και όσο μου επιτρέπετε αυτό που μου ζητάτε με τόση ζέση. Η οικειότητα άλλωστε που είχαμε παλαιότερα απαιτεί να υπερβώ το μέτρο και να εκφραστώ πιο αποκαλυπτικά, αν αυτό βέβαια χρειαστεί. Έχουμε πει πολλά και προφορικά και γραπτά πάνω στο πόσο κατασταλτικά δρούν πάνω στην ψυχή τα πάθη. Έχουμε επίσης μιλήσει και για την αξία που έχει η μετάνοια. Πόσο χρήσιμη δηλαδή είναι αυτή η αρετή, πόσο δυνατή και γεμάτη χάρη. Θα τολμούσα να πούμε ότι, κατά κάποιο τρόπο, αυτή αναστέλει τη δίκαιη τιμωρία που πρόκειται να δεχθούμε για τις αμαρτίες μας και αναγκάζει τον Θεό, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτή την ανθρωποπαθή έκφραση, να παρατείνει επάνω μας το έλεος του. Η σύνεση όμως που έχετε από φυσικού σας και η ακούραστη μελέτη της Αγίας Γραφής που κάνετε σας έχει εξομοιώσει με αυτές τις αλήθειες, οι οποίες σας έθρεψαν από την πρώτη κιόλας περίοδο της αποταγής σας. Κατά τα άλλα, δεν είναι η φύση της μετάνοιας αυτό που σας ενδιαφέρει, αλλά η ολοκλήρωσή της και το πώς θα καταλάβετε ότι αυτή έχει γίνει αποδεκτή από το Θεό. Με σπάνια οξυδέρκεια, εσείς στρέφετε πολύ σωστά την ερώτησή σας πάνω σε θέματα που οι άλλοι δεν έχουν καν επισημάνει. Η μετάνοια συνίσταται στο να μην διαπράξουμε στο εξής τα αμαρτήματα για τα οποία μετανοήσαμε ή για τα οποία μας ελέγχει η συνείδηση. Από την άλλη, το σημείο που δείχνει ότι η μετάνοιά μας έχει γίνει αποδεκτή από τον Θεό και ότι έχουμε λάβει τη συγχώρηση είναι το να βγάλουμε τελείως από την καρδιά μας την επιθυμία και την πρόθεση να επαναλάβουμε αυτές τις αμαρτίες. Ας γνωρίζει ο καθένας μας ότι δεν έχει ακόμα απελευθερωθεί από τις παλιές αμαρτίες του, όσον καιρό η εικόνα των αμαρτημάτων του παραμένει ζωντανή μέσα του. Και δεν εννοώ ασφαλώς την απολαυστική αναβίωση της αμαρτίας, αλλά μιλάω και για την απλή ακόμα ανάμνηση. Γιατί και μόνο η ανάμνηση της αμαρτίας μπορεί να κλέψει τον άνθρωπο ανεπαίσθητα και να ζημιώσει την ψυχή του, παρόλο που εκείνος μετανοεί, χύνει δάκρυα και ζητάει συγχώρηση για τις αμαρτίες του. Αυτός λοιπόν που επιμένει και ζητάει έλεος για τις αμαρτίες του θα καταλάβει ότι πήρε τη συγχώρηση από το ότι δεν αισθάνεται πλέον καμία έλξη για την αμαρτία, αλλά και η εικόνα της ακόμη δεν τον συγκινεί και δεν τον αγγίζει. Έχουμε λοιπόν μέσα στην συνείδησή μας ένα πολύ αξιόπιστο κριτήριο για τη μετάνοιά μας. Έχουμε κάποιον που βεβαιώνει μέσα μας
ότι έχουμε συγχωρεθεί από τον Θεό. Πριν από την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας και της κρίσης και ενώ παραμένουμε ακόμη σε αυτή τη θνητή σάρκα, αυτός ο εσωτερικός μάρτυρας μας αποκαλύπτει την εξόφληση του χρέους μας και μας φανερώνει ότι έχουμε δεχτεί πλέον τη χάρη της συγχώρησης. Συνοψίζοντας λοιπόν όσα μέχρι τώρα είπαμε, σημειώνω επιγραμματικά. Πιστεύουμε ότι κάθε κοιλίδα που έχει αφήσει πάνω μας η αμαρτία έχει πλέον τελείως σβήσει όταν ούτε η επιθυμία της απόλαυσης αλλά ούτε καν η ανάμνηση της αμαρτίας έχουν θέση πλέον στην καρδιά μας. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πολύ όλους και όλες εσάς που είχατε την καλοσύνη να μείνετε μαζί μας ακούγοντας τα σοφά λόγια των Αγίων Πατέρων της Ερήμου. Θα συναντηθούμε και πάλι στην ίδια ραδιοφωνική συχνότητα της Πεμπτουσίας την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από τον ομιλούντα και τον τεχνικό ήχου, θερμές ευχές για μια ευλογημένη μέρα. Ο Θεός

0: η καρδία μου ενώπιόν σου διαπαντός. Μια απόπειρα διαδικτυακής επικοινωνίας του πατρός Γεωργίου Σχοινά μαζί σας.
1: Στην εποχή μας, αδελφοί μου, που και πάλι συναντιόμαστε μέσα από τον φιλόξενο τόπο του διαδικτυακού ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, γίνεται πολύς λόγος για την αγάπη. Η αγάπη θα λέγαμε ότι είναι της μόδας. Και ποτέ άλλοτε πιστεύω δεν γινόταν τόσος λόγος για την αγάπη όσο γίνεται σήμερα, αλλά ταυτόχρονα η αγάπη ήτανε και είναι και μάλλον δυστυχώς παραμένει το ζητούμενο, γιατί είναι ο άγνωστος Χ. Είναι εκείνη η αρετή στην οποία οι περισσότεροι αποτυγχάνουμε. Η αγάπη, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι η μητέρα, η πηγή και η ρίζα όλων των αγαθών και η οποία συγκρατεί και ενισχύει όλη μας τη ζωή. Ας ακούσουμε τον Απόστολο Παύλο να λέει στην προς Γαλάτας επιστολή: «Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη». Πρόσεχε την ακρίβεια των λέξεων και τη σειρά της διδασκαλίας. Βάζει πρώτη την αγάπη και ύστερα αναφέρει τα άλλα. Φύτεψε το δέντρο και ύστερα έδειξε τον καρπό. Έβαλε τα θεμέλια και ύστερα πρόσθεσε την οικοδομή. Άρχισε από την πηγή και ύστερα έφτασε στους ποταμούς. Και ήδη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας βάζει σε μία σκέψη ότι μάλλον η αγάπη για την οποία γίνεται πολύς λόγος σήμερα στην εποχή μας δεν είναι μάλλον η αγάπη που νομίζουμε. Εδώ η αγάπη περιγράφεται σαν μια μητέρα όλων των αγαθών, σαν μια πηγή και μια ρίζα. Και μάλιστα συνδέεται με το Άγιο Πνεύμα, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος. Άρα λοιπόν η αγάπη δεν είναι ένα συνέστημα, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Έχει να κάνει με το τι σχέση έχουμε με τον Χριστό και πώς χαριτωνόμαστε από τον Χριστό και αποκτούμε την αγάπη. Θα ακούσουμε τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο να μας λέει ότι ο Θεός αγάπη εστί. Αν ο Θεός είναι αγάπη, για να έχεις αγάπη πρέπει να είσαι ενωμένος με το Θεό. Άρα λοιπόν αυτά τα συναισθηματικά κηρύγματα περί αγάπης από όπου και αν προέρχονται, από φιλοσοφικούς λόγους, από θεολογικούς ίσως λόγους με μπόλικο συνέστημα, από διάφορες τοποθετήσεις κοινωνικών εργατών περί αγάπης, είναι όμορφα μεν, αλλά βλέπουν κάποιες όψεις της αγάπης. Η αγάπη, όπως την εννοεί το Ευαγγέλιο, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Θα προσπαθήσουμε μέσα από τους πατέρες και κυρίως από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο να δούμε κάποια χαρακτηριστικά της αγάπης. Μήπως και φωτιστούμε λίγο περισσότερο και καταλάβουμε ότι μάλλον μας λείπει η αγάπη και για την αποκτήσουμε πρέπει να αγωνιστούμε λίγο καλύτερα. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος: «Από την ειλικρινή πίστη γεννιέται η αγάπη. Αυτός που πραγματικά πιστεύει στο Θεό δεν εγκαταλείπει ποτέ την αγάπη. Και αλλού, μαζί με την αγάπη του Θεού έρχεται και η αγάπη στον πλησίον». Συνδέεται άμεσα η αγάπη με το Θεό. Δεν έχεις το Θεό, δεν έχεις την αγάπη. Και πώς να μην θυμηθούμε τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, ο οποίος κάνει λόγο για μια αγάπη ψεύτικη, την οποία την ονομάζει ξύγκικη αγάπη. Μια λιπαρή αγάπη θα λέγαμε, μια αγάπη που έρχεται πιο πολύ από τα κατώτερα συναισθήματα του ανθρώπου. Μια αγάπη που είναι να παρεδώσε, που έχει να κάνει με την ειδονή και με την ευχαρίστηση και με τα κανακέματα που καμιά φορά ανταλλάσσουν οι άνθρωποι που λένε ότι αγαπιούνται. Βλέπουμε όμως ο Χριστός να μην προσεγγίζει έτσι. Αν θέλετε, λέει, να βρείτε την αγάπη, να βρείτε τη σχέση σας με το Θεό, να ενωθείτε με το Θεό, και τότε όταν ενωθείτε με το Θεό και τον αγαπάτε το Θεό θα έρθει και η αγάπη στον πλησίον. Και λέει σε άλλο σημείο ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος: Όχι ο καθένας που μου λέει «Κύριε, Κύριε, με αγαπάει», αλλά εκείνος που ποιεί το θέλημά μου. Βλέπουμε λοιπόν την αγάπη να είναι αποτέλεσμα της στηρίσεως των εντολών του Θεού. Άρα λοιπόν, τι γίνεται σήμερα? Σε μια εποχή που δεν τηρούνται οι ευαγγελικές εντολές, σε μια εποχή που περιφρονείται ο λόγος και ο νόμος του Θεού, σε μια εποχή που κανένας δεν θέλει να ακούσει τη λέξη νόμος, τη λέξη εντολή, κανένας δεν θέλει να ακούσει αυτό το πρέπει, χωράει αγάπη? Υπάρχει αγάπη? Ή ονομάζουμε αγάπη οτιδήποτε έχει να κάνει με την ικανοποίηση των παθών μας? Σε άλλο σημείο, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλάει για την αγάπη ως τη μεγαλύτερη αρετή, πιο μεγάλη και από το μαρτύριο. Γιατί χωρίς το μαρτύριο, λέει, με την αγάπη σώζεσαι. Χωρίς την αγάπη και μαρτύριο να υποστείς, δεν σε ωφελεί σε τίποτε. Πόσο λοιπόν γνωστή είναι η αγάπη και πόσο άγνωστη? Μάλλον είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ψάξουμε ενδελεχώς. Και θα το ψάξουμε με το μυαλό μας? Σε ένα βαθμό ναι. Θα το ψάξουμε συναισθηματικά? Ίσως και λίγο έτσι. Μάλλον θα το ερευνήσουμε πιο πολύ μέσα από το Ευαγγέλιο και μέσα από την τήρηση των εντολών του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος τηρήσει τις εντολές του Θεού, όταν ο άνθρωπος μέσα από αυτές τις εντολές αρχίσει να ζει από τώρα την αιώνια ζωή, τότε ο άνθρωπος αυτός αρχίζει να καταλαβαίνει τι είναι αγάπη, αλλά όχι διανοητικά, ούτε συναισθηματικά. Να ζει την αγάπη και να γίνεται ο ίδιος αγάπη, όλος αγάπη. Μέχρι τότε ισχύει αυτό που λένε και στα μοναστήρια οι μοναχοί. Κάνε αγάπη, λένε. Δεν λένε δείξε αγάπη, γιατί για να δείξει αγάπη πρέπει να έχεις. Κάνε αγάπη, σαν να σου λέει κάνε σαν να είχες αγάπη. Μην τυχόν και αλλοιωθείς σιγά σιγά. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης λέει ότι ας ξεκινήσουμε, λέει, με την εξωτερική εκδήλωση της αγάπης και σιγά σιγά, σιγά σιγά θα παρασυρθεί και η ψυχή μας και θα αγαπήσει. Πόσο όμορφα και παιδαγωγικά θέτουν τα σκαλοπάτια προς την κατάκτηση όλων των αρετών οι πατέρες μας και πόσο εύκολα εμείς καταργούμε τα σκαλοπάτια και με την ευκολία που θέλουμε να έχουμε τα πάντα θέλουμε να φτάσουμε και στις αρετές χωρίς τη διαδικασία που οδηγεί σε αυτές. Η αγάπη αλλάζει τα πάντα, αρκεί να είναι η σωστή αγάπη. Η αγάπη, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, είναι, όπως είπαμε, ο Θεός. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τίποτα άλλο δεν φανερώνει ότι κάποιος ακολουθεί το Χριστό και είναι μαθητής του όσο τον αγαπιέται με τους άλλους. Ο Χριστός ζητάει αγάπη σε μεγάλη ένταση. Ποιος από εμάς τώρα μπορεί να πει ότι έχει αγάπη? Όταν μας ζητάει ο Χριστός να αγαπάμε τους άλλους και μάλιστα με μεγάλη ένταση, και βλέπουμε στη ζωή μας ότι διαρκώς αποτυγχάνουμε σε αυτό το πεδίο. Τα σπίτια μας, ενώ θα έπρεπε να επικρατεί αγάπη μέσα εκεί, δεν υπάρχει. Διαζύγια, γκρίνιες, χωρισμοί, διαπληκτισμοί, ένα πνεύμα διχασμού επικρατεί στα σπίτια μέσα. Στις κοινωνίες μας, κανένας δεν συνεννοείται με κανέναν. Γιατί η αγάπη δεν υπάρχει. Είμαστε μάλλον σε ημέρες πονηρές, κατά τις οποίες, όπως αναφέρει πάλι το Ευαγγέλιο, ψυγίσεται η αγάπη των πολλών. Η αγάπη των πολλών έχει ψυχρανθεί. Και έτσι οι άνθρωποι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Γιατί δεν έχουν αγάπη, δεν έχουν το Θεό μέσα τους να τους εμπνέει αυτή την αγάπη και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν. Ζούμε σε έναν απέραντο πύργο της Βαβέλ, γιατί έχουμε χάσει την αγάπη που είναι η γλώσσα με την οποία συνεννοείσαι με όλους τους ανθρώπους. Πρέπει επιτακτικά να αποκτήσουμε την αγάπη. Πρέπει να φτάσουμε στην αγάπη για να μπορούμε να αποκαταστήσουμε και την ενότητά μας με όλους τους ανθρώπους. Για να μπορούμε να ζήσουμε, αν θέλετε, μια παραδεισένια κοινωνία από αυτή τη ζωή και αυτή να επεκταθεί και στην επόμενη ζωή, την αιωνιότητα. Μέχρι τότε όμως χρειάζεται να κάνουμε την μεγάλη μας προσπάθεια. Θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να δούμε κάποια παραπάνω χαρακτηριστικά της αγάπης, μην τυχόν και έστω και διανοητικά προβληματιστούμε και αρχίσουμε σιγά σιγά να διορθώνουμε τον τρόπο με τον οποίο πιστεύουμε ότι αγαπούμε και να γίνεται λίγο γνησιότερη η αγάπη μας, λίγο πιο σύμφωνη με το πνεύμα του Θεού, λίγο πιο σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Και τότε, αν αποκτήσουμε την αγάπη, όπως λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, και ο αγριότερος από το θηρίο γίνεται ημερότερος από το πρόβατο.

Αν παντού επικρατούσε η αγάπη, πόσο διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος μας. Αν όλοι έδιναν αγάπη και εισέπραταν αγάπη, κανένας δεν θα αδικούσε σε τίποτε. Και οι φόνοι, οι φιλονικίες, οι πόλεμοι, οι επαναστάσεις, οι κλοπές, οι πλεονεξίες, όλα τα κακά θα εξαφανίζονταν. Ακόμη και το όνομα κακία θα ήταν άγνωστο. Το να προσφέρεις στους άλλους φαίνεται όμως στην εποχή μας βαρύ. Η αγάπη όμως το κάνει ελαφρύ. Το να παίρνεις από τους άλλους είναι ευχάριστο στους ανθρώπους. Η αγάπη όμως το κάνει δυσάρεστο. Το να κακολογείς τους άλλους για κάποιους ανθρώπους είναι απολαυστικό, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Η αγάπη όμως το κάνει πικρό. Για την αγάπη η μεγαλύτερη απόλαυση είναι ο καλός λόγος και το να επαινείς τους πάντες. Βλέπουμε λοιπόν πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα από τον τρόπο με τον οποίο τα ζούμε. Ένας κόσμος που θα ήταν παράδεισος, θα ήταν μια ουτοπική κοινωνία. Αν είχαμε την αγάπη, αυτή τη στιγμή μας θυμίζει πιο πολύ κόλαση παρά αυτό το όμορφο το οποίο έρχεται να μας δώσει ο Θεός με το κήρυγμα της αγάπης. Να μην κακολογήσουμε κανέναν, να προσφέρουμε και να το κάνουμε την καρδιά μας και θα μας φαίνεται και ελαφρύ αυτό το πράγμα όταν αγαπάμε, να δίνουμε και να έχουμε ευχαρίστηση και όλα αλλάζουν νόημα. Όλα γίνονται όμορφα. Όλα αποκτούν μια ιδιαίτερη σημασία και μας κάνουν να χαιρόμαστε όσο πιο πολύ δινόμαστε. Μακάριον εστί το διδώνε μάλλον ή το λαμβάνε.

Άρα δεν μπορεί να φωλιάσει μέσα στην καρδιά του η αγάπη. Πολλές φορές ζηλεύει. Πολλές φορές φθονεί σε τέτοιο βαθμό που είναι ικανός να εξαφανίσει τον άλλον για να μην φαίνεται ότι ο άλλος έχει κάτι που δεν έχει αυτός. Ο φιλοχρήματος, εφόσον είναι παραδομένος στο πάθος της φιλοχρηματίας, δεν ανέχεται κάποιος να έχει παραπάνω από αυτά που έχει αυτός. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να αγαπήσει αυτούς που έχουν κάτι παραπάνω. Και θέλει όχι μόνο να μην έχουν εκείνοι, αλλά να τα έχει ή δυνατόν όλα αυτός. Με αυτόν τον τρόπο δεσμεύεται τόσο πολύ η καρδιά, σκληραίνει και είναι ικανός να κάνει τα χειρότερα προκειμένου να εξυπηρετήσει το πάθος που είναι τα χρήματα. Ο φιλίδωνος ακριβώς τα ίδια. Θέλει να ζει μόνο ειδονές, μόνο ευχάριστα πράγματα και είναι χαρούμενος μόνο όταν έχει τις ευχαριστήσεις αυτές τις ειδονικές καταστάσεις. Αν δεν τα έχει, φεύγει η ειρήνη από την καρδιά του, του φταίνε όλοι και όλα και δεν μπορεί να αγαπήσει κανέναν και τίποτε. Ο άνθρωπος αυτός μοιάζει να μισεί τον εαυτό του. Είναι σαν έναν που είναι διαβητικός και δεν πρέπει να φάει κάποιο γλυκό, κάποια ζάχαρη, κάποιο πολύ γλυκό έτσι κέρασμα που του δίνουν και εκείνος το τρώει γιατί δεν μπορεί να αντισταθεί και όσο το τρώει τόσο περισσότερο φθήρεται η υγεία του, διαλύονται τα αγγεία του και παθαίνει 1000 προβλήματα υγείας από αυτή την εκφυλιστική ασθένεια που λέγεται διαβήτης. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Φιλίδωνος ξέρει ότι η ειδονή τον βλάπτει, ξέρει ότι τον απαραδίδεται στις ειδονές, τον καταστρέφει ψυχικά και σωματικά και ότι τίποτε καλό δεν μπορεί να προέλθει από αυτό και αφήνεται, βουλιάζει. Και όχι μόνο βουλιάζει αυτός, αλλά με τον τρόπο του βουλιάζει και όσους είναι γύρω του. Γιατί δεν τους βλέπει ως πρόσωπα, δεν μπορεί να τους αγαπήσει. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να τους χρησιμοποιήσει για να εξυπηρετήσει την δίψα του για ειδονή, για ευχαρίστηση. Έτσι λοιπόν, από αυτά τα λίγα που είπαμε, νομίζω ότι φαίνεται ότι όταν παραδιδόμαστε στα πάθη μας και δεν ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, τις εντολές του Θεού, αλλά τις δικές μας εντολές, τα δικά μας θελήματα, τότε πάρα πολύ απλά δεν μπορούμε ποτέ να αποκτήσουμε την αγάπη, γιατί έχουμε άλλα πράγματα που απασχολούν την ύπαρξή μας ολόκληρη. Δεν αρκεί να λέμε ότι αγαπάμε, αλλά πρέπει και εμπράκτως να το αποδεικνύουμε. Έτσι λοιπόν, για να φτάσει κανείς στην αγάπη, πρέπει να περάσει από τη μετάνοια. Πρέπει να επαναπροσανατολίσει την ύπαρξή του ολόκληρη και να φύγει από το θέλημα το δικό του, το εφάμαρτο, το εμπαθές και να προσανατολιστεί προς το θέλημα του Θεού, να αρχίσει να τηρεί εντολές, να αρχίσει να σκέφτεται ότι αυτό τον συμφέρει, να προσεύχεται στο Θεό να τον ενισχύει στον δρόμο των εντολών του και τότε σιγά σιγά αυτός ο άνθρωπος μεταμορφώνεται. Και αλλάζει. Αλλάζει πρώτα εξωτερικά και σιγά σιγά αλλάζει και εσωτερικά. Και ο Θεός, βλέποντας ότι κάνει έναν αγώνα φιλότιμο μετανοίας, του δίνει. Του δίνει χάρη να αποκτήσει πράγματα τα οποία δεν έχει. Ούτε φανταζόταν ποτέ ότι μπορεί να τα αποκτήσει. Έτσι λοιπόν, όποιος καλλιεργεί τη μετάνοια, αυτός ο άνθρωπος, σιγά σιγά δεν συγχωρούνται απλώς οι αμαρτίες του, αλλά απαλλάσσεται και από τα πάθη του. Όταν έχει κάνει τη μετάνοια επάγγελμα βίου, τότε αυτός ο άνθρωπος αποκτά σιγά σιγά όλες τις ευαγγελικές αρετές και την αγάπη, η οποία αγάπη, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, εξαφανίζει και εκδιώκει από τον άνθρωπο κάθε είδους αμαρτία. Γιατί όταν ο άνθρωπος αγαπάει, δεν μπορεί να κινηθεί προς την αμαρτία. Το να αγαπήσουμε, βέβαια, είπαμε, είναι μια προσπάθεια δική μας αλλά και αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού. Σε ποιο βαθμό είναι δική μας η προσπάθεια, σε ποιο βαθμό είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Θεού, αυτό εμείς δεν μπορούμε να το ορίσουμε απόλυτα. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε. Να κάνουμε ό,τι θα κάναμε αν είχαμε αγάπη. Να μιμηθούμε αυτούς που είχαν αγάπη, που είναι οι Άγιοι του Θεού. Να μιμηθούμε τον ίδιο μας τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, τον οποίο τον φτύναν, τον χτυπούσαν ελεηνοί υπηρέτες.

Όχι μόνο δεν θεωρούσε ότι ντροπιάζεται, αλλά θεωρούσε αυτά ως καύχημα και τα αποκαλούσε δόξα. Και όταν εισήγαγε το ληστή και δολοφόνο μαζί του στον παράδεισο πριν από κάθε άλλον, και όταν συνομιλούσε με την πόρνη, δεν θεωρούσε ντροπιαστικό το πράγμα, διότι αγάπη δεν κάνει και δεν νιώθει καμία ασχήμια. Έτσι αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Βλέποντας λοιπόν τον Κύριό μας έτσι να συμπεριφέρεται, εμείς δεν μπορούμε να τον φτάσουμε ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι από μόνοι μας. Ζητάμε τη χάρη του όμως και ζητάμε την ενίσχυσή του ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να φερόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο και αρχίζουμε να τον μιμούμαστε. Και βλέποντας εκείνος αυτή την προσπάθεια, έρχεται την ευλογή και αρχίζουμε να έχουμε τέτοιους καρπούς. Θυμάμαι κάποτε ένα παιδί στην εξομολόγηση που ήρθε και ήταν αρκετά ντροπιασμένος από έναν φίλο του και απογοητευμένος. Τον είχε προσβάλει ο φίλος και τον είχε προσβάλει άσχημα. Οπότε αφού ήρθε και κατέθεσε αυτή την απογοήτευσή του και την ντροπή που ένιωσε όταν τον προσέβαλε ο φίλος του και μάλιστα αδίκως, τον συμβολέψαμε να αρχίσει να λέει 2-3 φορές την ημέρα «Το Κύριε σου Χριστέ ελέησε το δούλο σου τάδε και εμένα τον αμαρτωλό» και να κάνει και καμιά μετάνοια για το φίλο του. Το φαινόταν αδιανόητο γιατί αυτός δεν έφταιγε σε κάτι. Ο φίλος έφταιγε. Αλλά από υπακοή άρχισε να το κάνει. Και σε λίγο καιρό κατέθεται ο ίδιος ότι τον αγαπούσε πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο για τον οποίο έκανε προσευχή και είχε αλλάξει τελείως η εσωτερική του τοποθέτηση απέναντι σε αυτόν. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μόνος του ο φίλος του που τον είχε προσβάλει σε κάποια στιγμή ήρθε και με τον καλύτερο τρόπο αποκατέστησε πανηγυρικά αυτή την προσβολή που έκανε με το να του δείξει πάρα πολύ έμπρακτα την αγάπη του και την εκτίμησή του και έτσι η χαρά ήρθε και τον πλημμύρισε και πήρε μια εμπειρία το ότι τελικά όντως μέσα από την προσευχή και την μικρή προσπάθεια έρχεται άφθονη η χάρη του Θεού και πετυχαίνουμε πολλές φορές και αυτά που μας φαίνονται απίθανα, αυτά που μας φαίνονται ακατόρθωτα. Αρκεί όμως να επιμένουμε, να αγαπούμε και να προσπαθούμε να ζητάμε τη χάρη του Θεού να αγαπούμε με τον δικό του τρόπο, όχι με τον δικό μας τρόπο, τον τρόπο εκείνο που θέλει να αγαπούμε αυτούς που μας αγαπούν και να μην μιλάμε με αυτούς που δεν μας μιλάνε και που ενδεχομένως μας προσβάλλουν ή μας συμπεριφέρονται με έναν τρόπο που εμείς δεν θα θέλαμε.

Αναφέρει, αδελφή μου, ο Ιερός Χρυσόστομος, ο μεν ένας αγαπάει επειδή τον αγαπάνε. Ο άλλος αγαπάει επειδή τον τίμησαν. Ο άλλος πάλι επειδή ο τάδε του φάνηκε χρήσιμο σε κάποια βιωτική υπόθεση. Δύσκολο είναι να βρεις κάποιον να αγαπάει τον άλλον ειλικρινά, όπως πρέπει, μόνο και μόνο για το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οι περισσότεροι δυστυχώς άνθρωποι συνδέονται μεταξύ τους φιλικά για λόγους υλικού συμφέροντος. Μια αγάπη όμως με τέτοια ελαττήρια είναι χλιαρή και πρόσκαιρη. Με το παραμικρό πρόβλημα, υβριστικό λόγο, χρηματική ζημία, ζήλια, φιλοδοξία ή κάτι άλλο παρόμοιο, η αγάπη αυτή που δεν έχει θεμέλιο πνευματικό διαλύεται. Τέτοια είναι η φύση της αληθινής αγάπης. Δεν μαραίνεται με το χρόνο. Δεν μου τζουρώνεται με τις ποικίλες δυσκολίες. Παραμένει ζωντανή για πάντα. Μόνο η γνήσια αγάπη, η πνευματική, φέρνει καθαρή και ανώθευτη χαρά. Τώρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας έκανε μία πατητή, όπως τα λέγαμε, με ορολογία θάλασσας και παραλίας και μας έβαλε σε βαθιά νερά. Πώς φαίνεται ότι αγαπάμε οι άνθρωποι? Από συμφέρον. Μας κάνει το χατήρι κάποιος, μας λέει μια καλή κουβέντα, είναι χρήσιμο σε κάποια υπόθεσή μας, μας δίνει ωραία δώρα και εμείς χαιρόμαστε και λέμε ότι τον αγαπάμε και μας αγαπάει. Αυτή η αγάπη όμως δεν μπορεί να σταθεί. Εύκολα χάνεται, διαλύεται με το παραμικρό. Μόλις θα έρθει οποιοδήποτε πειρασμός, αυτή η αγάπη σβήνει. Η αληθινή όμως αγάπη δεν χάνεται με τίποτε. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Παραμένει ζωντανή για πάντοτε και μας γεμίζει από χαρά ακόμη κι όταν απορριπτόμαστε από αυτόν που εμείς αγαπάμε. Για δείτε τα ζευγάρια όταν αγαπούνται πραγματικά. Ακόμη κι αν τους απορρίπτει ο άλλος, το άλλο μέλος της συζυγίας, αυτοί συνεχίζουν να αγαπούνε. Ο ένας που έχει την αγάπη αγαπά, είτε παίρνει αγάπη είτε δεν παίρνει αγάπη. Και αυτό είναι ένα δείγμα για το πώς είναι η αγάπη. Δείτε μια μάνα που αγαπά με ανιδιοτέλεια το παιδί της και χωρίς πολλές φορές να το θεωρεί ιδιοκτησία της, όπως κακώς κάνουν κάποιες. Αυτή η μάνα συνήθως τι κάνει? Ακόμη και όταν το παιδί την κακομεταχειριστεί, ακόμη και τότε καταθέτει την αγάπη της. Δεν φτάνει να το μισήσει. Αυτό το πράγμα μπορεί να μας δείξει πώς είναι η αγάπη του Χριστού. Βέβαια, δυστυχώς, ούτε όλα τα ζευγάρια, ούτε όλες οι μανάδες αγαπούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά όταν κάποιος το πετύχει, είναι μεγαλειώδες. Έχουμε εντολή από το Θεό να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Και εμείς μισούμε αυτούς που μας αγαπούν πολλές φορές, όχι απλώς αυτούς που μας βλάπτουν. Ποια τιμωρία μας αξίζει, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πώς θα φτάσουμε να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα πράγματα? Ωραία ακούγονται, αλλά δύσκολα, θα πει κάποιος. Δεν γίνεται, είμαστε άνθρωποι. Έχουμε κι εμείς λίγο εγωισμό, έχουμε και μια αξιοπρέπεια. Και αν ο άλλος γυρίσει και σου πει κάτι άσχημο, πώς θα το σηκώσεις? Αν ο άλλος σε περιφρονεί και σε επιβουλεύεται και κοιτάζει να σου σκάψει το λάκκο, θα τον αγαπάς? Εγώ θα σας πω κάτι. Ας μην τον αγαπήσουμε. Ας δοκιμάσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να τον κακολογήσουμε κι εμείς. Να σκάψουμε εμείς το λάκκο του. Να τον περιφρονήσουμε εμείς. Ποιος θα είναι ο καρπός μέσα στην καρδιά μας? Θα έχουμε ησυχία? Ασφαλώς όχι. Θα έχουμε ειρήνη? Ούτε αυτό. Θα έχουμε κερδίσει κάτι? Βεβαίως και θα έχουμε κερδίσει. Τον έλεγχο της συνείδησης. Και η συνείδηση είναι ο μεγαλύτερος εισαγγελέας. Δεν χρειάζεται να σε κυνηγάει κανένας. Ούτε ο δικαστής του κόσμου τούτου, ούτε ο δικαστής της αιωνιότητας που είναι ο Χριστός. Η ίδια μας η συνείδηση δεν θα μας αφήνει να ησυχάσουμε. Ο άνθρωπος που ζει μέσα στην ανασφάλεια, που κοιτάζει να ανταποδίδει το κακό σε εκείνους που του κάνουν κακό, που κοιτάζει να περιφρονήσει αυτούς που τον περιφρονούν, που κοιτάζει
να κακολογεί σε αυτούς που τον κακολογούν, είναι ένας άνθρωπος που ζει σε μία διαρκή ταραχή. Είναι ένας άνθρωπος που πρέπει να θυμάται πάρα πολλά πράγματα, να τα συνδυάζει, να προφυλάσσεται, να ανταποδίδει, να βάζει στη θέση του τον άλλον, και όλο αυτό τον κουράζει και τον κάνει να ζει μία κόλαση από αυτή τη ζωή. Για ποιο λόγο λοιπόν να μην αγαπήσουμε? Ξέρετε, οι εντολές του Θεού, όπως αυτή για την αγάπη ακόμη και στους εχθρούς μας, δεν είναι εντολές αστυνομικού ή νομοθετικού χαρακτήρα. Μας αναγγέλει ο Θεός τι μας συμφέρει. Ο άλλος με μισεί. Ωραία. Κι εγώ απλά τον αγαπώ. Με κακολογεί. Να είναι καλά. Δεν πειράζει. Θα έχει και κανένα δίκιο μέσα σε αυτά τα άσχημα που λέει για μένα. Με επιβουλεύεται. Άστο να κάνει ό,τι θέλει. Αν δεν τον αφήσει ο Θεός, δεν μπορεί να μου κάνει τίποτα. Τι ησυχία αποπνέει αυτή η στάση ζωής? Τι ησυχία αποκτά ο άνθρωπος και τι αγαθή πληροφορία η συνείδησή του όταν αρχίσει να κάνει κάθε βράδυ ένα κομποσκινάκι για αυτούς που τον επιβουλεύονται, για αυτούς που τον μισούν, για αυτούς που τον εχθρεύονται. Ο άνθρωπος ειρηνεύει και αρχίζει να αλλοιώνεται ολοένα και περισσότερο και να γίνεται άνθρωπος του Θεού. Αρχίζει να θεοποιείται κατά χάριν. Αρχίζει να αισθάνεται τι σημαίνει να είναι Υιός και Αυτός πραγματικός του Θεού μας. Με αυτόν τον τρόπο, όταν μοιάζουμε στο Θεό μας, έτσι γινόμαστε πραγματικά παιδιά Του. Και όταν το αισθανθούμε ότι είμαστε παιδιά Του, αισθανόμαστε και μεγάλη ασφάλεια. Γιατί ο Θεός Πατέρας μας θα μας προστατεύσει και θα μας αγκαλιάσει, και αν αφήσει ακόμη να ταλαιπωρηθούμε λίγο, θα είναι για την παιδαγωγία μας και για να προαχθούμε ακόμη περισσότερο στην πνευματική ζωή, να καλλιεργηθούμε. Άρα η αγάπη συμφέρει. Η αγάπη ακόμη και στους εχθρούς είναι εκείνη που μπορεί να μας εξασφαλίσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όταν μισώ αυτούς που με εχθρεύονται, όταν μισώ καμιά φορά ακόμη και αυτούς που με αγαπούν, γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπος που μου το δείχνουν, και γίνομαι εγώ έμπλεος κακίας, τότε πραγματικά το μόνο που παθαίνω είναι να ελκύω όλες τις δαιμονικές ενέργειες και επίρειες επάνω μου, να δείχνω φιλία προς τους δαίμονες που ζουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Όταν όμως εγώ αγαπώ και αγαπώ ακόμη και αυτούς που με μισούν, επειδή κάνω αυτά που έχει κάνει ο Χριστός μας, ελκύω πλούσια τη χάρη του Χριστού στο πρόσωπό μου. Και έτσι αισθάνομαι ότι βαδίζω με ασφάλεια και με συνέπεια το δρόμο που Εκείνος θέλει και δεν φοβάμαι τίποτε. Γι' αυτό και είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι η αγάπη είναι μεγαλύτερη από το μαρτύριο. Γιατί για να αρχίσει ο άνθρωπος να αγαπά έτσι, στην αρχή έχει περάσει και το μαρτύριο. Το μαρτύριο αυτό της συνειδήσεως, το μαρτύριο του να κόψει το θέλημά του που τον τραβάει προς την αντίθετη κατεύθυνση, προς την παρόρμηση της ανταπόδοσης, της εκδίκησης, της έλλειψης συγχωρητικότητος και της μνησικακίας, και παλεύει με τον εαυτό του, είναι σαν να σχίζεται εσωτερικά ο άνθρωπος. Όταν όμως με συνέπεια, με υπομονή και επιμονή εργαστεί την εντολή της αγάπης, τότε πραγματικά έχει πάρει όλη τη δόξα των μαρτύρων επάνω του αυτός ο άνθρωπος. Και γίνεται άνθρωπος που αγκαλιάζει τους πάντες. Γίνεται άνθρωπος παγκόσμιος, άνθρωπος οικουμενικός. Γιατί μοιάζει στο Χριστό μας που ήρθε και θυσιάστηκε από αγάπη προς κάθε άνθρωπο. Στο Χριστό μας που είναι το φως προς πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Ο άνθρωπος αυτός μεταβάλλεται και αυτός σε μια φωτεινή ύπαρξη. Γίνεται γεμάτος από το φως του Χριστού και αντανακλά αυτό το φως και γίνεται και για τους άλλους αφορμή δοξολογίας του Τριαδικού μας Θεού.

αγάπη αληθινή, λέει ο Όσιος Θαλάσσιος, έχει εκείνος που δεν ανέχεται να ακούει υπονοούμενα ούτε φανερές κατηγορίες κατά του πλησίον. Εκείνος που απόκτησε την αγάπη υπομένει ατάραχα όλα τα λυπηρά και οδυνηρά του βίου τούτου που του προξενούν οι εχθροί του. Οποιοδήποτε κατόρθωμα και αν έχει κανείς, όλα είναι μάταια αν δεν υπάρχει αγάπη, μας λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και αλλού αναφέρει, μόνο εκείνος αγαπά αληθινά, ο οποίος επιθυμεί και επιδιώκει αυτά που συμφέρουν σε αυτόν που αγαπά. Γιατί αν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε και χιλιάδες φορές να λέει ότι αγαπά, είναι περισσότερο εχθρός από όλους τους εχθρούς. Και θα μπορούσαμε να λέμε πάρα πολλά λόγια για το πώς η αγάπη είναι κάτι πολύ πιο πάνω από όλα τα, από όλες τις συλλογικές κατηγορίες που μπορούμε να έχουμε μέσα μας για το πώς ορίζεται η αγάπη. Η αγάπη είναι άμεσα συνυφασμένη με τη θυσία. Αυτός που αγαπά θυσιάζεται και θυσιάζει πολλά από τα θελήματά του, πολλές από τις σκέψεις του, πολλές από τις πεποιθήσεις για τις οποίες έχει μια σιγουριά. Γιατί αυτός που αγαπά πάει και μπαίνει μέσα στην ύπαρξη του άλλου. Προσπαθεί να σκεφτεί όπως εκείνος σκέφτεται, να νιώσει ό,τι εκείνος νιώθει, να ζήσει όπως εκείνος ζει. Δεν αισθάνεται έξω από τη θέση του άλλου. Πατάει στα βήματά του επάνω και γίνεται ένα με τον άλλον άνθρωπο. Αλλά για να φτάσει κανείς να το ζήσει αυτό, πρέπει, όπως είπαμε πρώτα, μέσα από την τήρηση των εντολών και τη μυστηριακή ζωή, να ζήσει τη ζωή του Χριστού. Να ενωθεί με τον Χριστό. Όταν ενωθούμε με τον Χριστό, τότε πραγματικά αγαπούμε τέλεια και με έναν τρόπο υπερβατικό, θα λέγαμε, όλους τους ανθρώπους, αυτούς που γνωρίζουμε και αυτούς που δεν γνωρίζουμε. Και τότε μπορούμε να είμαστε ένα με αυτούς και να αισθανόμαστε ότι ακόμη και όταν λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», σε αυτό το «με» περιλαμβάνεται ολόκληρος ο κόσμος. Βλέπουμε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο, τον σύγχρονο αυτό Άγιο της Εκκλησίας μας, να προτρέπει τους ανθρώπους να λένε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με» και να μην αναφέρονται σε άλλα πρόσωπα στην προσευχή τους. Γιατί? Γιατί μέσα σε αυτό το «με» υπάρχει όλος ο κόσμος. Πόσο όμορφα εκφράζει μια μεγάλη θεολογική αλήθεια ο Άγιος Πορφύριος, ότι όλοι μας είμαστε ένας εν Χριστώ Ιησού. Είμαστε ένα σώμα και όλοι εμείς οι άλλοι άνθρωποι είμαστε κύτταρα του ίδιου σώματος. Και τότε πονάς επειδή κάποιος πονάει, χαίρεσαι επειδή κάποιος χαίρεται και εύχεσαι για όλους και όλοι δέχονται την ευεργεσία αυτής της προσευχής που κάνεις, έχοντας αίσθηση ότι προσεύχεσαι εξ ονόματος όλων και ζητείς έλεος και συγχώρηση όχι μόνο για τις δικές σου αμαρτίες αλλά και για τις αμαρτίες όλων για τις οποίες θεωρείς και υπεύθυνο τον εαυτό σου. Ο άνθρωπος που αγαπά πραγματικά, που ενώνεται με τον Χριστό και αγαπά με τον τρόπο του Χριστού, είναι ένας άνθρωπος που είναι υπεύθυνος για τα πάντα. Ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να διαφορήσει για τίποτε. Ας θυμηθούμε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, ο οποίος λέει ότι κανείς δεν μπορεί να αποκαλέσει τον Θεό Πατέρα, εάν αδιαφορεί για κάποιον από τους αδελφούς του. Και εμείς με πόση ευκολία λέμε «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής» και την ίδια στιγμή αδιαφορούμε πραγματικά για πολλούς από τους αδελφούς μας, όχι κάποιον από τους αδελφούς μας. Πόσο ψεύτικο είναι αυτό που λέμε και πόσο πρέπει να προσπαθήσουμε να το λέμε όλο ένα και με περισσότερη συνέστηση του τι λέμε. Και πόσο πρέπει να αγωνιστούμε για να φτάσουμε κάποια στιγμή αυτό το Πάτερ ημών που βγαίνει από το στόμα μας να βγει και από την ψυχή μας και να αποκαλούμε τον Θεό Πατέρα έχοντας συνέστηση ότι όλοι είναι αδέρφια μας για τους οποίους συμπονούμε και συμπάσχουμε και συγχαιρόμαστε και συλλυπούμεθα μαζί τους, γιατί μαζί με αυτούς είμαστε ένα σώμα και είτε πάσχει εν μέλος πάσχει όλο το σώμα όπως λέει η Γραφή.
πόσο ολοκληρωμένος άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που αγαπά. Πόσο θεοειδής είναι ο άνθρωπος που αποκτά την αγάπη. Θα λέγαμε ότι μόλις αρχίσει και επιρπολιθεί ο άνθρωπος από την αγάπη του Θεού και αρχίσει πραγματικά τότε να αγαπά τον εαυτό του, τους άλλους, τον κόσμο ολόκληρο, ακόμη και τα άψυχα κτίσματα αυτού του κόσμου, τότε ο άνθρωπος γίνεται αυτό για το οποίο πλάστηκε. Τότε ο άνθρωπος φτάνει στην καταξίωσή του. Τότε ο άνθρωπος τολμά να πει ότι όντως ζει. Μέχρι τότε ο άνθρωπος φυτοζωεί. Μέχρι τότε ο άνθρωπος κάνει απόπειρες να ζήσει. Αν όμως αγαπήσει ο άνθρωπος, τότε πραγματικά ζει, πραγματικά υπάρχει. Αγαπώ, άρα υπάρχω, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι συνοπτικά. Και να πούμε και κάτι ακόμα. Όταν κάποιος αγαπά πραγματικά, όταν κάποιος έχει φτάσει σε αυτό το είδος της αγάπης και έχει ξεφύγει από αυτές τις γήινες, τις φθαρτές, τις μάταιες προσεγγίσεις της αγάπης, τις συναισθηματικές και επίπλαστες πολλές φορές, αυτός ο άνθρωπος ταυτόχρονα είναι και το μεγαλύτερο κήρυγμα προς κάθε άλλο άνθρωπο του πόσο πραγματικά αξίζει κανείς να είναι με τον Χριστό. Σήμερα θέλουμε όλοι μας να κάνουμε ιεραποστολή, να καλέσουμε όλους να γνωρίσουν τον Χριστό. Αλλά η στάση μας, η ζωή μας, ο τρόπος που μιλάμε, που στεκόμαστε, που σκεφτόμαστε, που αισθανόμαστε, δείχνει ότι εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε συναντήσει τον Χριστό. Δεν έχουμε ζήσει την αγάπη του Χριστού και δεν αγαπούμε τα αδέρφια μας όπως ο Χριστός θέλει. Παρ' όλα αυτά θέλουμε να τους κάνουμε όλους πιστούς στο Χριστό, θεωρώντας ίσως ότι αν αποκτήσουμε κι άλλους προσιλήτους, κι άλλους κατηχούμενους, κι άλλους βαπτιζομένους στην Ορθοδοξία μας, τότε ίσως θα έχουμε κι εμείς κάποιο μπόνους πνευματικό και θα πει ο Θεός ότι εντάξει, αφού έφερες πολλά μέλη στο σωματείο μας, τότε αξίζεις, είσαι καλός υπηρέτης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Χριστός δεν μας είπε με το ζόρι να φέρουμε κανέναν. Και ο Χριστός μας είπε να συνδέσουμε τους ανθρώπους με το πρόσωπό Του και να τους αγαπήσουμε με όλη μας την ύπαρξη όπως Εκείνος αγαπά τον κάθε άνθρωπο. Ο Χριστός είπε να δείξουμε στους άλλους την αλήθεια που ζούμε. Όχι μια αλήθεια ψεύτικη, μια αλήθεια ιδεολογική, αλλά να ζήσουμε εμείς κατά Θεόν και να πορευτούμε και να μαθητεύσουμε εις πάντα τα έθνη και να βαπτίσουμε τους πάντες και να τους διδάξουμε να τηρήσουν τις εντολές Του. Γιατί? Μέσα από την αλήθεια Του και μέσα από την τήρηση των εντολών Του, για να φτάσουν και αυτοί στην αγάπη. Εμείς σερβίρουμε στους άλλους την αλήθεια μας και την αγάπη μας, αλλά δυστυχώς δεν είμαστε καλοί εκπρόσωποι της αλήθειας και της αγάπης που λέμε ότι έχουμε. Αυτή η αλήθεια και αυτή η αγάπη έχει πρόσωπο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και για να μπορέσουμε να μιλήσουμε στους άλλους για τον Χριστό, πρέπει να είμαστε άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι του Χριστού. Πρέπει να αγαπάμε και να αληθεύουμε. Και να αληθεύουμε αγαπητικά. Ο άνθρωπος που φτάνει στην αγάπη πετυχαίνει και τα δύο. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που μπορεί να σου πει τη μεγαλύτερη αλήθεια, ακόμη και την πιο πικρή για σένα, και να την πει με τέτοια αγάπη και τέτοια ανιδιοτέλεια που σίγουρα και θα σε προβληματίσει αλλά και θα σε κερδίσει. Για θυμηθείτε έναν σύγχρονο Άγιο της εποχής μας, απλοϊκό, ολιγογράμματο, τον Άγιο Νικόλα τον Πλανά, ο οποίος δεν είχε την ικανότητα να λέει κηρύγματα, δεν είχε την ικανότητα να ξέρει θεολογικά γράμματα πολλά, αλλά τι έκανε? Πήγαινε και λειτουργούσε. Και λειτουργούσε επί ώρες και προσκόμιζε χιλιάδες ονόματα. Και έκανε προσευχή για τον κάθε άνθρωπο που συναντούσε, για κάθε έναν που θυμόταν και για όλους όσους του λέγανε οι άλλοι να προσευχηθεί. Αυτός ο άνθρωπος, λέει, εκεί στη γειτονιά που πέρναγε για να πάει στο ναό του, ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, συναντούσε κάθε μέρα ένα τσαγκάρι,
ο οποίος ήταν κομμουνιστής, μάλιστα φανατικός της εποχής εκείνης, και δεν χώνευε καθόλου τους παπάδες. Κάθε φορά λοιπόν που πέρναγε ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, επειδή ήταν άνθρωπος που αγαπούσε, γιατί είχε γίνει θεοειδής ολόκληρος, είχε αλλοιωθεί από τη χάρη του Θεού, του έλεγε μια καλημέρα τόσο όμορφη, τόσο πλατιά, τόσο χαμογελαστή, που ο άλλος στην αρχή θύμωνε και γύρναγε το πρόσωπό του αλλού. Πέρναγε και το απόγευμα και του έλεγε καλησπέρα με τον ίδιο τρόπο. Ποτέ δεν τον αποστράφηκε. Ποτέ δεν γύρισε αλλού το πρόσωπό του και ποτέ δεν γύρισε να τον κατηγορήσει αυτόν τον άθεο, τον κομμουνιστή, τον ενάντιο στην πίστη. Αλλά πάντοτε του φερόταν με πάρα πολύ αγάπη. Σιγά σιγά, περνώντας ο καιρός, περνώντας τα χρόνια, γιατί βλέπετε η αγάπη θέλει και υπομονή, έφτασε αυτός ο τόσο δογματικά αντίθετος με τους παπάδες και με τον Θεό να λέει: όταν θα έρθει η εποχή που θα κυριαρχήσει η επανάσταση του προλεταριάτου και τότε θα σφάξουμε όλους τους παπάδες του κόσμου, γι' αυτό τον παπά θα μπω μπροστά εγώ να τον υπερασπίσω, γιατί αυτός είναι πραγματικός παπάς. Τι μεγαλύτερη ομολογία θέλει κάποιος και τι μεγαλύτερη ιεραποστολή από αυτή που έκανε αυτή η όμορφη ανιδιοτελής καλημέρα και καλησπέρα και καληνύχτα του παπα Νικόλα του Πλανά. Ας προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε κι εμείς τα κότσια, να θέλουμε να αγωνιστούμε για να αποκτήσουμε αυτή την αγάπη. Την αγάπη που ούζει τίτα εαυτής, την αγάπη που δεν παροξύνεται, που δεν χαίρει επί τη αδικία, αλλά συγχαίρει τη αληθεία. Την αγάπη που ουδέποτε εκπίπτει, που πάντα στέγει, πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει. Και τότε να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε πετύχει το στόχο μας, να γίνουμε ένα με τον Χριστό και ένα με τους ανθρώπους.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Εσύ ο Θεός ημών δόξεσαι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και επανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο ορητούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
3: Μουσικές βυζαντινές διαδρομές. Η εκπομπή των ψαλτών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρουσιάζει και επιμελείται ο πρωτοψάλτης Άκης Λιλιόπουλος.
4: Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή έχω δίπλα μου έναν ιδιαίτερο ψαλτή, συγγραφέα, χωράρχη. Έναν άνθρωπο που θεωρείται από πολλούς ως τον τελευταίο που εκπροσωπεί το επωνομαζόμενο αθηναϊκό ύφος. Γεννήθηκε στην Κρήτη το 1965, πήρε το πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Το 1969, κατόπιν κατακτηρίων εξετάσεων στη Βυζαντινή Μουσική στο Οδείο Αθηνών, έλαβε την υποτροφία της Αρχιεπισκοπής, παίρνοντας το πτυχίο του ιεροψάλτου και το δίπλωμα μουσικοδιδασκάλου. Παράλληλα, παρακολούθησε και τα ανώτερα θεωρητικά της ευρωπαϊκής μουσικής, παίρνοντας τα πτυχία της αρμονίας, αντίστοιξης και φούγκας. Διορίστηκε καθηγητής μουσικής στην Ελληνογαλλική Σχολή του Πειραιά Άγιος Παύλος. Το 1971 ανέλαβε πρωτοψάλτης στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Οδού Αχαρνών, θέση την οποία κατέχει μέχρι σήμερα, και επίσης δίδαξε ως έκτακτος καθηγητής στα τμήματα μετεκπαίδευσης δασκάλων και νηπιαγωγών στο Μαράσλιο Διδασκαλείο Αθηνών, στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Αθηνών, στα ΠΕΚ Πειραιά. Ως χωράρχης ήταν υπεύθυνος στην Εταιρεία Φίλων του Λαού, στη Θεατρική Σχολή Τράγκα και στην Κρητική Εστία. Εργάστηκε επίσης ως μουσικός στις κατασκηνώσεις της Εθνικής Τράπεζας και Τράπεζα της Ελλάδος επί σειρά ετών, διοργανώνοντας παιδικές χοροδίες και καλλιτεχνικές βραδιές. Ίδρυσε και διευθύνει τη χοροδία του Πνευματικού Κέντρου της Ενορίας του Αγίου Νικολάου Αχαρνών και έχει εργαστεί σε διάφορα οδεία των Αθηνών. Έχει στο ενεργητικό του πλούσιο έργο δισκογραφικό, στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι και στη βυζαντινή μουσική. Έχει συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες όπως τον Νίκο Ξυλούρη, Δημήτρη Σκουλά, την Εύα Γρηγοράκη, τη Σοφία Μιχαηλίδου, τον Σπύρο Σπυράκο, Θεοδοσία Στίγκα, Μαρία Σουλτάτου, Τάκη Κωνσταντακόπουλο, Γιάννη Θωμόπουλο και Μάρο Δημητρίου. Έχει δώσει συναυλίες εντός και εκτός της Ελλάδος. Έχει εκδώσει τη θεωρία και πράξη ευρωπαϊκής μουσικής. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Γεώργιος Κουμπανάκης. Γιώργο, σε καλωσορίζω στην εκπομπή και θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια πώς ξεκίνησες τη βυζαντινή μουσική.
5: Άκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση που μου κάνεις, όπως ευχαριστώ και την Πεμπτουσία που μου φιλοξενεί στα όμορφα στούντιο.
4: Να είσαι καλά.
5: Εγώ από μικρός, από το δημοτικό σχολείο, άρχισα να ψάλω. Πώς δηλαδή? Ο παππούς μου ήταν ψάλτης στο χωριό. Εγνώριζε την οκτώηχο.
4: Σε ποιο χωριό?
5: Το χωριό λέγεται Λούμα, Λούμα, και είναι στην επαρχία Βορείου Μεραμβέλου, στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης περίπου.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, ο παππούς μου έψαλε στο χωριό, πρακτικά βέβαια, όπως και ο πατέρας μου. Με έμαθε λοιπόν από μικρό παιδί, από την πρώτη του δημοτικού σχολείου, με έβαλε να μαθαίνω πρακτικά να ψάλω.
4: Έτσι.
5: Βέβαια, κατάλαβα ότι τα φωνητικά μου προσόντα ήταν κατάλληλα για αυτή τη δουλειά. Στο δημοτικό σχολείο λοιπόν, όταν τελείωσα το δημοτικό σχολείο στο χωριό, ήξερα την οκτώηχο. Πρακτικά. Και έψαλα όλα τα μαθήματα, αρκεί να σου πω ότι και το 8ο δοξαστικό της 15ης Αυγούστου πρακτικά το έψαλα τότε, χωρίς να γνωρίζω βυζαντινή μουσική.
4: Μάλιστα.
5: Μετά πήγα στο γυμνάσιο, μετά από το δημοτικό, στο γυμνάσιο στη Νεάπολη της Κρήτης, Και εκεί ξεκίνησα θεωρητικά να μαθαίνω την βυζαντινή μουσική.
4: Θυμάσαι ποιος δάσκαλος ήταν?
5: Ναι, ο δάσκαλος μου ήταν ένας ιεροδιάκονος, Αλέξανδρος Σχοινιωτάκης, ήταν διάκονος του Μητροπολίτη Πέτρας, τότε Δημητρίου Μπουρλάκη. Καλήφωνος, πολύ καλός εκτελεστής, οξύφωνος, ο οποίος μου δίδαξε τη βυζαντινή μουσική. Μάλιστα δε, το πρώτο μάθημα μου το έκανε ο Μιχάλης ο Πολυχρονάκης, ο οποίος ήταν ο μόνος που εξέδιδε βυζαντινά στην Ελλάδα, γιατί αυτός είχε μόνο τα στοιχεία της βυζαντινής μουσικής και εξέδιδε τα βιβλία της βυζαντινής μουσικής. Μετά το τέλος του γυμνασίου, τα 6 χρόνια που έκανα στην Νεάπολη, έδωσα εξετάσεις και πέτυχα στην Παιδαγωγική Ακαδημία και εκεί παρακολούθησα τότε και ευρωπαϊκά βέβαια και βυζαντινά.
4: Ταυτόχρονα και τα δύο, και ευρωπαϊκή
5: και ευρωπαϊκά και βυζαντινά,
4: ναι.
5: Επί 3 χρόνια. Μετά από το πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, απεφάσισα να μην διοριστώ δάσκαλος. Μου ήρθε ο διορισμός στη Β' Περιφέρεια Ξάνθης, δεν τον απεδέχθην και κατέβηκα στην Αθήνα για να συνεχίσω σπουδές μουσικής, γιατί εγώ ήθελα να γίνω μουσικός.
4: Μάλιστα.
5: Και μάλιστα ήθελα να γνωρίσω τον Περιστέρη.
4: Ναι.
5: Έδωσα λοιπόν κατατακτήριες εξετάσεις.
4: Ο οποίος είναι το όνομα μεγάλο.
5: Βέβαια, εγώ να σας πω, δάσκαλός μου βασικά είναι ο Περιστέρης από ραδιοφώνου.
4: Μάλιστα.
5: Έδωσα εξετάσεις στο Δίο Αθηνών, κατετάγει στο τέταρτο έτος τότε, γιατί ήμουν πολύ προχωρημένος.
4: Στο Δίο Αθηνών, που θεωρείται από τα δύσκολα οδεία εκείνη την περίοδο.
5: Λοιπόν, το περιστατικό είναι το εξής. Κρατούσα κάτι βιβλία αρκετά. Και λέει ο διευθυντής ο Παλάντιος, λέει καλά αυτά τα βιβλία, πώς θα τα πας, τι τα έφερες? Λέω για να εξεταστώ. Ήταν στην Επιτροπή ο κύριος Μαργαζιώτης και ο κύριος Περιστέρης, ο κύριος Παλάντιος και ο κύριος Δεντάκης. Μου λένε λοιπόν, αφού ξέρεις λοιπόν βυζαντινή μουσική, άνοιξε τον ζασιματάριο και πες μας ό,τι θέλεις. Εγώ λοιπόν τους πήγα στο πιο δύσκολο κατ' εμέ, για να τους δείξω ότι ξέρω. Στο δοξαστικό του Πλαγίου Δευτέρου, «Η όντως ειρήνης η Χριστέ». Ναι. Το έψαλα λοιπόν, αυτό ήταν, μπορώ να πω Δευτέρου έτους μάθημα, μάλλον. Μου κάμενα τις ερωτήσεις του Δευτέρου έτους, λέει να τον αφήσω με δεύτερο και τρίτο. Εγώ όμως επέμενα. Λέω όχι, λέω θα συνεχίσω. Λέει λοιπόν ο διευθυντής ο Παλάντης, ότι καλά κουμάντο θα μας κάνεις εδώ. Τι θα πεις και πού θα πας? Λέω επιμένω, γιατί? Λέει κύριε Περιστέρη, κύριε Μαργαριζιώτη, έχετε τον λόγο, αν θα συνεχίσει να εξετάζεται, να δούμε τι θα το κατατάξουμε. Και κατετάγει στο τέταρτο με πέμπτο έτος της βυζαντινής μουσικής. Αυτό δεν είχε ξαναγίνει.
4: Ναι.
5: Μου δώσαν και τα δύο έτη να τα παρακολουθώ και τελειώνοντας την ύλη της βυζαντινής μουσικής.
4: Βέβαια.
5: Αλλά δεν ήμουν προχωρημένος πολύ στα ευρωπαϊκά.
4: Ναι.
5: Γιατί το Δίο Αθηνών ήταν δύσκολο δίο.
4: Βέβαια.
5: Ήθελε σολφές.
4: Ναι, ναι.
5: Ήθελε αρμονίες. Ναι. Ήθελε μορφολογίες. Ήθελε πιάνο.
4: Ναι, ναι.
5: Ήθελε πάρα πολλά πράγματα. Ήθελε μειχτό σολφές.
4: Είναι γνωστό ότι ήταν δύσκολο το Δίο Αθηνών.
5: Πολλοί το εγκατέλειπαν το Δίο Αθηνών. Δεν συνέχισαν γιατί ίσως δεν ήθελα να γίνω μουσική. Εγώ ήθελα να γίνω μουσικός.
4: Ναι.
5: Και είχα αποφασίσει ότι πρέπει να.
4: Εκεί, όταν μπήκε στο τέταρτο έτος και στο πέμπτο, ποιους είχες δασκάλους μέσα?
5: Λοιπόν, οι δάσκαλοι ήταν στα βυζαντινά ο Γιάννης Μαργαζιώτης,
4: ο Μαργαζιώτης
5: και ο Σπύρος Περιστέρης.
4: Που έχει, ναι.
5: Και στα ευρωπαϊκά συνέχισα μετά για πτυχίο αρμονίας ο Μενέλαος Παλάντιος και ο Κώστας Κιδωνιάτης. Δύο κορυφαίοι,
4: ναι,
5: μουσικοί στην Ελλάδα από πλευράς ευρωπαϊκής μουσικής. Γνώστες πολύ καλοί της ευρωπαϊκής μουσικής. Ο Παλάντιος ήταν και διευθυντής του Δίου Αθηνών. Το Δίου Αθηνών είχε αυστηρές αρχές.
4: Ναι.
5: Από εκεί δεν έβγαινες εύκολα. Εάν πραγματικά δεν άξιζες.
4: Το Δίου Αθηνών, εκτός από μουσική εκείνη την περίοδο και μέχρι προσφάτως, είχε και άλλα τμήματα μέσα.
5: Το Δίου Αθηνών είχε πολλά τμήματα.
4: Είχε
5: ενόργανα τμήματα μέσα.
4: Ναι. Όχι, είχε και θεατρικές σπουδές.
5: Είχε και θεατρικές, βέβαια,
4: ναι,
5: θεατρικές σπουδές.
4: Ναι, ναι.
5: Εμμονωδίες, διδάσκονται όλα τα όργανα.
4: Ναι.
5: Τότε εμείς είμαστε στο παλιό οδείο που ήταν στην Πειραιώς.
4: Ναι.
5: Από εκεί απευθύνθησα εγώ.
4: Από την Πειραιώς.
5: Από το Πειραιώς. Και να σας πω και κάτι, αγαπητέ Άκη, στο νέο οδείο που έγινε η θεμελίωση το 95-96 με τον Γιάννη Μαργαζιώτη, βρεθήκαμε στη θεμελίωση του νέου οδείου που είναι τώρα.
4: Το καινούριο.
5: Στο καινούριο οδείο. Είμαστε στη θεμελίωση και ψάλαμε 4-5 άτομα του οδείου Αθηνών για να γίνει η θεμελίωση του νέου οδείου. Και αυτό το θυμάμαι ακόμα.
4: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε τελειώνεις από εκεί. Παίρνεις το δίπλωμα του μουσικοδιδασκάλου.
5: Πρώτα προείδεται το πτυχίο του
4: Ιεροψάλτη. Το πτυχίο, βέβαια.
5: Του Ιεροψάλτη.
4: Ναι.
5: Πτυχίο δίπλωμα μουσικοδιδασκάλου. Πτυχίο αρμονίας. Αντιστήξεως.
4: Μάλιστα.
5: Και φυγής.
4: Και φυγής, φούγκας. Λοιπόν, η ιεροψαλτική σου καριέρα πότε ξεκινάει μετά και πώς διορίστηκες μετά στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου, σε αυτόν τον όμορφο ναό των Αθηνών.
5: Οδού Αχαρνών.
4: Οδού Αχαρνών, ναι.
5: Στην αρχή, όταν πρώτα ήρθα στην Αθήνα και γράφτηκα στο Δίο, γνώριζα τον Σπύρο Περιστέρη. Δεν είχα νωρί, ο οποίος με πήρε μαζί του. Έκανα 2 χρόνια στη Μητρόπολη, βοηθός στο Σπύρο Περιστέρη.
4: Ναι.
5: Και μετά από τα 2 χρόνια έγινε καινή θέση στον Άγιο Νικόλαο Αχαρνών. Υπήρξαν πολλοί υποψήφοι.
4: Ναι.
5: Και μεγάλα ονόματα της εποχής εκείνης.
4: Ναι.
5: Εγώ ήμουν άγνωστος.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, αλλά ο προϊστάμενος είδε ότι εδώ υπάρχει σε αυτόν τον άνθρωπο κάποια προοπτική.
4: Τον θυμάσαι ποιος ήταν?
5: Ο Δαμαχινός, ο Λαζαρίδης.
4: Μάλιστα.
5: Ο Λαζαρίδης, ο οποίος αγαπούσε και τους κριτικούς, γιατί ήταν και μικρασιάτης.
4: Ναι.
5: Και είχε κάνει και στα Χανιά. Και βέβαια ήξερε ότι ήμουν και δάσκαλος. Σου λέει, έχει κάποια προσόντα αυτός ο άνθρωπος εδώ. Και δεδομένου ότι είναι και μαθητής του Περιστέρη, αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Γιατί ήταν και άλλα μεγάλα ονόματα, ας μην αναφέρω τώρα της εποχής εκείνης, τα οποία δεν τα ενέκρινε.
4: Ναι.
5: Τότε δεν ήταν οι διορισμοί όπως τώρα γίνεται σήμερα με εγκυκλίους και με...
4: Ναι.
5: Το αποφάζεται το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και προϊστάμενος.
4: Έτσι γίνεται, παρότι υπάρχει ο κανονισμός.
5: Ναι, ναι, έτσι είναι.
4: Και μέχρι σήμερα...
5: Δεν ξέρω.
4: Ναι. Δεν ξέρεις, γιατί ήταν η επόμενη ερώτηση τώρα. Εσύ από το 1971 στον Άγιο Νικόλαο, λοιπόν, μέχρι σήμερα δεν έχεις φύγει από αυτόν τον ναό. Αυτό σημαίνει τώρα πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι η ενορία σ' αρέσει πρώτα απ' όλα, γιατί όντως είναι ένας περικαλής ναός, αλλά έχεις και μια ταπεινότητα, γιατί δεν μπορεί να σ' αρέσουν όλα τα πράγματα εκεί. Σημαίνει ότι είσαι και ταπεινός άνθρωπος, έχεις ταπεινό φρόνημα και δέχεσαι πολλά πράγματα.
5: Ο Άγιος Νικόλαος Αχαρνών, όπως εσύ γνωρίζεις, γιατί είσαι και ενορίτης.
4: Είμαι ενορίτης εγώ, ναι.
5: Από τις μεγαλύτερες ενορίες των Αθηνών.
4: Ναι, ναι.
5: Λοιπόν, εγώ ήθελα, γιατί να πω τη λέξη επαγγελματίας, έτσι δεν είναι, ήθελα να εδραιωθώ κάπου σε μια σημαντική ενορία των Αθηνών. Και ο Άγιος Νικόλαος ήταν αυτό που έπρεπε για μένα. Ναι. Ένας περικαλής ναός, με κόντογλου βέβαια,
4: ναι,
5: αγιογραφίας, και πολύ καλή συνοικία των Αθηνών, τις καλύτερες, τα κάτω Πατήσια.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, ξεκίνησα την καριέρα μου εκεί το 1971.
4: Μάλιστα.
5: Έκτοτε, ανελιπώς, υπηρετώ το δεξιό αναλόγιο πραγματικά στον Άγιο Νικόλαο Αχαρνών.
4: Ναι. Λοιπόν, μερικές φορές όταν δεν πάω στην εκκλησία μου και έρχομαι στον Άγιο Νικόλαο, βλέπω ότι με πόση υπευθυνότητα συντονίζεις, διευθύνεις τους βοηθούς εκεί και πραγματικά μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ το ψαλσιμό σου, λοιπόν, και ο ναός είναι τέτοιος που έχετε βγάλει και δεσποτάδες.
5: 5 των αριθμών.
4: 5 δεσποτάδες ο Άγιος Νικόλαος.
5: Ο τελευταίος είναι ο Σχιατίστης.
4: Μάλιστα. Πού οφείλεται αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά έτσι εντυπωσιακό.
5: Ναι, εντυπωσιακό αυτό βέβαια. Δεν μπορώ εγώ να το προεξοφλήσω, αλλά πάντως βγήκανε, έχουν βγει μέχρι τώρα 5, να μην πω και 6, γιατί υπηρέτησε και ένας διάκος, ο οποίος είναι λάμπης και σφακίων τώρα. και ήταν διάκλος στον Άγιο Νικόλαο Χαρνών, έκανε και κάτι σχετικά, και ο οποίος είναι τώρα Λάμπης και Σφακίων Μητροπολίτης. Άρα έξι Μητροπολίτες έχει βγάλει ο Νικόλαος Αχαρνών, οδού Αχαρνών.
4: Θεωρώ ότι είναι από τους ωραιότερους ναούς των Αθηνών, μεγάλος ναός, κατανοητικός με ωραίες βυζαντινές εικονογραφίες.
5: Βυζαντινό μουσείο έχει χαρακτηριστεί.
4: Βέβαια. Και επίσης και το πνευματικό σας κέντρο είναι πάρα πολύ ωραίο.
5: Απέναντι από την εκκλησία υπάρχει ένα πενταόροφο
4: χτίριο. Πενταόροφο, ναι.
5: Το οποίο τώρα ίσως έχει ατονίσει, αλλά πολύ πιο μπροστά είχε μεγάλη ενεργητικότητα. Όλη η όροφη ήταν γεμάτη από παιδιά. Ναι. Δηλαδή είχε τα κατηφητικά, τα οποία τώρα δεν υπάρχουν. Αυτά έγιναν κυρίως επειδή...
4: Έχουν μειωθεί γενικά τα κατηφητικά σε όλες τις ενορίες.
5: Είχαμε καλό προϊστάμενο, ο οποίος είναι τώρα Καστορίας.
4: Ναι, ο Σεραφείμ.
5: Σεραφείμ.
4: Οι αδερφές μου τον είχαν πνευματικό.
5: Ναι, ο οποίος ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για τον ναό. Ενδιαφέρθηκε πολύ για τον ναό και όλα τα τμήματα, δηλαδή είχαν τμήματα όπως ήταν τα καθηγητικά σχολεία, είχε σχολή βυζαντινής μουσικής, την οποία εγώ εδίδαξα. Μάλιστα. Και έβγαλα και από εκεί δύο ιεροψάλτες.
4: Μάλιστα.
5: Είχε τμήματα χορού, τμήματα κομπιούτερ, τμήματα αθλητισμού, αγιογραφίας. Βέβαια.
4: Πολύ ωραία.

0: τον ως γνήσιος και αυθεντικός εκπρόσωπος του αθηναϊκού εκκλησιαστικού ύφους. Αν και ορισμένοι ψάλτες αυτό το αθηναϊκό ύφος δεν το παραδέχονται, όμως υπάρχει μια ιδιομορφία, ωραία ιδιομορφία, που ξεκινάει, έχει τις ρίζες στο Σακελαρίδι. Λοιπόν, τι σχέση είχες εσύ με τον Σπύρο Περιστέρη και με τον Βαγγέλη Τζελά?
1: Μα ο Σπύρος Περιστέρης είναι ο δάσκαλός μου. Το πρότυπο δασκάλου για μένα, όπως και ο Βαγγέλης ο Τζελάς. Ναι. Αυτό το δίδυμο είναι αξεπέραστο.
0: Ναι.
1: Για τη Μητρόπολη των Αθηνών. Τότε για τη Μητρόπολη των Αθηνών. Αυτά ήταν τα πρότυπά μου εμένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εγώ εκεί εμαθήτευσα. Με δάσκαλο το Σπύρο Περιστέρη. Τα ακούσματά μου εκεί ήταν. Και σου είπα, Άκη, από ραδιοφώνου περισσότερο.
0: Ναι.
1: Όταν ήμουν στο δημοτικό σχολείο, στο χωριό μου, έβαζα το πατέρα μου, έκανε καφενείο και είχε το ραδιόφωνο. Και άκουγα λοιπόν τον Περιστέρη από το Θεός Κύριος μέχρι το όνομα Κυρίου.
0: Ναι.
1: Δεν έφευγα εγώ, δεν πήγα στην εκκλησία και ήταν ακούσω τον Περιστέρη. Και τον Τζελά, βέβαια, ο οποίος και οι δυο ήταν άριστοι εκτελεστές, τεχνίτες, καλήφωνοι, με ορθοφωνία, ναι, με άρθρωση του λόγου. Τι να σας πω.
0: Εσύ ήσουν και με τον Τζελά μαζί?
1: Όχι, εγώ ήμουν, τα δύο χρόνια ήμουν στο αναλόγιο του Περιστέρη.
0: Περιστέρη.
1: Με τον Τζελά είχαμε πολύ καλή φιλική σχέση,
0: ναι,
1: και τακτικά βρισκόμασταν, διότι πολύ τον αγαπούσα τον Βαγγέλη. Μου άρεσε πάρα πολύ ο Βαγγέλης και σαν φωνή,
0: ναι,
1: και σαν εκτελεστής.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν δεινός εκτελεστής.
1: Εκτελεστής και είχε και ωραία άρθρωση. Ναι. Καθαρή φωνή.
0: Ναι. Τα οποία χρησιμοποιείς και μουσικά κείμενα του Τζελά εσύ.
1: Μα τα κείμενα τα οποία χρησιμοποιώ εγώ στην εκκλησία μου και ψάλλω είναι της Μητροπόλεως Αθηνών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν του Ψάχου,
0: ναι,
1: τα μαθήματα, αυτά που έψαλα ο Περιστέρης,
0: ναι,
1: στη Μητρόπολη των Αθηνών, όλα τα χειρόγραφα αυτά τα οποία τα έχω κάνει βιβλία.
0: Ο Ψάχος, ο οποίος όταν τον φέρανε από την Κωνσταντινούπολη, ναι, τον φέρανε στο Δύο Αθηνών.
1: Αυτός ίδρυσε τη σχολή.
0: Αυτός ίδρυσε τη σχολή.
1: Ναι, στο Δύο Αθηνών.
0: Ναι.
1: Τότε μαζί με τον τότε αρχιεπίσκοπο,
0: ναι,
1: της εποχής εκείνης.
0: Αληθεύει ότι είχαν ζητήσει, λέει, στον Αυπλιώτη να κατέβει, δεν δέχτηκε και φέραν τον Ψάχο με καράβι από την Κωνσταντινούπολη στον Πειραιά και ίδρυσε τη σχολή
1: Βυζαντινής Μουσικής.
0: Μουσική σχολή.
1: Μαθητές του Ψάχου είναι ο Περιστέρης.
0: Ναι. Βέβαια. Τώρα, με τον Περιστέρη εσείς τι δραστηριότητες κάνατε? Γιατί έχω ακούσει ένα περιστατικό στην Αμερική που έβρεχε καταρακτοδός.
1: Ναι, ναι, ναι. Μια εποχή το 95, νομίζω 95-96, πήγαμε στην Αμερική. Τότε ήταν ο Ιάκωβος,
0: ναι,
1: αρχιεπίσκοπος, και επί τη αποχωρήση μας είχαν καλέσει να πάμε η χοροδία με τον Σπύρο Περιστέρη να ψάλουμε σε μια λειτουργία. Κάναμε και εμφανίσεις, βέβαια. Η λειτουργία έγινε σε ένα, έξω από εκκλησία ήταν, βέβαια, σε ένα χώρο με δέντρα μέσα,
0: ναι,
1: και ένα εκκλησάκι, ας πούμε, ανοιχτό εκκλησάκι, σε ένα πάρκο μέσα.
0: Σε ένα πάρκο.
1: Βγήκαμε λοιπόν στην εξέδρα, είμαστε καμιά τριανταριά άτομα, και ο κύριος Περιστέρης μας διεύθυνε εκεί πέρα. Όμως ξαφνικά έπιασε βροχή, ναι, καταρακτώδης βροχή. Και ψάλαμε με καταρακτώδη βροχή. Μάλιστα φορούσα και μπλε κουστούμι, όπως είναι αυτό, και έγινα μπλάβος. Καταλάβατε. Πάντως τα καταφέραμε.
0: Τα καταφέρατε και ψάλατε, συνεχίσατε.
1: Και τελειώσαμε, ναι, ναι, ναι. Βραγμένοι, βέβαια, τελείως. Μας, ναι, πήρανε, μετά μας πήγαν στο ξενοδοχείο και αλλάξαμε. Και αυτό ήταν το περιστατικό.
0: Μάλιστα.
1: Που κάναμε στο πάρκο.
0: Ενδιαφέρον πολύ αυτό το,
1: ναι,
0: περιστατικό.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Μετά, βέβαια, κάναμε και συναυλίες σε διάφορα. Στη Νέα Υόρκη, σε κάποια θέατρα, κάναμε συναυλίες βυζαντινής μουσικής.
0: Και ερχόταν και ο αριστερός του, και ο Βαγγέλης ο Τζελάς.
1: Όχι, ο Βαγγέλης ο Τζελάς δεν ερχόταν. Όχι.
0: Βέβαια, κάποιος έπρεπε να μείνει πίσω.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω, Γιώργο, το εξής.

0: το να είναι κάποιος άριστος γνώστης της ευρωπαϊκής μουσικής και συνάμα και της βυζαντινής μουσικής. Πόσο επηρεάζει το ένα το άλλο και τι προσφέρει η εκμάθηση οργάνου, θέλω να μου πεις.
1: Λοιπόν, οι βάσεις βέβαια είναι η βυζαντινή μουσική. Ναι. Το ύφος πρέπει να κρατηθεί. Η ευρωπαϊκή μουσική ωφελεί. Ναι. Τα μέγιστα όπως και η εκμάθηση του οργάνου. Πολλοί λέμε τώρα, λένε, ότι μα ξέρεις το όργανο και όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το όργανο σου δίνει σωστά το άκουσμα μιας νότας.
0: Όταν λέμε το όργανο, όχι το πιάνο.
1: Και το πιάνο. Και το πιάνο, κοίταξε.
0: Το πιάνο βγάζει συγκερασμένες κλίμακες.
1: Κοίταξε, να το ξεκαθαρίσουμε το θέμα. Υπάρχουν όπως είναι ο πλάγιος του Τετάρτου. Το πιάνο δεν έχει κανένα πρόβλημα. Στο να συνοδεύεις τα κομμάτια του πλαγίου Τετάρτου από τον Ι και από το Γ. Ναι. Γιατί εγώ υφαμίζομαι της ευρωπαϊκής μουσικής.
0: Ναι, αλλά όταν είναι 12, 18, αυτά δεν είναι 6, 12, 6, 12.
1: Κοιτάξτε, ναι. Αυτά για μένα δεν ισχύουν. Το 8, το 10, το 12, αυτά είναι τώρα καταμερισμός κατά κάποιον τρόπο της κλίμακας. Ναι. Εκείνο το οποίο μπορεί να αποδώσει αυτά τα διαστήματα είναι τα έγχορδα.
0: Τα έγχορδα, το πιάνο πάταστα.
1: Ναι,
0: το βιολί, για παράδειγμα.
1: Ναι. Το πιάνο δεν μπορεί φυσικά να αποδώσει πλήρως τη βυζαντινή μουσική, ναι. Γιατί δεν έχει μόνο τόνους και ημιτόνια. Ενώ το βιολί, όλα όσα είναι έγχορδα ή με δοξάρι. Ναι. Ή νυχτό, όπως είναι η κιθάρα. Ναι. Όπως είναι το ούτι.
0: Ναι, μπορούν να βοηθήσουν στην εκμάθηση.
1: Μα, ναι, βέβαια. Βεβαίως. Διότι εκεί ο ψάλτης, άμα ξέρει καλά τα διαστήματα και ξέρει να παίξει ούτι, ας πούμε.
0: Έτσι, το ούτι.
1: Το ούτι, θα αποδώσει σωστά τα διαστήματα. Αυτό που μου λες τώρα, υποτίθεται για μένα που εγώ δεν το παραδέχομαι και τόσο, το 18-12. Ναι. Τα μόρια δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Γιατί το 8-10 άλλοι το λένε 9-7-10 κλπ. Είναι ο καλός ο ψάλτης, ο κατηρτισμένος, βυζαντινά και ευρωπαϊκά. Σωστά. Και μην λέμε τώρα ότι η ευρωπαϊκή μουσική κάνει ζημιά στη βυζαντινή. Ίσα ίσα, ολοκληρώνεσαι σαν ψάλτης.
0: Ναι.
1: Αλλά η βάση είναι η βυζαντινή μουσική.
0: Μάλιστα. Κάποιοι αντιδρούν στα διπλά ισοκρατήματα, ποια είναι η γνώμη σου?
1: Όχι, είναι λάθος. Γιατί δεν θα βάλω διπλά ισοκρατήματα? Είναι άσχημο το αρμονικό.
0: Γιατί είναι αρμονικά.
1: Όχι, το αρμονικό άκουσμα, το να ακουστεί τη βυζαντινή μουσική, είναι άσχημο. Δηλαδή, εμείς γυρίσαμε με τον Περιστέρη τότε στην Κολούμπια, η Όντος Ειρήνης, η Χριστέ με διπλά ισοκρατήματα. Το έχω ακόμα και το ακούω κάθε τόσο. Mm. Δηλαδή, αλλά απευθύνεσαι σε αυτιά που καταλαβαίνουν όμως.
0: Εντάξει, είναι εδώ στην Αθήνα, ας πούμε ότι έχει επικρατήσει και αφού έχει επικρατήσει τόσα χρόνια εδώ, γίνεται και παράδοση κάτι. Αλλά λέμε ότι η βυζαντινή μουσική, έχοντας τις ρίζες της στην Κωνσταντινούπολη, που αποφεύγουν τα διπλά ισοκρατήματα, γι' αυτό το λόγο, εντάξει, η βάση είναι η βυζαντινή μουσική. Είναι ωραίο το αρμονικό άκουσμα, αλλά κατά πόσο κάποιος από την Κωνσταντινούπολη θα μας πει, ξέρεις κάτι, αυτό είναι λάθος που κάνεις ή αυτό είναι σωστό?
1: Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Να πει ότι είναι λάθος όταν βάζεις αρμονικό ισοκράτημα. Γιατί είναι λάθος? Δεν το καταλαβαίνει, γιατί δεν γνωρίζει. Ναι. Αν γνώριζε την αξία του διπλού ισοκρατήματος, δεν θα το έλεγε. Ναι. Η βυζαντινή μουσική, να σας πω εγώ τώρα, αυτό είναι, πάει πιο πέρα από αυτά που συζητάμε εδώ. Έχει μεγάλο βάθος αρμονικό. Δυστυχώς την κρατάμε όπως την κρατάμε και δεν γνωρίζει ακόμα και ο Ευρωπαίος τι βάθος έχει η βυζαντινή μουσική. Να σου πω εγώ κάτι που το έχω φτιάξει εγώ.
0: Μισό λεπτό. Μήπως εγώ θέλω να. Η επόμενη ερώτηση, γιατί σε βλέπω εκεί πας, έχω διαβάσει ότι έχεις εναρμονίσει μέλη της βυζαντινής μουσικής και τα μετέτρεψες σε ορχήστρα.
1: Ναι, σε συμφωνική ορχήστρα.
0: Σε συμφωνική ορχήστρα.
1: Ναι, και έχω. Τα έχω γραμμένα σε παρτιτούρες. Αλλά πρέπει να βρεθεί κάποιος χρηματοδότης για να μπορέσει να το. Όχι στην εκκλησία μέσα, βέβαια.
0: Ναι.
1: Όχι στην εκκλησία μέσα. Και για να σου πω και κάτι, Άχη, αγαπητέ μου φίλε. Είχα κάνει μια συναυλία πριν πολλά χρόνια με έγχορδα να χαρνώ δίπλα στον Άγιο Νικόλαο. Μεγάλη εβδομάδα με κουαρτέτο εγχόρδων. Και όταν τελείωσε λοιπόν η συναυλία, έρχεται κάποιος και μου λέει, έτσι λέγονται στην εκκλησία μέσα. Λέω, γιατί το ρωτάς? Γιατί μου λέει, αν αυτό το άκουσμα που άκουσα σήμερα είναι στην εκκλησία, εγώ θα έρχομαι. Εγώ δεν πάω στην εκκλησία, μου λέει, αλλά άμα ακούω αυτό, εγώ θα έρχομαι στην εκκλησία.
0: Καλά, έχει καθιερωθεί πλέον μέσα στους ναούς να μην είναι έτσι τόσο τραγουδιστικά, ναι, γιατί ευχαριστιέται, είναι εύηχο το αυτή και ξεφεύγουμε από την προσευχή, γιατί κυρίως πρέπει να τονιστεί μέσα στους ναούς ο ποιητικός λόγος. Και γι' αυτό η μουσική, ναι μεν είναι ένα μέσο, αλλά δεν είναι ακριβώς, γιατί άμα ευχαριστιέται ο άνθρωπος, δεν, το μυαλό του δίνει στην προσευχή και πάει στο άκουσμα μετά, ίσως γι' αυτό, αλλά...
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, γιατί το είπε αυτό λοιπόν? Εγώ στη δουλειά που έχω κάνει, δεν αλλάζω το βυζαντινό μέλος, το ναι, κρατώ αυτούσιο.
0: Ναι, ναι, το έχω δει αυτό, βέβαια.
1: Όχι. Απλώς κάνω την εναρμόνιση, την τετράφωνη εναρμόνιση, για να δείξω ότι και η Βυζαντινή μουσική έχει ένα βάθος. Εγώ δεν είπα να το πάμε στην εκκλησία,
0: όμως,
1: να το παρουσιάσουμε.
0: Όμως δεν λες πολυφωνικά, δηλαδή δεν...
1: Όχι, στον ναό.
0: Στον ναό μέσα ψάλλεις βυζαντινά. Λοιπόν, έχεις το του Περιστέρι, το...
1: Ναι. Το ύφος.
0: Το ύφος, αλλά δεν βάζεις μέσα τετράφωνα και τέτοια.
1: Να σου πω και κάτι με το τετράφωνο. Όταν πρωτοπήγα στον Άγιο Νικόλαο Βαχαρνών, γινόντουσαν δύο λειτουργίες.
0: Έτσι γινόντουσαν και, λοιπόν, πάντα λίγο και σε άλλους
1: ναούς. Βρήκα λοιπόν και μια χοροδία, έκανα εγώ τον όρθρο, έφευγα στη λειτουργία και έμπαιρε μια τετράφωνη χοροδία. Mm. Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν τετράφωνη χοροδία, διότι γινόντουσαν δύο λειτουργίες. Έτσι το κρίνανε, έτσι το κάμανε στον Άγιο Νικόλαο.
0: Το κάνα και σε άλλους ναούς και μέχρι πρωτινός έτσι το κάνανε. Δηλαδή κάναν δύο, μια βυζαντινή και μια... κάνανε
1: τετράφωνη.
0: Με τετράφωνη, αλλά πολλές φορές κάνανε μέχρι τον όρθρο βυζαντινό και μετά στη λειτουργία το κάνανε.
1: Εγώ θα σου έλεγα βέβαια, για να είμαστε μέσα στα πλαίσια, διότι αυτές οι χοροδίες ψάχνανε Πολυκράτη, κατά Κουζινό,
0: ναι.
1: κλπ. Αυτά ξεφεύγουν
0: από το κλειστό. Πολυκράτη, βέβαια.
1: Ενώ ο Σακελαρίδης, μια τρίφωνη εναρμόνιση με Σακελαρίδη, πάει πάρα πολύ ωραία μέσα, γιατί έχει εκκλησιαστικό ύφος.
0: Οι Αθηναίοι το υποστηρίζουν αυτό.
1: Εγώ ψάλλω πολλές φορές στον Πλάγιο Τετάρτου, χειρουργικό Πλάγιο Τετάρτου του Σαχελαρίδη.
0: Ναι, του Σαχελαρίδη το πλάγιο. Πολύ ωραίο αυτό. Το σύντομο.
1: Το σύντομο
0: το
1: και
0: ξέρω. Ναι,
1: και ευχαριστεί ναι. Το κόσμο.
0: Και έχει ένα σε Πλάγιο του Δευτέρου ο Σαχελαρίδης.
1: Σε Πλάγιο του Δευτέρου έχει και σε Πλάγιο του Πρώτου.
0: Και είναι τόσο κατανεκτικό αυτό του Πλαγίου Δευτέρου που εγώ δεν πίστευα όταν το διάβασα αυτό το χειρουργικό ότι είναι του Σαχελαρίδη.
1: Ναι, και του Πλαγίου Πρώτου έχει.
0: Και του Πλαγίου Πρώτου,
1: ναι. Και ο κόσμο ευχαριστείται με αυτό το άκουσμα. Κοίταξε να δεις, αγαπητέ μου φιλιάκι, τη βυζαντινή μουσική ο καθένας την τραγουδάει όπως θέλει.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή. Δεν ακολουθούμε όλοι τα ίδια μαθήματα. Δεν ακολουθούμε όλοι το ίδιο ύφος. Εγώ δεν κατηγορώ τους συναδέλφους. Όλοι προσφέρουν και τους σέβομαι και τους εκτιμώ, γιατί ο καθένας κάπου διδάχτηκε τη βυζαντινή μουσική όπως διδάχτηκε εγώ στο Δίο Αθηνών και έχω αυτά τα ακούσματα και έχω αυτό το ύφος.
0: Ναι.
1: Κάποιος άλλος μπορεί να πήγε σε μια άλλη σχολή.
0: Σωστό γιατί... είναι αυτό που λέει. Συμφωνώ, Γιώργο, απόλυτα. Γιατί αυτό δεν συμβαίνει μόνο στους δασκάλους εδώ των Αθηνών, της Ελλάδος. Λέει, εγώ είχα δάσκαλο αυτόν, εγώ είχα δάσκαλο αυτόν, εγώ είχα δάσκαλο αυτόν. Λοιπόν, αλλά συμβαίνει και στην Κωνσταντινούπολη ακόμη. Αυτοί που ψάλανε μέσα στο Πατριαρχείο, δεν ψάλανε τα μέλη που ήταν η Νιλεύς, ο Καμαράδος που ήταν εκτός, ο Παλάσης ήταν εκτός. Λοιπόν, έρχονται τώρα αυτοί που ήταν απ' έξω και λένε εγώ στην Κωνσταντινούπολη το έψαλα όπως το ψάλλει ο Παλάσης, όπως το ψάλλει ο...
1: Παλάσης.
0: Λοιπόν, ο καθένας τώρα και είναι ένα θέμα τι είναι ύφος και παράδοση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να μπλέξουμε σε αυτήν την ερώτηση.
1: Το ύφος, το ψάλσιμο είναι ένας τρόπος του καθενός.
0: Οι κλασικές γραμμές όμως, τα κλασικά μαθήματα...
1: Τα κλασικά μαθήματα.
0: Είναι... Τα πρέπει να ψάλουμε κλασικά μαθήματα.
1: Ναι. Εγώ... Και στις εξετάσεις που πάω στα οδεία,
0: ναι,
1: τους λέω, μη φέρνετε άλλους εκτός από κλασικά μαθήματα.

0: Γιώργο, θα ήθελα να μου πεις, είσαι μέλος πολλών επιτροπών στην Ελλάδα και θέλω να μου πεις δύο λόγια γι' αυτό. Πώς γίνεται, δηλαδή πηγαίνεις στις εξετάσεις, πώς γίνεται και είσαι, πού διδάσκεις αυτή τη στιγμή?
1: Για αυτή τη στιγμή διδάσκω στο Οδείο Όπερα των Αθηνών.
0: Ναι, είναι γνωστό Οδείο.
1: Ναι, γνωστά αρκετά χρόνια.
0: Ναι, ναι.
1: Βέβαια με καλούν στις επιτροπές και πηγαίνω σε πολλά μέρη της Ελλάδος.
0: Ναι. Πηγαίνεις στα πτυχία, στα διπλώματα.
1: Ναι, στα πτυχία και στα διπλώματα και στα ευρωπαϊκά βέβαια. Πέρα από τη Βυζαντινή με καλούν και στα
0: ευρωπαϊκά.
1: Στα ευρωπαϊκά αρμονία, αντίστοιξη κλπ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πώς βλέπεις τα πράγματα που γυρνάς όλη την Ελλάδα στις επιτροπές όσον αφορά τη Βυζαντινή μουσική, πώς βλέπεις την εξέλιξή της από τους νέους, δηλαδή είναι καλά προετοιμασμένοι, μαθαίνουνε?
1: Ναι, στα οδεία που πάω είναι καλά, παρήμενα να αναφέρω, αλλά δεν πειράζει που θα αναφέρω μερικά.
0: Δεν πειράζει, όχι.
1: Και στην Κάλυμνο που πάω, που είναι ο Γιώργος, ο Χατζη Θεοδόρος.
0: Χατζη Θεοδόρος,
1: πολύ καλός,
0: ο άρχοντας, ναι.
1: Πολύ καλός δάσκαλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και πολύ καλός ιεροψάλτης, πρωτοψάλτης και μουσικός.
0: Τον ακούμε στο ίντερνετ.
1: Ναι.
0: Τον ακούμε, είναι πολύ καλός.
1: Στη Λαμία που πάω, ο Δημήτρης ο Μαντές,
0: ναι.
1: Ένας πολύ καλός και αυτός ιεροψάλτης και μουσικός, έχω πολύ καλούς μαθητές.
0: Ναι.
1: Και πάω, όπου πάω, παρουσιάζονται καλοί μαθητές.
0: Ναι. Τους προετοιμάζουν καλά.
1: Τους προετοιμάζουν καλά και έχουν καλά αποτελέσματα. Ναι. Ανέφερα δύο οδεία, δεν μπορώ να μην ήταν. Α, και στο Αίγιον.
0: Ναι.
1: Και στο Αίγιον πάω στη σχολή της Μητροπόλεως, πολύ καλά, πολύ καλοί μαθητές.
0: Στο Αίγιον, ναι. Είναι ο κύριος Κακούρης εκεί, ο Γρηγόρης ο Κακούρης.
1: Ναι.
0: Ναι. Ένας εξαίρετος δάσκαλος, ναι. Και καλήφωνος ψάλτης.
1: Ναι. Βεβαίως, ο Γρηγόρης.
0: Έχεις εκδώσει ένα βιβλίο κιόλας, βυζαντινής, ευρωπαϊκής μουσικής.
1: Ευρωπαϊκής μουσικής, ναι.
0: Τι βιβλίο είναι αυτό?
1: Αυτό το βιβλίο μου έκανε πρόταση ο διευθυντής.
0: Και κάτι CD έχεις εκδώσει.
1: Να τα πούμε και τα δύο. Ναι. Το βιβλίο το έγραψα της ευρωπαϊκής μουσικής κατόπιν εντολής του διευθυντού στο Γαλλικό Κολέγιο που είναι καθηγητής της μουσικής στη σχολή Άγιος Παύλος,
0: ναι,
1: στον Πειραιά.
0: Το Γαλλικό.
1: Ναι, η Γαλλική σχολή.
0: Και εδώ στην Αθήνα είναι μεγάλο.
1: Άλλο είναι αυτό. Ναι. Άλλο είναι αυτό. Και έγραψα το βιβλίο αυτό για τους μαθητές της σχολής, διότι να σου πω την αλήθεια. Τα βιβλία τα οποία μας έδιναν το Υπουργείο δεν ήταν για μένα κατάλληλα.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά δεν τα παρακολουθούσαν δηλαδή. Έπρεπε να φτιάξουμε κάτι καλό που να το παρακολουθούν τα παιδιά. Και έγραψα αυτό το βιβλίο.
0: Ναι.
1: Το οποίο βέβαια κυκλοφορεί.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Είχε πέσει στα χέρια μου.
1: Α.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραίο βιβλίο, γιατί και τα παιδιά μου ασχολούνται με την ευρωπαϊκή μουσική.
1: Μα νομίζω ότι τους έχω δώσει στα παιδιά ένα τέτοιο βιβλίο.
0: Ναι. Από τον Νίκο εγώ το είδα το βιβλίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ωραίο, ναι.
1: Στο δύο που βρεθήκαμε με τον Νίκο, του λέω, Νίκο, πάρε.
0: Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις τώρα την βυζαντινή μουσική. Έχει ζήτηση και μπορεί κάποιος να επιβιώσει μόνο με το επάγγελμα του ιεροψάλτη?
1: Όχι, δυστυχώς σήμερα όχι. Yeah. Δεν είναι οι εποχές που ξέραμε. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα όπως τα βλέπω εγώ, yeah, και από συναδέλφους με τους οποίους βρίσκομαι, και μείωση μισθών, και δεν πάει πλέον ένας να πάει να κρατηθεί όλο τον χρόνο να αφήσει την οικογένειά του.
0: Άρα πρέπει να κάνει και κάποιο άλλο επάγγελμα να κάνει.
1: Κάποιο άλλο επάγγελμα. Yeah. Και κάποιο άλλο επάγγελμα, γιατί από την Εκκλησία οι μισθοί δεν μπορεί κανένας να βασιστεί σε αυτούς τους μισθούς που δίνουν τώρα.
0: Ναι.
1: Μα ούτε και παλαιότερα βέβαια. Γι' αυτό κάνανε δύο επαγγέλματα. Εγώ βέβαια έκανα και ήμουν στο στοιχείο μου όμως. Δεν ήμουν τραπεζικός ή εφοριακός ή οτιδήποτε άλλο για να κάνω και τον ψάλτη.
0: Ναι.
1: Ήμουν μουσικός, καθηγητής της μουσικής και ήμουν μέσα στα πλαίσια της μουσικής. Εδώ θεωρούσα πάρεργο εγώ. Να πω τη λέξη επαγγελματίας. Είναι σωστή η λέξη επαγγελματίας όταν κάνεις καλά τη δουλειά σου και είσαι σωστός επαγγελματίας.
0: Ναι.
1: Αξίζει.
0: Μάλιστα. Θέλω να σε ρωτήσω, εάν Είσαι σύμφωνος ότι ένας ψάλτης πρέπει να κάνει και φωνητική ορθοφωνία όταν εξασκεί την ψαλτική του?
1: Απαραίτητος.
0: Απαραίτητος.
1: Εγώ στο Δίο Αθηνών...
0: Δεν χαλάει αυτό την, ας το πούμε, την παράδοση, το ύφος δεν το χαλάει?
1: Όχι, άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Άλλο το ύφος και άλλο το να κάνεις βοκαλισμό, να κάνεις ασκήσεις φωνητικής, να τοποθετηθεί... Ναι. Να τοποθετηθούν σωστά οι νότες.
0: Ναι.
1: Άλλο, τώρα, άλλο το ύφος και άλλο.
0: Ξέρεις γιατί στο λέω? Γιατί δεν έχω βρει κάποιον που να κάνει βυζαντινό, που να κάνει φωνητική. Όλοι αυτοί που κάνουν φωνητική είναι καθηγητές ευρωπαϊκής. Και λέω, μήπως επειδή μοιάζει λίγο στην όπερα το άνοιγμα του στόματος έτσι και η φωνή που βγαίνει, οπλίζει από κάτω και βγαίνει από μέσα. Μοιάζει λίγο για όπερα. Και δηλαδή καθηγητή φωνητικής βυζαντινό δεν έχω βρει ποτέ.
1: Κοίταξε, δεν μπορεί ο καθηγητής της βυζαντινής μουσικής να κάνει, να διδάσκει φωνητική, γιατί κανονικά πρέπει να το έχει διδαχτεί. Εγώ στο Δίο Αθηνών, που εκεί βέβαια διδάσκονται τα πάντα.
0: Γιατί λες δεν μπορεί να κάνει ένας βυζαντινός? Για ποιο λόγο δεν μπορεί?
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο.
1: Όχι, όχι, όχι. Πρέπει αυτοί που κάνουν τη φωνητική, όπως ήταν στο Δίο Αθηνών, ήταν της λυρικής σκηνής.
0: Ναι.
1: Έκανα 5 χρόνια φωνητική,
0: ναι,
1: με καθηγήτρια σοπράνο από, ναι, την λυρική σκηνή.
0: Και δεν σε κουράζει καθόλου όταν ψάλλεις?
1: Όχι, δηλαδή, όταν ο λαιμός τοποθετηθεί, όταν... μπορείς να ψάλλεις ώρες.
0: Και κρυωμένος και όλα,
1: ναι,
0: σε,
1: ναι, ναι, ψάλλεις. Μπορείς να κουραστείς,
0: ναι,
1: αλλού,
0: ναι,
1: αλλά φωνητικά, όταν έχεις κάνει καλή φωνητική μουσική,
0: άσκηση
1: και αγωγή του λόγου.
0: Ναι,
1: εμάς,
0: ναι,
1: μας έκανε ομοιρά αγωγή του λόγου τα χρόνια εκείνα.
0: Ναι. Άρθρος ή τέτοια πράγματα.
1: Άρθρος βέβαια.
0: Βέβαια.
1: Εδώ ψάλλουμε τώρα στην εκκλησία, ψάλλουν και δεν καταλαβαίνουν τι λες. Το πρώτο πράγμα είναι να πεις καθαρά τις λέξεις.
0: Ναι.
1: Να τοποθετηθείς σωστά και φωνητικά και με την άρθρωση. Και εκείνο, αγαπητέ Βιλεάκη, που εγώ συστήνω,
0: ναι,
1: όταν ψάλλουμε ερμηνεύουμε. Δεν κάνουμε επίδειξη φωνής. Έτσι έλεγε ο Μακαρίτης ο Περιστέρης. Όταν τον ρωτούσανε, δάσκαλε, ψάλλεις ωραία. Δεν ψάλλω, έλεγε, ερμηνεύω.
0: Ναι.
1: Ας τα αφήσουμε αυτά. Εγώ τώρα βέβαια, που έχω ύστερα από τόσα χρόνια, τώρα λέω ότι αρχίζω να καταλαβαίνω ότι είμαι ψάλτης. Τώρα,
0: ναι,
1: ύστερα από 47 επαγγελματικά χρόνια στον Άγιο Νικόλαο Αχαρνών, τώρα λέω, κατάλαβα ότι είμαι ψάλτης.
0: Ναι.
1: Τώρα κατάλαβα πώς πρέπει να ψάλλω για το εκκλησίασμα. Ο σκοπός μας είναι να ανεβάσουμε το εκκλησίασμα, να κάνουμε τον κόσμο,
0: έτσι,
1: να προσευχηθεί. Ποτέ μου δεν ψάλλω αργά μαθήματα. Πάντα σύντομα, είμαι σύντομος βέβαια, για να δώσω στον κόσμο τις λέξεις, τις σωστές, το κείμενο.
0: Ναι.
1: Τι να το κάνουμε τώρα να λέμε?
0: Καλά, και οι λειτουργίες μας είναι σύντομες. Δηλαδή, η Θεία Λειτουργία τώρα να κρατάει 3 ώρες, δεν μπορείς να βάλεις και αργά μαθήματα. Εδώ στο χειρουργικό, που πρέπει, θέλουμε να πούμε, ένα αργοσύντομο, και βλέπω ότι ο χρόνος μας πιέζει, γιατί πρέπει να βγουν τα Άγια έξω.
1: Ναι, οπωσδήποτε. Αυτό το κανονίζουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Λίγο πολύ τώρα, αφού τόσα χρόνια εργαζόμαστε,
0: ναι,
1: ξέρουμε πόση ώρα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Τον
0: ιερέα μου τον ξέρω εγώ και ξέρω και το κανονίζω.
1: Ακριβώς. Ξέραμε πόσο χρόνο χρειάζεται.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αλλά εγώ ποτέ μου δεν ψάλλω αργά μαθήματα, αργές δοξολογίες. Γιατί κουράζεται ο κόσμος? Δηλαδή, τι θα ωφελήσει τον κόσμο? Θα το ψάλλω για μένα, δηλαδή?
0: Καμιά αργή δοξολογία όταν είναι συνεπτυγμένος ο ρυθμός και λίγο έτσι.
1: Συνεπτυγμένος, αλλά έλα που και πολύ δεν τον ξέρω το συνεπτυγμένο μου. Να λέμε και τα πράγματα με τον
0: άνθρωπο. Ναι, ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, μόνο στον Άγιο Νικόλαο, στην εορτή του Αγίου Νικολάου, ψάλλω αργή δοξολογία και ένα αργό δύναμη.
0: Βέβαια. Πρέπει να ντυθεί ο δεσπότης, βέβαια. Να σε ρωτήσω κάτι. Κατά τη γνώμη σου, χρειάζεται το συνέστημα στους ψάλτες?
1: Ναι.
0: Χρειάζεται.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ναι. Γιατί κάποιοι λένε ότι ναι, χρειάζεται οπωσδήποτε, και εμένα λίγο μ' αρέσει το συνέστημα έτσι, γιατί αισθάνομαι μέσα μου ότι φέρνω τον κόσμο σε μια κατάνοιξη. Αλλά κάποιοι λένε, πνευματικοί άνθρωποι, ότι το συνέστημα δεν χρειάζεται όταν ψαίνουμε. Γιατί το να πεις κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Μόνο με αυτό το κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, που δεν έχει τίποτα αυτό, αλλά το να πεις τώρα ένα σε πλάγιο του πρώτου και να το φτιάχνεις εκεί, να ανεβαίνεις ψηλά, να κατεβαίνεις και να κλαίει η γιαγιά από κάτω.
1: Όχι, μα αυτό εννοεί συνέστημα.
0: Ναι, το συνέστημα να βάζεις συνέστημα στην ψαλτική, λέω. Μέσα στο.
1: Μπορεί να τον βάλεις και σε κάτι σύντομο που θα πεις. Mm. Ένα είναι να πεις αργό μάθημα για να βάλεις το συνέστημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κρατήματα, σου αρέσουν τα κρατήματα. Όχι. Δεν σ' αρέσει το κρατήμα.
1: Να βάλω στην εκκλησία κάτι.
0: Πολυελαίους τέτοια δεν βάζεις, ε.
1: Τι να λέω, τεριρέμ και τενενά. Mm. Όχι δα.
0: Ναι.
1: Για όνομα εντάξει, του Θεού.
0: Εντάξει, δεν είναι αρκετοί που, μπας περιπτώσει.
1: Ναι, το λένε για ποιο σκοπό το λένε το τεριρέμ. Τι ωφελεί.
0: Είναι καλοφωνικό σειρμό.
1: Ναι, ένα καλοφωνικό σειρμό για τον κόσμο ή για τον εαυτό του που το λέει.
0: Ναι. Τώρα στο αντίδωρο.
1: Αυτά γινόντουσαν κάποτε.
0: Ναι.
1: Που υπήρχε και ο κόσμο που τα δεχόταν. Τώρα. Οι νέοι θα πας να τους πεις τεριρέμ και τενενάμ στην εκκλησία, δεν θα ξαναπατήσουμε. Mm. Σου λέει τι είναι αυτά που λέει. Άμα τους βάζεις όμως στο σακελαρίδι θα έρθουνε.
0: Στο σακελαρίδι θα έρθουνε, ε.
1: Βέβαια. Τον πλαγί του Τετάρτη εκεί θα έρθουνε.
0: Μάλιστα.

0: Γιώργο μου, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Στις εκκλησίες μέχρι τον 4ο αιώνα έψαλε όλος ο λαός.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχουμε δύο ψάλτες, δύο χορούς ή δύο χορούς έχουμε, τον δεξιό και τον αριστερό. Γιατί έγινε αυτό το πράγμα?
1: Κοίταξε να δεις, αγαπητέ μου φιλιάκι, έλεγε ο καθένας ό,τι ήθελε.
0: Ό,τι ήθελε. Και τώρα στο Πάτερ μου και στο Πιστεύω λέμε όλοι μαζί. Κάποιοι ιερείς θέλουν όλοι μαζί. Όλοι μαζί λένε. Λοιπόν, ποιος ήταν ο λόγος ότι έλεγε ο καθένας?
1: Βέβαια, δεν μπορούσαν να αποκριθούν όλοι σε αυτά που λέγανε οι ψάλτες.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό αυτό σταμάτησε. Και έγινε να ψάλουν οι ψάλτες, οι δύο χωροί των ψαλτών, οι δύο ψάλτες.
0: Βέβαια.
1: Για να καθαρίσει αυτή η κατάσταση.
0: Έτσι, έτσι. Γιατί εγώ ήταν μια χασμοδία, ναι, άλλο έλεγε.
1: Λοιπόν, αυτό μου θυμίζεις τώρα επί Ιερονύμου, επί δικτατορίας, έψαλε όλο το εκκλησίασμα στη Μητροπολία. Γιατί εγώ εκείνο το διάστημα να είμαι με τον Περιστέρι.
0: Ναι.
1: Και ψάλαμε κάθε Κυριακή το χερουβικό του Σακελαρίδη και έψαλε όλο ο κόσμος από κάτω. Ναι, αλλά ήταν γνωστό.
0: Ήταν γνωστό αυτό.
1: Δεν ήταν, δεν έλεγε ο καθένας ό,τι ήθελε.
0: Ναι, ναι, το είχαν μάθει.
1: Δεν μπορεί να ζεις το χρηστικό και να ψάλει κι ο άλλος από κάτω. Ο κόσμος να ψάλει κάτι που το ξέρει.
0: Ναι. Κάτι άλλο θα ήθελα να σε ρωτήσω έτσι πριν κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σήμερα στη λατρεία της εκκλησίας μας ψάλουν άντρες και ναι, δεν ψάλουν οι γυναίκες. Όχι, δεν, μάλλον κάποιοι δεν τις αφήνουν τις γυναίκες να ανεβούν στο αναλόγιο. Εσείς στις χοροδίες σου έρχονται οι γυναίκες?
1: Κοίταξε, να το ξεχωρίσουμε το πράγμα. Εάν υπάρχουν ψάλτες, να ψάλουν οι ψάλτες. Εάν δεν υπάρχουν ψάλτες, ας ψάλουν και οι γυναίκες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να κλείσουμε τις εκκλησίες.
0: Βέβαια.
1: Πρέπει να γίνει ο όρθρος και η λειτουργία. Γιατί δεν θα ψάλει και η γυναίκα δηλαδή?
0: Δεν είναι θανάσιμο αμάρτημα.
1: Όχι ακριβώς. Mm. Εξυπηρετεί. Εγώ βλέπω στα μοναστήρια και βγάζουν και CD και ακούγονται και στα ραδιόφωνα. Εντάξει, όταν υπάρχουν όμως άνδρες, είναι σωστό να ψάλουν οι άνδρες. Στις εκκλησίες δεν έχει ακόμα κατοχυρωθεί αυτό με τις γυναίκες.
0: Ναι.
1: Αλλά στην ανάγκη θα ψάλουν και οι γυναίκες.
0: Ναι.
1: Όπου δει δηλαδή. Και στον Άγιο Νικόλαο Χαρνό και στο μοναστήρι, εφόσον δεν υπάρχει.
0: Σωστά.
1: Αλληλήσεις θα γίνει αυτή.
0: Σωστά. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να σε ευχαριστήσω που δέχτηκες να έρθεις εδώ στα όμορφα στούντιο της Πεμπτουσίας να δώσεις αυτή την συνέντευξη. Εγώ θέλω να ελπίζω ότι κάποια στιγμή θα ξανάρθεις έτσι να ξαναμιλήσουμε για το Αθηναϊκό ύφος.
1: Εντάξει, είσαι από τους συναδέλφους που έχω πολύ στην ψυχή μου, γιατί σε γνωρίζω αρκετά χρόνια, είσαι και στην ενορία.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γνωρίζω την οικογένειά σου.
0: Ευχαριστώ.
1: Είσαι και με πολύ οικογένεια, πολυμελή οικογένεια, με 6 παιδιά.
0: Έτσι.
1: Και αυτό δεικνύει τι άνθρωπος είσαι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Και σε ευχαριστώ και εγώ για τη σημερινή συνομιλία που είχαμε στο όμορφα στούντιο της Πεμπτουσίας. Και θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέροντα.
0: Ωραία.
1: Αυτά τα οποία λέμε. Και εύχομαι να έχουν κάποια αποδοχή, αν δεν κάνουμε λάθος σε ό,τι είπαμε.
0: Ναι.
1: Και στους υπόλοιπους.
0: Βεβαίως. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και αυτή τη βδομάδα. Θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
5: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
6: Κύριε, ευλογείτε.
7: Ο Κύριος.
6: Σήμερα συνεχίζουμε με τις διακονικές αιτήσεις και θα ακούσουμε τον Διάκο ή τον Ιερέα να πει το «Υπέρ του καταπεμφθήνε αυτής αγάπην τελείαν, ειρηνικήν και βοήθειαν του Κυρίου Δεϊθόμεν». Πριν μας πείτε για τη μετάφραση αυτής της αίτησης, στην προηγούμενη ακούσαμε «υπέρ του παρασχεθήνε», δηλαδή να δώσει ο Θεός αυτό που ζητάμε. Τώρα λέει «υπέρ του καταπεμφθήνε». Τι σημαίνει αυτό «του καταπεμφθήνε»?
7: Σημαίνει ότι αυτό που ζητάμε δεν το έχουμε δικό μας, αλλά έρχεται άνωθεν. Μας το καταπέμπει ο Θεός. Άνωθεν εστί κατερχόμενον πανδόρημα τέλειον από τον Θεό της αγάπης, και ζητά ακριβώς ο Διάκονος να παρακαλέσουμε τον Κύριο να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους που μνηστεύονται αλλήλεις εκείνη την ώρα αγάπην τελεία, τελείαν αγάπη. Και η τελεία αγάπη είναι η αγάπη που έχει ο άνθρωπος προς τον Θεό, και δια του Θεού αγαπά τον αδερφόν του, τον άλλον άνθρωπο, τον κόσμο ολόκληρο, το περιβάλλον και τη χτίση. Αυτή η τελεία αγάπη, η οποία είναι το ζητούμενο της όλης εν Χριστώ ζωής. Είναι το τέλος του σκοπού της εν Χριστώ ζωής. Και είναι σημαντικό να υπάρχει αυτή η τελεία αγάπη στο ανδρόγυνο, στους δύο ανθρώπους, για να μην είναι ατελής η αγάπη τους, ιδιοτελής και ας πούμε όχι υγιής. Πρέπει να είναι υγιής αγάπη, ανιδιοτελής, τελή αγάπη, που να αγαπούν τον Θεό και δια του Θεού να αγαπά ενός τον άλλο. Για να μην ειδωλοποιήσουν τον άλλον άνθρωπο και μετά να καταλήξουν σε απογοήτευση, αφού κακώς προηγουμένως οικοδομήσουν τη ζωή τους πάνω σε λαθασμένα θεμέλια.
6: Βέβαια, να μείνουμε σε αυτό στο αγάπη τελεία, γιατί είπατε αυτό το καταπεμφθήνε σημαίνει ότι έρχεται από τον ουρανό, από το Θεό. Τι σημαίνει να έρθει η αγάπη τελεία από τον ουρανό στο ζευγάρι?
7: Να την δώσει ο Θεός, διότι όλα αυτά τα χαρίσματα προέρχονται από τον Θεό, είναι του Θεού χαρίσματα. Δεν φτάνει η ανθρώπινη θέληση και η ανθρώπινη ενέργεια, αλλά πρέπει να τη δώσει ο Θεός. Βέβαια, ο Θεός δίνει πάντοτε, δεν αρνείται. Δεν αδικεί κανέναν ο Θεός. Αλλά πρέπει και ο άνθρωπος να ετοιμαστεί κατάλληλα, να δεχθεί και να αφομοιώσει και να αξιοποιήσει τη την τελείαν αγάπη. Να μην την περιφρονήσει και την πετάξει και μετά τα χρηστεύσει χωρίς νόημα.
6: Και θα μπορούσε να ήταν τελεία η αγάπη, στην ευχή ενώ, στην αίτηση, να ήταν τελεία η αγάπη, αν δεν ήταν διαμέσου του Θεού του ίδιου.
7: Δεν μπορεί να είναι χωρίς τον Θεό τελεία η αγάπη, διότι η αγάπη χωρίς τον Θεό είναι ειδωλολατρία, ειδωλοποιεί τον άλλον άνθρωπο, τη χτίση, τον άνθρωπο, τον εαυτόν του. Και δεν λατρεύει την χτίση παρά τον χτίσαντα.
6: Ξέρετε, σας το ρωτάω, γιατί έτσι όπως το καταλαβαίνω, λες το ζευγάρι ότι αυτό που σου ζητά, που ζητάμε από το Θεό να σου δώσει, είναι πια το άριστο, το απόλυτο, δηλαδή μπορεί και να γίνει.
7: Σίγουρα όχι μπορεί να γίνει, είναι δεδομένο. Οι ευχές της Εκκλησίας δεν είναι ευχτικές και μπορεί να γίνουν και μπορεί να μην γίνουν. Αλλά γίνονται. Άμα τη εκφωνήσει της ευχής, αμέσως εν δυνάμει δίδεται αυτό το οποίο λέει ευχή. Εν ενεργεία γίνεται αργότερα. Όπως τους είπε ο Θεός, αυξάνεστε και πληθύνεστε. Έλαβαν εν δυνάμει αυτή την χάρη να αυξάνονται και πληθύνονται, ενεργοποιήθηκε αργότερα αυτό. Είναι κάτι που δίδεται από τον Θεό. Τα μυστήρια γι' αυτό και είναι και μυστήρια, διότι είναι δεδομένα αυτά τα οποία λέει είναι ευχής όλα. Δεν είναι απλές ευχές όπως λέμε εμείς να ζήσεις χρόνια πολλά και μπορεί να μην ζήσεις και καθόλου. Αλλά άπαξ και λέγεται από την Εκκλησία είναι δημιουργικός ο λόγος του Θεού και τέλειος. Και λέγεται και σφραγίζεται από τον Θεό τον ίδιο.
6: Τώρα αυτό το αγάπη τελείαν που λέει εδώ η αίτηση θα μπορούσε να αφορά και τους γονείς του ζευγαριού.
7: Όταν αγαπάς τέλεια, αγαπάς τους πάντες. Και τους γονείς σου και τους γονείς της γυναίκας σου και τους εχθρούς σου και τους φίλους σου και τους αγνώστους και τους γνωστούς και τους πάντες. Δεν έχει η αγάπη τελεία, δεν έχει διακρίσεις. Είναι τέλεια αγάπη.
6: Τώρα μου θυμίζει, αυτό μου έρχεται στο μυαλό, ότι είναι και σαν ένα νέο βάπτισμα αυτή η αίτηση. Γιατί ουσιαστικά μπαίνει σε μια άλλη διαδικασία.
7: Κάθε έλευση του παρακλήτου πνεύματος είναι αναγέννηση σε Χριστό του ανθρώπου.
6: Πώς συνδέεται η εγκράτεια και η σοφροσύνη κατά την προετοιμασία για το γάμο στον Αραβώνα σε σχέση με αυτή την αγάπη τελείαν?
7: Διότι οι σαρκικές σχέσεις δεν είναι προϋπόθεση πάντοτε αγάπης. Αν ήταν έτσι θα ήταν πολύ καλά, διότι σήμερα οι άνθρωποι θα είχαν αγάπη τελεία μεταξύ τους και εύκολα θα ήταν ενωμένοι και αγαπημένοι. Αλλά βλέπουμε ότι παρόλο που υπάρχει μια ελευθερία στις σαρκικές σχέσεις, παρά τα αυτά ψάχνει να βρεις την αγάπη με το φως του λιχναριού και δεν τη βρίσκεις.
6: Και αυτή η σοφροσύνη.
7: Η σοφροσύνη σε μαθαίνει να βλέπεις τον άλλον άνθρωπο ως τίμιο και ουράνιο και εικόνα Θεού, να τον εκτιμήσεις, να καταλάβεις ότι είναι πολύτιμος ο άλλος άνθρωπος. Δεν είναι εργαλείο, δεν είναι ένα σκεύος ειδονής. Είναι ένα πολύτιμο. Μια πολύτιμη ύπαρξη που σου δίδεται από τον Θεό για να έχεις αυτήν την πορεία σου, Χριστό, μέσα στην αιώνια βασιλεία του.
6: Άρα αυτό το να είσαι σόφρον μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι κάτι περισσότερο από το να είσαι λογικός απλά.
7: Βέβαια, η σοφροσύνη δεν είναι πάντα λογική. Διότι και η λογική, ο καθένας έχει τη δική του λογική. Και μπορεί άλλο να πει με μια λογική μου, λέει αυτό. Που να μην είναι λογικό, να μην είναι σόφρον. Σοφροσύνη σημαίνει φρονιμάδα. Σημαίνει να έχεις σόφρονα λογική, όχι άταχνη λογική.
6: Στην αίτηση λέει για αγάπη τελείαν ειρηνική. Τι σημαίνει αυτό το ειρηνική? Πολλές φορές δεν έχουμε και ειρήνη μες στο γάμο μας, ούτε στη διαδικασία της γνωριμίας.
7: Σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε εξωτερική ειρήνη μόνιμα και αδιάλειπτα. Υπάρχουν πολλά γεγονότα της ζωής μας και στην ήταν το Χριστό. Δεν είχε εξωτερική ειρήνη όταν ήρθε ο Χριστός. Παρ' όλα τα αυτά, οι άγγελοι έψαλαν επίγει ειρήνη. Τι έλεγαν οι άγγελοι, ψέματα? Όχι βέβαια. Η ειρήνη που ήρθε στον κόσμο ήταν ο Χριστός. Και όταν λέει ο διάκονος να έχουν αγάπη τελεία ειρηνική, σημαίνει να έχουν τον Χριστό μαζί τους. Όταν ο Χριστός είναι μαζί μας, έχουμε τελεία ειρήνη. Απόλυτη ειρήνη, αδιατάραχτη ειρήνη. Η ειρήνη την εμεί δίδομη εμεί, λέει ο Χριστός. Ο καθώς ο κόσμος δίδωσε. Είναι τελεία η ειρήνη του Χριστού, δεν ταράζει από τα εξωτερικά γεγονότα. Εάν υπάρχει και εξωτερική ειρήνη, και αυτό καλό είναι. Αλλά είναι ουτοπία. Κάποια στιγμή θα αλλάξουν τα πράγματα.
6: Βέβαια, εδώ λέει αγάπη Τελεία, είναι ειρηνική, είναι ειρηνική αγάπη. Η αγάπη χρειάζεται να είναι ειρηνική.
7: Αν είναι Χριστό, είναι ειρηνική, βέβαια.
6: Άρα γι' αυτό το θυμίζει, ακριβώς, το υπενθυμίζει.
7: Ακριβώς.
6: Τώρα, μπορεί να πούμε ειρήνη, ειρήνη στο πλαίσιο της γνωριμίας. Ειρηνική αγάπη στο πλαίσιο της γνωριμίας, τι σημαίνει?
7: Σημαίνει να έχουν μια σχετική ειρήνη οι άνθρωποι για να μπορούν να δουν ένας τον άλλον καλά και απερίσπαστα. Διότι γεγονός ότι αν έχουν άλλες μέρημνες και άλλα προβλήματα, δεν θα μπορέσουν να περισπάστον να ασχοληθεί ένας με τον άλλο. Ο νους τους άνοιξε τα προβλήματα που έχουν στο σπίτι τους, στη δουλειά τους, στην υγεία τους κτλ. Δεν είναι εύκολο πράγμα να είσαι απερίσπαστο στην διερεύνηση του άλλου ανθρώπου.
6: Κάποιοι το χρησιμοποιούν αυτό και σου λέει θα πρέπει να είμαι ανέστητος. Η ειρήνη είναι αναισθησία ουσιαστικά. Γιατί παρεξηγείται αυτό πια.
7: Η ειρήνη δεν είναι αναισθησία. Η ειρήνη είναι μεγίστη αρετή και που συμπάσχει με την κατάσταση των άλλων ανθρώπων. Δεν είναι Ιρβάνα. Είναι η ειρήνη του Χριστού, η οποία πάσχει υπέρ όλου του κόσμου. Συμπάσχει με τις οδύνες και τον πόνο των ανθρώπων. Αλλά παραμένει ειρηνική στην καρδία του ανθρώπου.
6: Πώς πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα σε αυτή την περίοδο της γνωριμίας, θα πούμε στην περίοδο της ευτυχίας, να είμαστε φρόνιμοι και στην περίοδο της δυστυχίας και των δυσκολιών ειρηνικοί. Πάλι εννοώ κατά τη διάρκεια της διερεύνησης του Αραβώνα.
7: Εάν προσέξουμε τον εαυτό μας να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και έχουμε μια αναφορά στον πνευματικό μας Πατέρα, ο οποίος θα μας βοηθά στην πορεία αυτή και θα αναχαιτίζει τις τυχόν δυσκολίες και τις καταιγίδες που μπορεί να προκύψουν, τότε μπορούμε να πω ότι μπορούμε απερίσπαστοι να δοθούμε σε αυτήν την διερεύνηση αγάπης του άλλου ανθρώπου. Εάν παραμένουμε μόνοι μας εκτεθειμένοι στα ποικίλα κύματα, σίγουρα θα έχουμε δυσκολίες πολλές.
6: Πάντως, Γέροντα, δεν το έχετε δει και εσείς αυτό, ότι όταν μπαίνει το ζευγάρι στη διαδικασία της γνωριμίας και έχουν και το πνευματικό τους κτλ., νομίζω πολλές φορές υπάρχει και ο πειρασμός της ζήλιας με τον πνευματικό. Δηλαδή, μπορεί να γυρίσει ο άντρας και να πει στη γυναίκα: με μένα θα παντρευτείς, δεν θα παντρευτείς τον πνευματικό, γιατί ακούσει. Και ας είναι και ο ίδιος. Ας είναι ο ίδιος πνευματικός και μέσα στους δύο.
7: Αυτό μπορεί να συμβεί όταν υπάρχει αδιάκριτη συμπεριφορά, είτε εκ μέρους του πνευματικού που θα παρεμβαίνει με τρόπο και σε τόπο που δεν πρέπει να παρεμβαίνει, που πρέπει να ξέρει τα όρια του πνευματικός και να μην παρασύρεται από τις προτάσεις αυτού που του μιλά. Διότι πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να μας πάρουμε το μέρος τους για να ενισχύσουν τις αξιώσεις τους, τις τοποθετήσεις τους, τα αιτήματά τους. Αλλά αυτό δεν πρέπει να γίνεται ποτέ. Και μάλιστα να λαμβάνει υπόψη και τον άλλον άνθρωπο, ότι ο άλλος δεν θέλει να καθοδηγείται πιθανόν από άλλους το έτερον ήμιση. Και πρέπει να είναι πολύ διακριτικός ο πνευματικός, να δείχνει αγάπη και καλοσύνη και διακριτικά να λέει αυτό που πρέπει να πει, αλλά και τα μέλη της γνωριμίας, ο άντρας και η γυναίκα, να είναι προσεκτικοί, να μην προβάλλουν το πνευματικό όταν θέλουν να πούν την άποψή τους και να πω ότι με εμένα αυτό μου είπε ο πνευματικός και έτσι μου είπε ο πνευματικός και αλλιώς μου είπε ο πνευματικός, γιατί σίγουρα θα δημιουργήσει αντίδραση από τον άλλον άνθρωπο, γιατί και ο άλλος αδύνατος είναι και θέλει σίγουρα να περάσει το δικό του.
6: Τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται, βέβαια.
7: Ναι, θέλει προσοχή πολύ, πολύ προσοχή. Να πω ότι εδώ έχουμε ευθύνη μεγάλη εμείς οι πνευματικοί να έχουμε εγρήγορση και διάκριση, να ξέρουμε τα όρια μας και να είμαστε πολύ διακριτικοί, να μην τα υπερβαίνουμε για να μην δημιουργούμε προβλήματα.
6: Τώρα όλο αυτό όπως το ακούω από την πλευρά του ζευγαριού, όπως είπαμε πριν περί σοφροσύνης, νομίζω χρειάζεται και μια σύνεση. Τι σημαίνει σύνεση σε αυτή τη διαδικασία τώρα του Αραβώνα?
7: Σύνεση σημαίνει να έχεις το νου σου στο κεφάλι σου, όπως λέμε. Δηλαδή σύνεια. Να έχεις το νου σου σε αυτό το έργο που κάνεις. Και να είσαι απερίσπαστος στο έργο το οποίο επιτελείς. όπως ο ιερέας θέλει την Θεία Λειτουργία περισπάστος και είναι όλος εκεί στο θυσιαστήριο, έτσι και το ζευγάρι πρέπει να είναι περισπάστος, προσεκτικός σε αυτό το έργο το μεγάλο που κάνει, να βρει τον άλλον άνθρωπο όπως είναι και να δοκιμάσει τον αυτόν του αν μπορεί να ζήσει μαζί του ως ανδρόγυνο.
6: Στη συνέχεια η αίτηση λέει αγάπη τελεία ειρηνική και βοήθεια του Κυρίου Θεόμενου.
7: Διότι όλα αυτά δεν γίνονται χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Πρέπει να ζητούμε τη βοήθεια του Θεού. Και όπως λέει λέξη βοήθεια, βοή και Θεό, δηλαδή φωνάζει κάποιος και τρέχει άλλο να τον γλιτώσει, έτσι πρέπει να ζητούμε τη βοήθεια του Θεού, να έχουμε αίσθηση ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και είναι μεγάλη ανάγκη, αναπόφευκτη ανάγκη, αδύρυτη ανάγκη να είναι ο Θεός παρόν. Και για να είναι ο Θεός παρόν πρέπει να τον καλέσουμε. Εμείς ελεύθερα να τον καλέσουμε, να βοήσουμε προς αυτόν και αυτό να τρέξει κοντά μας, να μας βοηθήσει.
6: Πρώτον Γέροντα, αισθάνομαι ότι αυτή η αίτηση έχει γραφτεί από την Εκκλησία, όπως όλες αυτές οι αιτήσεις στην ακολουθία. Νομίζω, πέστε μου αν κάνω λάθος, ότι ταπεινώνεται και η ίδια η Εκκλησία που ζητάει από το ζευγάρι, του θυμίζει ότι πρέπει να ζητήσει τη βοήθεια του Θεού.
7: Ασφαλώς και η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού και τη χαρακτηρίζει η άκρα ταπείνωσης που υποχωρεί τρόμοντην αυτή να φανεί η δύναμη του Θεού και η ευλογία του Θεού να μας οδηγεί προς τον Χριστό.
6: Τώρα στην επόμενη αίτηση διαβάζουμε υπέρ του φυλαχθήν εαυτούς εν ομονία και βεβαία πίστη του Κυρίου Διεθόμενου. Θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό.
7: Λέει εδώ ο διάκονος να παρακαλέσουμε τον Κύριο να διαφυλάξει σε ομόνια και βεβαία πίστη. Ομόνια σημαίνει να έχουμε ομού το νου μας. Να είναι δηλαδή τα διανοήματά μας και οι σκέψεις μας και οι επιθυμίες μας και ο τρόπος που σκέφτεστε ένα πράγμα. Όχι για να αφομοιώσουμε τον άλλον, να τον διαλύσουμε, αλλά από αγάπη να κινηθούμε προς τον αδερφό μας και να προσλάβουμε το όλο είναι του αδερφού μας, του ζεύγους, του έτερου ημίσεως που θα κάνουμε τη ζωή μας μαζί του. Από αγάπη προς αυτόν να έχουμε ομόνοια, να μην έχουμε αντιπαραθέσεις. Μπορεί να έχουμε διαφορετική γνώμη, αλλά δεν μας φοβίζει το γεγονός αυτό και να μας τρομάζει και να θέλουμε να τον υποτάξουμε τον άλλον άνθρωπο. Τον αφήνουμε να χαρεί τον τρόπο που σκέφτεται. Και εμείς χαιρόμαστε όταν ο αδερφός μας χαίρεται με αυτό το οποίο εμείς του προσφέρουμε.
6: Και αυτό καταλαβαίνω, βεβαίως είναι πολύ σημαντικό στη πορεία του γάμου πια, αλλά και μέσα στον αραβώνα, καμιά φορά παρεξηγεί τη λέξη ομόνοια με την ειρήνη. Ενώ δεν είναι το ίδιο πράγμα.
7: Σίγουρα δεν είναι το πράγμα, ότι η λέξη ελληνική ομόνοια σημαίνει άλλο πράγμα από την ειρήνη. Βλέπετε, έχουμε την ευλογία να είμαστε Έλληνες και να έχουμε την πλούτον της ελληνικής γλώσσας που έχει τόση ακρίβεια στην διατύπωση πραγμάτων που μας διευκολύνει πάρα πολύ. Ομόνοια σημαίνει να έχουμε το νου μας ταυτισμένο με το νου του άλλου ανθρώπου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει να διαλυθούμε εμείς για να υπάρξει ο άλλος. Σημαίνει εμείς όντας ολοκληρωμένοι εν Χριστώ, δεν φοβόμαστε να παραδώσουμε τον εαυτό μας στα χέρια του αδερφού μας και να του αφήσουμε.

0: του να αισθάνεται άπειρη ελευθερία και να εκφράζεται όμορφα, ωραία και ολοκληρωμένα.
1: Είχαμε πει ότι αυτή η διαδικασία της γνωριμίας του Αραβώνα, το είπαμε με αθλητικούς όρους, ότι είναι μια προπόνηση για τον μεγάλο μαραθώνιο που είναι ο γάμος. Τώρα εδώ για την Ομόνοια, πώς θα πρέπει να προπονηθεί το ζευγάρι για να διαφυλάξει την Ομόνοια τώρα εδώ στη γνωριμία? Δηλαδή θέλει προπόνηση για την προπόνηση? Σκέφτομαι τώρα, έχω ένα γεροντάξει στο μυαλό μου, στο Άγιον Όρος που είχα συναντήσει, που έκανε μονίμως προσευχή και ρωτούσα τους πατέρες τι κάνει όλη μέρα. Έκανε προσευχή. Πριν την προσευχή κάνει. Λέει, ετοιμάζεται με προσευχή για να κάνει προσευχή. Ναι. Είναι το ίδιο και είναι ο ίδιος αγώνας στο να φτάσεις να μάθεις πώς να διαφυλάξεις αυτήν την Ομόνοια. Πολύ σημαντικό, εγώ νομίζω αυτό.
0: Όπως στο κοινόβιο μοναστήρι, ο μοναχός καλείται να συνυπάρξει με τους αδελφούς του και να κάνει υπακοή στον γέροντά του, να απαρνηθεί τα θελήματά του, τις σκέψεις του, τις τοποθετήσεις του, τα αξιώματά του, και να αναπαυθεί σε αυτό που του λέει ο αδερφός του και ο γέροντάς του και πατέρας του. Έτσι και στον χώρο του μοναχισμού καλείται ο άνθρωπος να απαρνηθεί τις ιδιοληψίες του και τις προκαταλήψεις του και τα θελήματά του και να χαρεί με την ελευθερία του αδερφού του και να του δώσει τελή ανάνεση να εκφραστεί απόλυτα. Και βλέποντας τον αδερφό του να εκφράζεται ελεύθερα και απόλυτα και ωραία και χαρούμενα, αυτό τον κάνει και τον ίδιο χαρούμενο και ελεύθερο και απόλυτα δαίμονα.
1: Άρα γέροντα, όταν κάποιος μπαίνει και ανοίγει αυτό το νέο κεφάλαιο που λέγεται γνωριμία, διερεύνηση, αραβώνας, τι κάνει το προηγούμενο, το κλείνει εντελώς?
0: Εάν δεν κλείσει τα προηγούμενα όλα και να απαρνηθεί τον εαυτόν του, ουδήνατε ευρύν των αδερφών του. Δεν μπορεί να βρει τον αδερφό του, διότι αν διατηρείς προκαταλήψεις και προλήψεις, λένε οι πατέρες, δεν θα μπορέσει να επιτύχεις αυτήν την ελευθερία, αν την Χριστό Ιησού, και άρα και τον γάμο σου μέσα σε ένα πνεύμα αγάπης και ελευθερίας.
1: Πάντως, ο περισσότερος κόσμος δεν το καταλαβαίνει έτσι. Συνεχίζει τη ζωή του όπως και πριν και προσπαθεί ουσιαστικά να δει με πιο απλούς όρους, με πιο απλές προϋποθέσεις, αν τελικά αυτός είναι ο σύντροφός του. Ενώ τελικά είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διαδικασία.
0: Σίγουρα, γι' αυτό και λέμε για τον εχριστό γάμο ότι είναι πορεία προς την αιωνιότητα, διότι έχει μια ασκητική μέθοδο. Και γι' αυτό είπαμε ότι δεν διαφέρει ουσιαστικά από την πορεία του μοναχού. Και ο ένας και ο άλλος πορεύονται για να συναντήσουν τον Χριστό. Ο ένας μέσα από τον μοναχισμό που έχει ιδιάζουσες συνθήκες ευνοϊκές, αλλά και ο άλλος μέσα από τον γάμο που έχει δικές του συνθήκες και δικές του περιπέτειες, που μέσα από αυτές καλείται να βρει τον Χριστό.
1: Τώρα, γιατί υπάρχει, ας πούμε, στο γάμο πολλές φορές αυτή η έλλειψη ομόνοιας, δηλαδή διχόνοιες, έρηδες, σκοτωνόμαστε μέσα δηλαδή μας στο σπίτι?
0: Πόθε μάχη και έρηδεν ημί, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι άλλη από την εγωισμό σας και από τις κοινοδοξίες σας και από τα θελήματά σας. Αυτό είναι. Οι διχοστασίες και οι έρηδες και οι μάχες είναι αποτέλεσμα του εγωισμού. Όταν υπάρχει εγωισμός, δεν μπορεί να υπάρξει ο άλλος άνθρωπος. Και αν μένω άλλος είναι ταπεινός και υποχωρεί, εντάξει. Θα υπάρξει μια ειρήνη τουλάχιστον στους υπόλοιπους. Εάν και ο άλλος έχει τα ίδια πάθη με εμάς, θα γίνει σύγκρουση και θα βγουν κεραυνοί και καταιγίδες.
1: Θέλετε να μας μιλήσετε και αυτό το βεβαία πίστη που ζητάει εδώ η αίτηση?
0: Ναι. Βεβαία πίστη οι πατέρες ονομάζουν την πίστη του ανθρώπου ο οποίος έφυγε από την εισαγωγική πίστη. Αυτή την πίστη την οποία λέει πιστεύω ότι υπάρχει Θεός και έχω επιχειρήματα λογικά. Αλλά αυτή δεν είναι δυνατή πίστη. Η βεβαία πίστη, η βεβαιόπιστη είναι οι άνθρωποι εκείνοι, οι άγιοι εκείνοι οι οποίοι μέσα από τους πολλούς πειρασμούς και τις δοκιμασίες παρέμειναν πιστοί στον Θεό και ο Θεός επενέβηκε πέραν πάσης προσδοκίας και παρέμειναν πιστοί στον Θεό, όπως ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, οι προπάτορες, όλοι οι Άγιοι. Στον χώρο δε του γάμου η βεβαία πίστη είναι αυτή η πίστη ότι αυτό που κάνω είναι σίγουρα αυτό που θέλει ο Θεός και ο αδερφός μου είναι σίγουρα αυτός που με έφερε ο Θεός για να δοκιμάσω να

0: να αγωνιστώ, να ζήσω μαζί Του και σε αυτήν τη ζωή και στην αιώνιτα μαζί με τον Χριστό. Αυτή είναι βέβαια επίσης τα περιθώρια του γάμου.
1: Τώρα βλέπουμε ότι αμέσως στην επόμενη αίτηση, ενώ πριν, που είναι ακριβώς η ίδια με αυτή με την προηγούμενη,
0: ναι.
1: Ενώ λέγαμε πριν ότι υπέρ του καταπεμφθεί είναι εν πάση περιπτώσει, τώρα λέει υπέρ του διαφυλαχθεί είναι αυτή η νομονία και βέβαια πίστη. Τι σημαίνει να διαφυλαχθεί τώρα πια αυτό?
0: Σημαίνει οι άνθρωποι αυτοί, επειδή είναι άνθρωποι και δεν μπορούν χωρίς την πρόνοια του Θεού να κάνουν κάτι, ο Θεός τους φυλάξει να παραμένουν σε αυτήν την βεβαία πίστη και στη χάρη του Θεού. Και το πιο κάτω αλλάζει το ρήμα μόνο και αντί υπέρ του φυλαχθεί είναι, λέει υπέρ του ευλογηθεί είναι αυτούς, εν ομονία και βεβαία πίστη. Δηλαδή μέσα σε αυτήν την βεβαία πίστη και την ομόνια οι άνθρωποι ευλογούνται. Και όπως ένα χωράφι γεμίζει με σπέρματα αγαθά και το ευλογεί ο Θεός και παράγει καρπούς πολλούς και καλούς, έτσι και αυτοί οι δύο οι άνθρωποι λαμβάνουν σπέρματι την ευλογία του Θεού και να διαφυλαχθούν χωρίς να πάει εχθρός αλότριος και να σπείρει ζυζάνια στο χωράφι και να σφυτρώσουν όλα μαζί, να φυλαχθούν και να φυτρώσουν τα καλά και άγια σπέρματα τα οποία έδωσε η χάρη του μυστηρίου.
1: Άρα από τη μία ζητάμε στο Θεό να μας διαφυλάξει, να μας φυλάξει την ομόνοια, τη βεβαία πίστη κτλ. Και από την άλλη, πάλι εδώ να είναι πάρα πολύ σημαντικό να καρποφορήσουμε. Αλλά με το που λέει, αυτό που λέτε ευλογημένη, ουσιαστικά πάλι σου λέει ότι μη φοβάσαι.
0: Σήμερα,
1: εγώ είμαι εγώ.
0: Αφού σε φυλάξει ο Θεός, θα σε ευλογήσει κιόλας. Είναι σημαντικό ότι δεν είναι μόνο τα φυλάξουμε. Πρέπει να τα καρποφορήσουμε. Δηλαδή, σου δίδει τα σπέρματα τα Άγια ο Θεός. Δεν αρκεί να τα φυλάξεις. Πρέπει να τα καλλιεργήσεις να αποδώσουν καρπούς. Όπως τον Παράδεισο που έβαλε τον Αδάμ. Εργάζεστε και φυλάσσει. Έπρεπε να δώσει καρπούς ο άνθρωπος. Όχι απλώς να το φυλάξει το χάρισμα.
1: Άρα όταν σε ευλογεί ο Θεός, καρποφορείς. Δεν είναι ότι απλώς σε προστατεύει, γιατί εδώ είναι διαφορετικό αυτό.
0: Καρποφορείς και καρποφορείς πλούσια και τέλεια.
1: Πώς μπορεί κάποιος μέσα στο γάμο ο ένας να πιστεύει τον άλλον, αλλά και να υπερβαίνει τη λογική? Το είπαμε πολλές φορές. Δηλαδή το να υπερβαίνει τη λογική στη σημερινή κοινωνία. Σίγουρα θα το πω, πολλοί λένε ότι είναι, ότι είναι βλακεία, ότι είναι ανοησία.
0: Εντάξει, μπορεί να νομίζουν πολλά οι άνθρωποι, αλλά η λογική είναι κάτι σημαντικό, κάτι αξιοσέβαστο, κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη, αλλά είναι ένα τμήμα του ανθρώπου. Η αγάπη είναι πολύ μεγαλύτερη από τη λογική. Και η λογική μπορεί να σου λέει ότι το παιδί σου σε εκμεταλλεύεται, το λέει η λογική σου, αλλά η αγάπη σου λέει είναι παιδί μου και ας με εκμεταλλεύεται. Εγώ είμαι γονιός του, είμαι πατέρας του, θα του δώσω την αγάπη μου και ας με εκμεταλλεύεται. Δεν θα βάλω κακό λογισμό.
1: Πολύ ωφελούμεθα γέροντα από όλα αυτά και τελειώνει εδώ ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε την ανάλυση αυτή τη συζήτηση μας την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι της Πεμπτουσίας. Είμαστε στην εκπομπή Άκου Φίλε και έχουμε μαζί μας τον αγαπητό μας πατέρα Μαρίνο Πιτσικάλη, που είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Παναγίας Βλαχερνών στο Κερατσίνι, στην Ιερά Μητρόπολη Νικαίας, και ταυτόχρονα είναι και χημικός, καθηγητής βιομηχανικής χημίας στο χημικό τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστούμε πολύ, Πάτερ Μαρίνε, που είστε μαζί μας.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά να με φιλοξενείτε στο στούντιο εδώ της Πεμπτουσίας. Είναι πραγματικά ένας φάρος και η εκπομπή αυτή, αλλά και το κανάλι αυτό το διαδικτυακό. Και πραγματικά, πιστεύετε, με έχει κάνει μεγάλη και καλή εντύπωση σε όλο τον κόσμο που ψάχνει να βρει κάτι διαφορετικό από τα κοινά τα οποία γνωρίζουμε στον χώρο της μαζικής ενημέρωσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να εύχεστε. Θέμα μας σήμερα είναι επιστήμη και θρησκεία. Και ποιος άλλος καταλληλότερος από κάποιον που είναι και επιστήμον και πνευματικός ταυτόχρονα, που στηρίζεται και στην επιστήμη βέβαια, αλλά και στην πίστη. Και ήθελα να ξεκινήσουμε το θέμα μας, Πάτερ, αν συμφωνείτε κι εσείς, με κάποιες διακρίσεις στο θέμα της σοφίας. Τι εννοούμε όταν λέμε κατά Θεόν σοφία, τι εννοούμε όταν λέμε κοσμική σοφία και ποια είναι τα όρια στα οποία φτάνει η σοφία της επιστήμης και η σοφία της πίστης, της θρησκείας.
1: Λοιπόν, πολύ βασικό ερώτημα και είναι η ουσία, θα λέγαμε, του θέματος αυτή η ερώτηση. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα, θα κοιτάξω να πω 2-3 πράγματα μόνο, τα οποία να στοιχειοθετήσουν τα πράγματα στη θέση τους. Λοιπόν, η κοσμική σοφία και η κατά Θεόν σοφία είναι δύο έννοιες στις οποίες είχαν συγχωρήσει ήδη πατέρες της Εκκλησίας εδώ και αιώνες, και ειδικά οι Καπαδόκες πατέρες, και ειδικά ο Μέγας Βασίλειος. Πολλή δουλειά έχει κάνει πάνω στο θέμα αυτό, με την περίφημη Εξαήμερο. Να θυμηθούμε ότι οι πατέρες αυτοί, πέραν από τη θεολογική παιδεία, είχαν και την κοσμική παιδεία πολύ ανεπτυγμένη. Οπότε μπορούσαν και αυτοί πολύ καλύτερα να ξεχωρίσουν αυτές τις δύο έννοιες, την κοσμική σοφία και την κατά Θεόν σοφία. Λοιπόν, όταν λέμε λοιπόν κοσμική σοφία, αυτό που λέμε σήμερα επιστήμη, τι εννοούμε? Εννοούμε ότι χρησιμοποιούμε τη λογική μας για να μπορέσουμε να δώσουμε απαντήσεις σε κάποια θέματα και να απαντήσουμε στο πώς γίνονται κάποια πράγματα στον χώρο που μας περιβάλλει, φυσικά ή χημικά φαινόμενα ή βιολογικά φαινόμενα. Απ' την άλλη βέβαια είναι η κατά Θεόν σοφία. Η κατά Θεόν σοφία βασίζεται σε ένα άλλο πυλώνα που λέγεται πίστη. Η πίστη ξεπερνάει τα όρια της λογικής και απαντάει στο ερώτημα ποιος και γιατί έκανε αυτά τα οποία βλέπουμε και διαπιστώνουμε τη λογική μας. Άρα λοιπόν ο ένας χώρος είναι ο χώρος του πραγματικού, αυτό που μπορούμε να συλλάβουμε με τις αισθήσεις, αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε με τη μεζούρα, να ζυγίσουμε το ζυγό, με τα όργανα και τις παρατηρήσεις που έχουμε, και στηρίζεται όντως στην παρατήρηση και το πείραμα και έχει εμπειρικό χαρακτήρα και μπορεί να το αποδείξεις με κάποια θεωρήματα, με κάποιες θεμελιώδεις αρχές που παραδεχόμαστε. Απ' την άλλη όμως υπάρχει η θρησκεία, υπάρχει η πίστη, υπάρχει ο άλλος χώρος, ο οποίος είναι υπερβατικός χώρος και ο οποίος δεν προσεγγίζεται με τη λογική. Και θα μου πείτε, και πολλοί το ρωτάνε αυτό, μα υπάρχει τέτοιος χώρος? Υπάρχει χώρος που μπορώ να τον συλλάβω χωρίς να χρησιμοποιήσω τις αισθήσεις μου? Ας σας πω μερικά πολύ απλά παραδείγματα για να κατανοήσουμε το θέμα αυτό. Ετοιμαζόμαστε να εορτάσουμε σε κάποιες μέρες κοντά τα Χριστούγεννα, έτσι, τη γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αιώνες πριν τη γέννηση του Χριστού, η οποία είναι ιστορικό γεγονός και δεν αμφισβητείται από κανέναν, αιώνες πριν ο προφήτης Ισαΐας είχε προβλέψει τα πάντα σχετικά με την έλευση του Χριστού μας. Με τέτοια λεπτομέρεια, λες και ήταν παρόν και είχε αυτός μια κάμερα όπως και εμείς σήμερα και κατέγραφε τα γεγονότα. Αιώνες πριν. Πώς λοιπόν μπορούσαν να αποκαλυφθούν αυτά τα πράγματα στον προφήτη Ισαΐα? Πάμε σε σύγχρονους Αγίους Εκκλησίας, τους ζήσαμε. Άγιος Παΐσιος, Άγιος Προφύριος, άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν κοσμική σοφία, γνώσεις δημοτικού σχολείου, κι όμως μπορούσαν βλέποντας έναν άνθρωπο να κάνουν το απόλυτο ψυχογράφημα, να ξέρουν τι προβλήματα αντιμετωπίζει και να δώσουν λύσεις για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά. Πώς το ξέρανε, πώς είχαν τέτοια διορατικότητα, αν δεν υπήρχε κάτι πέραν από τη λογική για να μπορέσει να τους οδηγήσει σε αυτό το θέμα? Αυτά τα πολύ απλά και μόνο για να καταλάβουμε. Άρα λοιπόν, έτσι, στη μία περίπτωση κινούμαστε με τη λογική, στην άλλη με την πίστη. Δύο διαφορετικά, αλλά και δύο πράγματα τα οποία ενώνονται. Και τελικώς δεν νομίζω ότι υπάρχει και μεγάλη διάκριση ανάμεσα στα δύο. Γιατί? Γιατί η λογική για εμάς τους χριστιανούς είναι δώρο του Θεού. Άρα λοιπόν και πίσω από την επιστήμη το Θεό βλέπουμε. Και εγώ προσωπικά ασχολούμαι με τα επιστημονικά θέματα, σε κανένα σημείο της επιστημονικής μου απασχόλησης και έρευνας δεν βρήκα κάτι το οποίο είναι αντίθετο με την πίστη μου. Τίποτα δηλαδή από αυτά τα οποία ανακαλύπτω ή έχω ανακαλύψει άλλοι δεν ήταν αντίθετο σε αυτά τα οποία πιστεύω.
0: Είναι αυτό που συνηθίζεται να λέγεται ότι η πίστη με την επιστήμη συμπληρώνονται και δεν αντικρούονται.
1: Βεβαίως. Στο παρελθόν υπήρχαν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο θεμάτων. Ναι. Άλλοι που λέγανε ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στα δύο αυτά και άλλοι που λέγανε ότι παντρεύονται και άλλοι ότι μπορούν να είναι συμπληρώμενα. Στο παρελθόν προσπάθησε και η Εκκλησία, κυρίως η Δυτική Εκκλησία βέβαια, η Παπική, να πολεμήσουν την επιστήμη, γιατί πίστευαν, δεν είχαν σταθερή πίστη και θεωρούσαν ότι η επιστήμη μπορεί να αναιρέσει πράγματα της πίστεως. Ναι. Αποδείχθηκε λάθος. Θυμηθείτε το Γαλιλαίο, το Κοπέρνικο και όλους αυτούς, οι αεραεξέδες κλπ. Απ' την άλλη πάλι η επιστήμη φρόντισε να εκδικηθεί όταν πήρε τα ηνία και δεν είχε την εξουσία επάνω της Εκκλησίας. Θυμηθείτε του διαφωτισμού τι έγινε. Με τον Βολτέρο και όλους τους άλλους οι οποίοι προσπάθησαν να γκρεμίσουν τη θρησκεία. Και δημιούργησαν ένα πολιτισμό ο οποίος λέγεται ανθρωποκεντρικός. Ενώ η Εκκλησία μας δεν οδηγείται σε ανθρωποκεντρικότητα, αλλά σε θεία ανθρωποκεντρικότητα.
0: Η Ορθοδοξία.
1: Αμέσως η Ορθοδοξία έχει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό Θεάνθρωπο. Και από εκεί πηγάζουν τα πάντα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι και στην ιστορία της Ορθοδοξίας μας δεν είχαμε διώξεις κατά των επιστημόνων, ούτε είχαμε και επιβολή μιας θρησκευτικής άποψης στην αντίληψη ορισμένων φυσικών φαινομένων με τρόπο που να δημιουργεί διωγμούς ή φόνους επιστημόνων ή εξορίες και διώξεις κάθε τύπου.
1: Ακραία περιστατικά μπορεί να είχαμε κατά διαστήματα στην ιστορία, αλλά ήταν μεμονωμένα και οφείλονται σε ανθρώπινη παρέμβαση και όχι στην Εκκλησία ως σύνολο. Η Εκκλησία η Ορθόδοξη είχε απορρίψει κατηγορηματικά την επέμβασή της στα θέματα τα επιστημονικά. Να σας θυμίσω και ένα άλλο πιο πρόσφατο γεγονός με το σωματίδιο του Higgs.
0: Ναι.
1: Το μποζόνιο το περίφημο αυτό και το οποίο είχε ονομαστεί το σωματίδιο του Θεού. Και πολλοί θορυβήθηκαν ακόμα και στην Ορθόδοξία, οι οποίοι είχαν επιφανειακή μάλλον πίστη θα έλεγα, και λέγανε μήπως τελικώς αυτό έρθει και ανατρέψει αυτά τα οποία πιστεύουμε, αυτά τα οποία μας λέει το βιβλίο της Γενέσεως περί της δημιουργίας του κόσμου. Τελικώς αποδείχθηκε ότι είναι σωστή η θεωρία αυτή. Ο επιστήμονας άθεος βέβαια που το προέβλεψε και
0: θα
1: το...
0: Θα μας την πείτε τη θεωρία βεβαίως, αυτή για τον κόσμο μας.
1: Το μποζόνιο του Higgs τι είναι, λέγανε, η βασική θεωρία για τη δημιουργία του κόσμου είναι η θεωρία της μεγάλης εκρήξεως, του Big Bang.
0: Το Big Bang.
1: Λοιπόν, αυτό θεωρείται ως η ασφαλέστερη θεωρία που έχουμε σήμερα για τη δημιουργία του κόσμου. Και βλέπετε πως αυτή έρχεται και δεν είναι ακριβώς με το βιβλίο της Γενέσεως. Τι λένε, διαβάζουν στο βιβλίο της Γενέσεως, αιώνες π.Χ., περίπου 8 αιώνες π.Χ., εν αρχήν επίησε ο Θεός των ουρανών και τη γη, άρα υπήρχε αρχή. Ενώ πριν η επιστήμη έλεγε ότι δεν υπήρχε αρχή, άρα έτσι το σύμπαν προϋπήρχε με κάποιο τρόπο και ήταν χωρίς όρια, έτσι, άχρονο και άχωρο, έτσι πλέον ξέρουμε ότι υπήρχε μια αρχή. Κάποιος πάτησε ένα κουμπί. Έγινε αυτή η μεγάλη έκρηξη, συμπυκνωμένη ενέργεια, η οποία έσπασε ουσιαστικά και διαχέθηκε παντού. Το μποζόνιο του Higgs λοιπόν τι είναι, ένα πεδίο ενέργειας, το οποίο ουσιαστικά οδήγησε σε ελάττωση της ταχύτητας των σωματιδίων και τελικώς έδωσε μάζα στα σωματίδια αυτά. Και έτσι δημιουργήθηκε ύλη. Ένα πεδίο ενέργειας, τίποτα άλλο. Φανταστείτε να βάζουμε μέλι στο οποίο πέφτουν μεγάλη ταχύτητα αντικείμενα. Έτσι, λόγω του εξόδου που έχει το υλικό αυτό, καθυστερούν. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά το πεδίο αυτό καθυστέρησε την κίνηση σωματιδίων και ενώ σε μεγάλη ταχύτητα να ξεπεράσουν την ταχύτητα του φωτός η ύλη μετατρέπεται σε ενέργεια, θεωρία κλασική του Einstein, πλέον καθυστέρησαν οι ρηπές αυτές ενέργειες και τελικώς η ενέργεια αυτή μετασχηματίστηκε σε μάζα. και σιγά σιγά πλάσει και όλος ο πλανήτης. Και το σύμπαν, όπως προβλέπει και ο Einstein στη γενική θεωρία σχετικότητας, διαστέλλεται. Άρα έχει όρια. Και πες με τώρα αυτά τι είναι, ποιος υπάρχει, τι υπάρχει. Έτσι. Προσπαθεί η επιστήμη να δώσει απαντήσεις. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, έτσι για την επιστήμη είναι ανοιχτό ακόμα το θέμα, για μας είναι γνωστό η απάντηση, γιατί όλα περιγράφονται στο βιβλίο της Γενέσεως. Αν δούμε εδώ και τα στάδια που περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως για τη δημιουργία του κόσμου, έχει αποδειχθεί πλέον και επιστημονικά ότι είναι αυτά τα οποία όντως ακολουθήθηκαν για την δημιουργία όλων των ειδών. Πρώτα η ζωή στη θάλασσα, μετά στη στεριά και τελευταίως ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Ακόμη και η θεωρία της εξελίξεως, mm-hmm. που πολλές φορές είχε δημιουργήσει στο παρελθόν απορίες και φιλονικίες και προβληματισμό σε πολλούς επιστήμονες και πιστούς ανθρώπους, φαίνεται ότι μέσα από την περιγραφή της Γενέσεως εν μέρη πιστοποιείται, όχι βέβαια η μετατροπή από είδος σε είδος, αλλά μέσα στα όρια του είδους η εξέλιξη.
1: Υπάρχει λεγόμενη μικροεξέλιξη, ναι, και μακροεξέλιξη. Μακροεξέλιξη είναι αυτό που είπατε τώρα, η εξέλιξη ενός είδους σε άλλο είδος. Ναι. Είδαμε ποτέ καμία μύγα να γίνει άνθρωπος?
0: Όχι.
1: Ποτέ. Λοιπόν, απλά το ίδιο είδος μπορεί να αλλάξει χαρακτηριστικά λόγω της προσαρμογής στις συνθήκες που ζει. Από εκεί και πέρα, έτσι. Έχει αποδειχθεί και υπάρχει μια εργασία στο περιοδικό Cell που θεωρείται από τα καλύτερα περιοδικά ιατρικής και βιοχημίας, έτσι, ότι το γενετικό υλικό αυτού που θεωρείται πρόγονος του ανθρώπου του Νεάντερταλ, έτσι, είναι τελείως διαφορετικό με το γενετικό υλικό του ανθρώπου. Πλέον έχουμε αποκωδικοποιήσει το γενετικό υλικό του ανθρώπου, ξέρουμε ακριβώς όλες τις αλληλουχίες των βάσεων και μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με τους θεωρητικά προγόνους μας, όπως είχαν προτείνει διάφοροι που ασχολούνταν με τα
0: προϊστορικούς
1: χρόνους, τα ανθρωποειδή κτλ. Λοιπόν, άρα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία ομοιογένεια, καμία ταύτιση του γενετικού υλικού του τότε με το υλικό του τώρα, που σημαίνει ότι είναι δύο διαφορετικά είδη. Και γι' αυτό ο χιμπατζής ήταν χιμπατζής και έμεινε χιμπατζής. Ο Θεός έπλασε άνθρωπο και έμεινε άνθρωπος. Μπορεί τα εξωτερικά χαρακτηριστικά να αλλοιώθηκαν. Άλλοι έχουν σκούρο μαύρο δέρμα, άλλοι έχουν πιο λευκό δέρμα. Άλλοι έχουν, ξέρω, διαφορετικά κατασκευασμένα τα χέρια, άλλοι διαφορετικά. Σε άλλους τα μάτια είναι πιο σκιστά, ας το πούμε έτσι, σε άλλους είναι διαφορετικά. Άλλο χρώμα έχει ο ένας, ματιών, άλλο άλλο. Αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία είναι επίκτητα και τα οποία δημιουργούνται και οδηγούν ουσιαστικά και στη διαφοροποίηση των ανθρώπων μεταξύ μας, στις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε ένας από εμάς. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε διαφορετικό είδος και ότι ο Θεός έπλασε κάτι άλλο από τον Αδάμ και την Εύα. Άρα ουσιαστικά ό,τι λέει το βιβλίο της Γενέσεως μέχρι την τελευταία λέξη όλα πλέον έχουν επιβεβαιωθεί.
0: Θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω για κάτι έτσι που ίσως προκαλεί εντύπωση σε όλο και σε άλλους. Πώς συνδυάζετε εσείς προσωπικά μία τόσο λαμπρή πορεία επιστημονική με μία τόσο βαθιά ενασχόληση με την πίστη και πώς συνδυάζετε την επιστήμη, την ακαδημαϊκή καριέρα με την ιεροσύνη?
1: Δεν είναι εύκολος ο συνδυασμός. Έτσι λοιπόν, ο Χριστός τι είπε στους μαθητές του? Δεν σας διάλεξε, δεν διάλεξατε εσείς εμένα, εγώ σας διάλεξα. Ού και εμείς εξελέξατε, μα εγώ εξελεξάμε εμάς. Όταν λοιπόν υπάρχει μια κλίση έτσι από το Θεό, είμαστε αναγκασμένοι σε εισαγωγικά να κάνουμε υπακοή στο θέλημα του Θεού και να ακολουθήσουμε το δρόμο του. Δεν σημαίνει ότι είμαστε άξιοι για το δρόμο αυτό. Αλλά αφού υπάρχει μια κλίση, υπάρχει αυτή η επιθυμία, έτσι πρέπει εμείς, αυτή την επιθυμία που έχει ο Θεός, να την εφαρμόσουμε.
0: Μια κλίση, με επιτρέπετε να σας διακόψω, με ήττα,
1: Βεβαίως.
0: Ένα κάλεσμα.
1: Βεβαίως, ένα κάλεσμα. Πρέπει λοιπόν σε αυτή την κλίση εμείς να κάνουμε υπακοή και να πούμε ναι, γεννηθεί το θέλημά σου. Άρα λοιπόν έτσι πήραμε την απόφαση, πήρα εγώ την απόφαση να μπω στον κλήρο. Όταν έγινα κληρικός ήμουν τότε αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και φανταστείτε ότι προφανώς η εξαίρεση στην τελική βαθμίδα έγινε όταν ήμουν αντικληρικός. Άρα έπρεπε να αντιμετωπίσω, γιατί για να μπορέσει να γίνει μια εξαίρεση θα έπρεπε να έχει το κατάλληλο επιστημονικό έργο επιπλέον από τη μία βαθμίδα στην άλλη για να μπορέσει να προχωρήσει. Προφανώς καταλαβαίνει κανείς ότι όταν υπάρχουν και εφημεριακά καθήκοντα με την έννοια της θείας λειτουργίας και τα πνευματικά της εξομολογήσεως και ό,τι άλλο μπορεί να συνεπάρχει να βοηθήσεις
0: την ενορία
1: στην οποία υπηρετείς, έτσι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο χρόνος είναι απειροελάχιστος. Θυμάμαι όταν χειροτονήθηκα διάκονος στην Ιερά Μονή των Αγίων Πατέρων, στην οποία υπάγομαι κιόλας ως ιερομόναχος. Λοιπόν, την ίδια μέρα έπρεπε να φύγω από το μοναστήρι να πάω στο πανεπιστήμιο για να δώσω μία ομιλία. Ήταν τότε το έτος χημίας, 2011. Και με είχαν ορίσει να κάνω μία διάρρηξη σε εκπαιδευτικούς. Προσπάθησα να το αποφύγω βέβαια λόγω της ημέρας. Την επόμενη μέρα θα είχα τη χειροτονία εισπεσβήτευμα. Δεν γινόταν, έπρεπε λοιπόν να πάω στο πανεπιστήμιο. Ανεβαίνω λοιπόν πάνω, πρώτη φορά με το δάση. Καλά, δεν μπορούσα να πατήσω, να περπατήσω στον δρόμο. Πρώτη φορά κι εγώ.
0: Η έκπληξη των φοιτητών, ναι, και των συναδέλφων.
1: Γυρίσαν όλοι με τον οποίο σα αναφέρω, γυρίσαν και βλέπαν εμένα. Ενώ υπήρχε άλλη ομιλία για την ώρα, όλοι γυρίσαν να δουν εμένα. Λοιπόν, λύση και με το αξιοθέατο. Έρχεται η ώρα να κάνω την παρουσίαση. Είχαν βάλει τον υπολογιστή καλή ώρα, προσπάθησαν οι ειδικοί να τρέξουν το πρόγραμμα, δεν δούλευε τίποτα. Είχαν κολλήσει τα πάντα. Κάνανε και άνθρωποι είχαν εμπειρία στο θέμα. Λοιπόν, πήγα εγώ, πάτησα ένα κουμπί και αυτομάτως παίξαν όλα. Μείνανε όλοι, αχ! Τους λέω, είδατε, έγινα διάκονος και έκανα το πρώτο μου θαύμα. Πού να γίνει αύριο και παπά, να δείτε τι θαύματα έχουν να γίνουν. Και κάπως έτσι λοιπόν προσπάθησα να το φέρω μαλά το πράγμα. Προσπαθώ και στο εργαστήριο που είμαι και γενικότερα στα μαθήματα να μην επιβάλλω την άποψή μου. Έχω παιδιά τα οποία εργάζονται με μένα είτε ως πτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί, διδακτορικά κλπ. Τα οποία μπορεί να είναι και άθεοι. Σήμερα πριν έρθω για παράδειγμα εδώ στο στούντιο, μίλαγα με ένα παιδί το οποίο μάλιστα είναι και από, από τους πολύ καλούς φοιτητές και λάβει μέσα στις Ολυμπιάδες Χημίας και μου λέει: εγώ είμαι άθεος. Και του λέω: καλά, πώς ζήτησε εμένα. Και μάλιστα με κυνήγησε, τον κυνήγησα. Λοιπόν, φαίνεται τα παιδιά ότι κάτι αναζητάνε και προσπαθούν να δώσουν λύσεις. Λοιπόν, καλώς ή κακώς, έχω και εξομολογητάριο και στο τμήμα, έτσι και συνάδελφοι εξομολογούνται και διοικητικοί υπάλληλοι και παιδιά τα οποία έρχονται, με γνωρίζουν, γνωρίζουν και έχουν εμπιστοσύνη πλέον στην εκκλησία, γιατί έχουμε άλλη σχέση πλέον προσωπική, και έρχονται και εξομολογούνται και σιγά σιγά κάποιοι όντως αλλάζουν και δρόμο, ξεκίνησαν από άλλη πορεία και κατέληξαν αλλού. Και πέραν από τα θέματα χημίας τα οποία διδάσκουμε, χωρίς να ήταν φυσικά να υπάρχει πίεση με κανέναν τρόπο, έτσι τελικώς τα παιδιά αυτά αποκτούν και μια άλλη εμπειρία, την εμπειρία της εκκλησίας, της ορθοδοξίας, έτσι και ζουν μια άλλη ζωή.
0: Την εμπειρία, θα μου επιτρέψετε να το πω, την εμπειρία την αναγνωρίσεις κάποιον άνθρωπο που είναι στην εκκλησία όχι για να βρει ρόλο, έχει ρόλο εκτός εκκλησίας, αλλά είναι στην εκκλησία για να ζήσει το σωτηριολογικό έργο του Θεού.
1: Εγώ σε καμία περίπτωση δεν θα γινόμουν κληρικός αν είχα σχέση μισθωτού με την Εκκλησία. Αυτό για μένα θεωρείται όρος και ποτέ δεν θα ακολουθούσε μια τέτοια. Όχι ότι είναι λάθος να μισθοδοτεί το κλήρος, προφανώς, γιατί κάνει τεράστιο έργο.
0: Ναι.
1: Αν δεν υπήρχε ο κλήρος, έτσι η χώρα μας θα έχει καταρρεύσει και το ελληνικό έθνος θα έχει καταρρεύσει. Η Εκκλησία κράτησε το κράτος αυτό, το έθνος το ελληνικό. Λοιπόν, αλλά εγώ δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να έχω μια τέτοια σχέση με τον κόσμο, με το λαό κτλ. Οπότε έτσι τα έφερε έτσι ο Θεός, είδατε πάντα εν σοφία επίσης και εδώ το ίδιο έγινε και ήρθε το πράγμα έτσι ώστε να μην έχω μια τέτοια σχέση. Φυσικά εκφράζω και την ευγνωμοσύνη μου και στον Συμβασμιότατο Μητροπολίτη μας, τον Άγιο Νικίας, τον κύριο Αλέξιο, που μου έδωσε τη δυνατότητα να έχω και την ενασχόληση την επαγγελματική. Δεν μου δώσανε διοικητικά καθήκοντα να κάνω ούτε συνενορία, έτσι και στην εφημερίδα μου, έτσι παρά μόνο τα ποιμαντικά και τα λειτουργικά, τα οποία προφανώς και εγώ ήθελα γιατί αναπαύομαι στη Θεία Λειτουργία και γι' αυτό και έγινα και κληρικός.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ που μοιραστήκατε μαζί μας την εμπειρία σας, τα βιώματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καθοδηγήσατε σε ορισμένα μενοπάτια που πολλές φορές μας φαίνεται ασαφή και αδιερεύνητα ή μονοπάτια που δημιουργούν κατά κάποιο τρόπο διχασμό. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις τοποθετήσεις αυτές. Να αποσπάσω την υπόσχεση ότι θα μας έρθει και κάποια ακόμη φορά στο μέλλον.
1: Βεβαίως, αν υπάρχει ενδιαφέρον, βεβαίως πολύ. Και θα μπορούσαμε να αναλύσουμε θέματα πολύ πιο σύγχρονα και προβλήματα τα οποία άπτονται των σύγχρονων εξελίξεων της επιστήμης. Γιατί έχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν προκύψει και μένουμε με το στόμα ανοιχτό για τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Έχουμε μένα από την Αγία Γραφή βασικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά, αλλά πρέπει αυτά να εξειδικευτούν στα διάφορα αντικείμενα. Μιλάω τώρα για το θέμα των εκτρώσεων, μιλάω για το θέμα της γενετικής γονιμοποίησης, για το θέμα της κλωνοποίησης, μιλάμε για την κάψη των νεκρών, για πάρα πάρα πολλά θέματα τα οποία άπτονται σύγχρονα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί λόγω της εξέλιξης της επιστήμης και τα οποία πρέπει η Εκκλησία να αντιμετωπίσει και να δώσει λόγο Χριστού. Μεταμοσχεύσεις και πολλά άλλα πράγματα.
0: Σαφώς.
1: Στην Εκκλησία της Ελλάδος, ευτυχώς, από τα χρόνια που ήταν Αρχιεπίσκοπος Μακαριστός Χριστόδουλος, έχει συσταθεί η Επιτροπή Βιοειθικής και σε πολλά θέματα έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις. Προεδρεύει ένας εκ των ειδικότερων της Εκκλησίας μας, ο Μητροπολίτης της Μεσογείας και Ενταυρωτικής, ο κ. Νικόλαος, και έχουν δοθεί κάποιες απαντήσεις σε κάποια θέματα. Αλλά παρόλα αυτά, τα προβλήματα είναι σημαντικά, οι περιπτώσεις είναι ιδιαίτερες η μία με την άλλη και θα πρέπει και σε πνευματικό επίπεδο εμείς οι πνευματικοί και οι εξομολόγοι να δώσουμε απαντήσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα συγκεκριμένων περιπτώσεων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήταν πολύ καλό να δοθεί ευκαιρία τα επιμέρους αυτά θέματα να αναλυθούν όσο γίνεται έτσι, σε άλλες εκπομπές έτσι, με καθήλυνα αρμόδιους για να δοθούν απαντήσεις πάνω σε κέρια ζητήματα όντως.
0: Να αποσπάσουμε μια υπόσχεση ότι θα μας ξανάρθετε τότε για κάποια από αυτά τα θέματα.
1: Χαρά, μεγάλη μου χαρά.
0: Σίγουρα η βιοειθική είναι ένα θέμα της, ένα από τα προβλήματα αυτά της βιοειθικής είναι από τα βασικότερα προβλήματα της εποχής μας, ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν πνευματικές αναζητήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που θα θέλανε να υπακούσουν στην Εκκλησία, αλλά δεν γνωρίζουν ακριβώς τι πρέπει να γίνει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Όπως ένα θέμα που ιδιαίτερα έτσι απασχολεί τον κόσμο είναι το θέμα αυτό της καύσης των νεκρών. Ακούγονται πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Τα θέματα της υποβοηθούμενης γονιμοποίησης και όλες αυτές οι μέθοδοι που κάθε μέθοδος είναι ολόκληρο κεφάλαιο. Σε όλα αυτά τα πράγματα η Εκκλησία έχει θέσεις και η επιστήμη έχει διάφορες θέσεις. Πόσο θα μπορούσε όμως η Εκκλησία να επηρεάσει την επιστήμη ή πώς θα μπορούσε η Εκκλησία να καθοδηγήσει τους πιστούς ώστε να ακολουθήσουν αμέν τις επιταγές της επιστήμης χωρίς αυτό να σημαίνει μια πνευματική φθορά, ένα πνευματικό ήττημα για τον Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Κοιτάξτε, η Εκκλησία δεν έχει ούτε τους μηχανισμούς, ούτε τον τρόπο να βάλει όρια στην επιστήμη. Η επιστήμη θα προχωρήσει. Η Εκκλησία όμως βάζει κάποιους ηθικούς φραγμούς. Τι μας λέει? Ου φωνεύσεις. Οτιδήποτε κάνουμε θα πρέπει να σεβαστεί τη ζωή την ανθρώπινη. Σε οποιοδήποτε στάδιο είναι αυτή. Από την πρώτη στιγμή της σύλληψης μέχρι την τελευταία που θα φύγει η ψυχή του ανθρώπου. Πότε φεύγει αυτό δεν ξέρουμε. Αυτό και τις μεταμοσχεύσεις για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Να σεβαστεί επίσης την άλλη εντολή που λέει ου μοιχεύσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε τεχνητή γονιμοποίηση χωρίς να χρησιμοποιήσουμε γενετικό υλικό από το ανδρόγυνο. Θα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή γενετικό υλικό από άλλο τρίτο άτομο. Αυτό είναι έξω από τους κανόνες που ορίζει η Εκκλησία. Επίσης θα πρέπει να κάνουμε διάκριση, να αποφύγουμε μόνο τις διακρίσεις ανάμεσα στα δύο φύλλα. Ξέρετε, σήμερα τεχνικά και από την πλευρά της γενετικής μηχανικής έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε άνθρωπο κατά παραγγελία. Να επέμβουμε στο γενετικό υλικό και να δώσουμε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά χρώμα ματιών, χρώμα μαλλιών.
0: Φύλο.
1: Τα πάντα. Αυτά γενετικώς είναι εφικτά πράγματα, δεν είναι επιστημονική φαντασία σήμερα. Αυτό όμως έχει νόημα. Φτιάχνουμε άνθρωπο, δεν την άρια φυλή. Πάμε πλέον σε όρους ευγονικής που μας θυμίζει άλλα καθεστώτα ολοκληρωτικά. Ναζισμό και πριν, λοιπόν, τα οποία πρέπει να ξεφύγουν γιατί αυτά καταστατηγούν την ελευθερία του ανθρώπου και δεν αφήνουν το Θεό να επέμβει στη ζωή του ανθρώπου. Λοιπόν, σε πολλά θέματα δίνουμε λύσεις και στην καταπολέμηση ασθενειών, για παράδειγμα. Έτσι. Οπότε εκεί πέρα είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε τα επιτεύγματα της επιστήμης, αλλά μέχρι ένα σημείο. Όχι να φτιάξουμε τον ιδανικό άνθρωπο έτσι όπως εμείς το φανταζόμαστε.
0: Να μην ευτελίσουμε το πρόσωπο.
1: Αυτό.
0: Να μην κάνουμε τον άνθρωπο να είναι αντί για πρόσωπο ένα κομμάτι κρέας χρησιμοποιούμενο.
1: Ακριβώς.
0: Που μπορείς να αποσπάς κομμάτια του και μετά να το πετάς στα σκουπίδια σαν να είναι ένα κομμάτι ύφασμα.
1: Ξέρετε και το άλλο τι γίνεται μέσω μηχανισμών κλωνοποίησης. Φτιάχνουμε τεχνητά όντα τα οποία έχουν δυνατότητα να παράγουν νεφρά για παράδειγμα για να χρησιμοποιούνται για μεταμοσχεύσεις.
0: Ναι.
1: Σε ένα ειδικό θρεπτικό υλικό, σε κάποιο μικρό συγκεκριμένο τρόπο αναπαραγωγής. Έτσι, έχουν παρασκευαστεί εδώ, γιατί είναι τεχνητά πράγματα, ποντίκια, χωρίς κεφάλι.
0: Ναι, έχω ακούσει για κοτόπουλα.
1: Λοιπόν.
0: Για κοτόπουλα που να είναι μόνο μπούτια στήθη. Λοιπόν. Για να. Έτσι. Δεν ξέρω αν αυτό και πόσο είναι αληθές, αλλά τέλος πάντων να.
1: Όχι, αληθέστατο είναι.
0: Αληθέστατο.
1: Αληθέστατο είναι. Γενετικά τροποποιημένα και μεταλλαγμένα τρόφιμα και στο φυτικό βασίλειο και στο ζωικό βασίλειο πλέον.
0: Τότε. πόσο κοντά βρισκόμαστε στο να επεκταθεί αυτή η διαστροφή και στον άνθρωπο, όταν δεν έχει ηθικούς φραγμούς και ο άνθρωπος θεωρείται ένα σκεπτόμενο ζώο και τίποτα παραπάνω.
1: Τεχνικώς έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε και αυτό.
0: Εάν το έχουμε κάνει στα ζώα,
1: λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Το θέμα είναι ότι κάποιοι, οι περισσότερες χώρες, έχουν ένα νομικό πλαίσιο που ορεύει στον άνθρωπο τέτοιου είδους επεμβάσεις ακόμα.
0: Ναι,
1: αλλά που ξέρουμε, έτσι με την πίεση που υπάρχει, έτσι είναι τελικώς έχουμε ανατροπή αυτών των διατάξεων και στο μέλλον δούμε άλλα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να προλάβουμε καταστάσεις πριν αυτά οδηγηθούν στο χειρότερο σενάριο.
0: Με ποιον τρόπο, με την ενημέρωση των πιστών,
1: με την ενημέρωση, με τη συνειδητοποίηση της αξίας του ανθρώπου, με το σεβασμό στην προσωπικότητα που έχει κάθε άνθρωπος, είτε είναι με την καλή έννοια υγιής, είτε είναι ασθενής.
0: Βέβαια.
1: Αν είχαμε καταστρέψει για παράδειγμα τον Μπετόβεν, ο Μπετόβεν γεννήθηκε έχοντας διαφορά προβλήματα υγείας. Θα είχαμε καταστρέψει μια μουσική ιδιοφία. Έτσι, πολλοί επιστήμονες είχαν θέματα υγείας σοβαρά. Και όμως διέπρεψαν να θυμηθεί το τον Στίβεν Χόκινγκ. Έτσι, ο οποίος ήταν ανάπηρος ουσιαστικά σε ένα αμαξίδιο και όμως όλες οι σύγχρονες θεωρίες κοσμολογίας σχεδόν βασίζονται στις δικές του έρευνες. Έτσι, πάνω σε ένα αναπηρικό καρεκλάκι. Άρα λοιπόν, πού είναι τα όρια, πόσο σημασία δίνουμε στην ψυχή του ανθρώπου, πόσο πιστεύουμε στην αθανασία που έχει η ψυχή, έτσι, και στην προοπτική που έχει ο άνθρωπος για το μετά. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει η επιστήμη να έχει ηθικά όρια και φραγμούς. Και αυτά πρέπει να μας τα δίνει η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας.
0: Να σας ευχαριστήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ γιατί μας ανοίξατε νέους οριζοντές και γιατί μας βοηθήσατε να δούμε αυτή την αλήθεια που την έχουμε ακούσει, αλλά να την καταλάβουμε κιόλας, την αλήθεια της συμπόρευσης, πίστης και επιστήμης. Γιατί και η επιστήμη είναι και αυτή ένα δώρο του Θεού, με την έννοια του ότι ο Θεός φωτίζει τον άνθρωπο να βαδίζει δειλά στα δικά του βήματα και να εξερευνά τον κόσμο που εκείνος έπλασε. Έτσι.
1: Yes.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον πατέρα Μαρίνο Πιτσικάλη. Σας ευχαριστούμε πολύ και εσάς αγαπητοί φίλοι που ήσασταν και αυτή τη φορά μαζί μας και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πάλι σε αυτή την εκπομπή στο Άκου Φίλε, ίδια ημέρα και ίδια ώρα την επόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τα ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και η αίσθητα ασθενεία ημών, ένα και εν το ονοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη συνέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλάς του Κυρίου, η καρδιά μου κι σάρξ μεγαλιάσαν το επί Θεών ζώντα, και γάρ στου Θείου νεύρενε αυτό οικίαν, και τριγώνωσιάν εαυτή ουθίστα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρασού. Αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνου στον τόπον ονέθετο, και γάρ ευλογίας δώσει ο νομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμιν, οφείσαι ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώθησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσουν ημέρα μίαν τες αυλές σου υπερχιδιάδας, εξελεξάμεν παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κίνημεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά, Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζουν επί σε, ευδόξας Κύριε την γήν σου, απέστρεψε την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας της ανομίας του λαού σου, εκάλυψες πάση της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργήν σου, απέστρεψες από οργής θυμούς σου, επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψε των θυμών σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ήδη ατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψε ζωός εις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιός και το σωτηριόν σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση είναι επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύγλισαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαροκύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιο σημεί. Σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει κράξω με όλη την ημέρα. Έφρον την ψυχή του δούλου σου ότι προσέρα την ψυχή μου. Ότι σε Κύριε Χριστός και υπηκής και πολυέλεος πάστης επικαλουμένησε. Ενώδησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προς Θεό ότι επίκουσάς μου. Ουκ έστι νομοιώσαι εν θεής, Κύριε, και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί εισας, ήξου και προσκυνήσουν ενωπιών σου, Κύριε, και δοξάζουν το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια, εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσουμε εν τη αληθεία σου. Εφρανθεί το η καρδία μου, ότι φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου. Και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεό σου μέγα έπεμε. Και ερίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτω. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προεθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρημον και ελεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με, δώσ' το κράτος στο παιδί σου και σώσουν τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσουν με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούντες με και συνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Ποιήσουν με τα μου σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και σχυνθήτουσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, ότι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ιεραρχία στο φωτία παστράπτων. Δικαιοσύνης φυτοκόμος εδείχθης. Αποτεμών την άκανθαν της πλάνης αληθώς, όφεν των αιμάτων σου φινιχθείστες ρανίσι, το Χριστό παρέστηκας, ανακράζον βαβύλα, ιδού εγώ και τα παιδεία Ιησού, όφεν προσδέχω ημάς ως ευδόκησας. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Οδη ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσον υπομείνας αγαθέ, ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγερ συνδείξος Θεός, μη παρήδη σου έπλεσα στη χειρή σου, δείξον την φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε θεοτόκων, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάς την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υποσούν και δι' Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστε τις αμαρτίες ημών, δέσκω ασυμφόρσον τας ονομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίας τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφησε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Μεγαλία πίστε ως εν την καρδία, περιθεί σε φύλαξα, σε ιερομάρτης βαβύλα, μη δηλιάσας των τύραννων, Χριστού θεράπων, διό ημάς φύλατε. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των μελώτων αγαθών, αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα ταύτα συνδεύξης, και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, κηρύσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, δείξον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι ότι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της αποσύτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρνα συλλήλθου σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την ούντος θεοτόχων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άφερ της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ιε επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τίμην της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσαμε και ουκες μεν άξε άρετα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη θελήμαση των καρδιών ημών, αλληκετεύουμε την συνανίκαστον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών, εξελού ημάς της το αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκουσον σαρκικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον, των νέων αντισώμεθα και συζήσουμε το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι και ούτω τις εισακολουθούντας προστάγμασιν στην αιώνιον ανάπαυση καταντήσωμεν εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων κατοικία σίγαρι όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν θυσφόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειεν εδίσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον, εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν, ως στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και πλουτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επί τιμησεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνο σε φρένη καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω εν τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνα σε φύτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τα σελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότους και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, βρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας, ως εμεγαλύνθη

0: τρίχωρος, εκεί έρπεθα όνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτωσον έπλασα σε μπέζιν αυτή, πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτισθήσονται, και ανεκαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπουν επί την γην και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετον ίξ, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρας Κύριον το φλεβεστέ με και έκραξε και εισήκουσέ μου. Κύριε ρίστα την ψυχή μου από χιλέων αδίκων και από γλώσσες δουλείας. Τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσαν δουλείων. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άθραξη της ερημικής.

νύχτα. Κύριος, φυλάξε σε παπαντός κακού. Φυλάξε τη ψυχή σου, Κύριος. Κύριος, φυλάξε την είσοδό σου και την εξοδό σου από του νύν και ως το αιώνος. Εφράνθην επί της ερικόσιμη, εισήκον Κυρίου πορεσόμεθα. Εστότες ήσαν υπόδες ημών εν τες αυλές ο Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ οικοδομωμένη ως πόλη σε συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γορανεύησαν εφηλέφιλε Κυρίου, μαρτύριον το Ισραήλ, το εξομολογήσεστε το ονόματι Κυρίου, ότι εκεί κάθισαν θρόνοι εις κρίσιν, θρόνοι επίκον Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέστε δι' ειρήνη τη δυνάμη σου και ευθυνία της περιβοβάρησή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου, ελάνουν δι' ειρήνη περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών, εξεζήτησε αγαθάση. Προσέρα τους οφθαλμούς μου, το κατοικούντα εν του ουρανού. Είδος οφθαλμοί δούλων ισχύρας των Κυρίων αυτών. Ως οφθαλμοί παιδίσχυσης ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως οι οφθαλμοί

γνώσεως, επιπλέον επλήστη ψυχή μου, το όνειδος εις ευθυνούσι και εξοδένωσις της υπερηφάνης. Είμαι ότι Κύριος είναι ημίν υπάτο δι Ισραήλ. Είμαι ότι Κύριος είναι ημίν εν τ' επαναστήν αυτού.

0: δωρ των υπόστατων, ευλογητός Κύριος, όσο κατέκεν ημάς εστήρεν της οδούς εν αυτών, η ψυχή μόνο στρωθείων ερίστηκ της παγίδος των θηρευόντων, η παγίστην ετρίβη και ημείς ερίστημεν, η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου, το ποιήσοντος των ουρανών και την γήν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεπιθώτης επικύρων ως όρος αιών, ως ελευθίσθητε εις τον αιώνα πατικών Ιερουσαλήμ. Ωρε κύκλο αυτής και ο Κύριος κύκλο του λαού αυτού που του νυν και ως το αιώνος. Ότου καθίσει Κύριος τη ράβδο των αμαρτωλών επί των πλήρων των δικαίων, όπως αμή εκτείνωσεν η δίκαιν ανομίες χείρας αυτών. Αγάπηνον Κύριε της αγαθής και της ευθέας ετη καρδία. Τους δε κλείνοντες της αστρακαλιάς, απάξει Κύριος μετά των εργαζομένων την ονομίαν, ειρήνη επί τον Ισραήλ. Εν το επιστρέψει Κύριον την εχμαλωσίαν Σιών, εγεννήθη μενωσή παρακεκλημένη. Τότε πλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ρούσενε της έθνεσιν, εμεγάλαινε Κύριος το ποιήσαμε ταυτόν. Εμεγάλαινε Κύριος το ποιήσαμε θυμών, εγεννήθη με νεφρενόμενη. Επίστρεψον Κύριε την εχμαλωσίαν ημών, ως χυμάρωσεν τον νότο. Εισπήροντες εν δάκρυσεν εν αγαλιάς εθεριούσι. Πορευόμενοι πορεύοντο και έκλαιον, βάλλοντες τα σφέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύψωσεν εν αγαλιάς, αιρώντες τα δράγματα αυτών. Εάν με Κύριος οικοδομήσει οίκον, εις μάτιν οικοπίασεν οικοδομούντες. Εάν με Κύριος φυλάξει πόλην, εις μάτιν ευρύπνησον οφυλάσσον. Εις μάτιν ημίν εστίτω ορθρίζειν, εγύρεσθε μετά το καθίστε. Οι εστίοντες άρτων οδύνης, όταν δότης αγαπητής αυτού ύπνων. Ιδού η κληρονομία Κυρίου, ή ο μισθός του καρπού της γαστρός. Όσοι βέλη εγχειρή δυνατού, ούτως ή τον εκτετιναγμένων, μακάριος ως πληρώσει την επιθυμίαν αυτού εξ αυτών, μη ουκατεσχυνθήσονται όταν λελώσει τις εχθρείς αυτών εν πύλες. Μακάρι οι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, οι πορευόμενοι της οδής αυτού, τες πόνος ο καρπός σου φάγησε, μακάριος ή και καλώς είστε. Η γενής ως άμπελος ευθυνούσεν της πλήτης της οικίας σου, η ίσως νόφη τελών κύκλο της τραπέζης σου, η δούτες ευλογηθείς

0: ο άνθρωπος, ο φοβούμενος των Κύριων, ευλογήσε σε Κύριος εξαιών και ήδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ, πάσα στις ημέρες της ζωής σου, και ήδη Υιός των Υιών σου, ειρήνη επί τον Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησαν με κνότητός μου, υπά το δι Ισραήλ. Πλεονάκησε πολέμησαν με κνότητός μου, και γάρουκα δυνήθησαν με. Επί των ότων μετέκτενων οι αμαρτωλοί, εμάκρυναν την ονομίαν αυτών. Κύριος δίκαιος ενέκοψεν αυχένας αμαρτωλών. Εσκυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω, πάντης εμισούντες Σιών. Γεννηθήτωσαν εις χόρτος δωμάτων, ας πρώτο εξπαστήν εξηρανθεί. Ούκα πλήρωσε την χείρα αυτό θερίζουν, και τον κόλπον αυτό τα δράγματα συλλέγουν. Και ούκα είπαν οι παράγοντες, ευλογία Κυρίου εφημάς, ευλογήκαμεν ημάς εν ονόματι Κυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εκβαθέωνα και κραξάσαι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθεί το τότε σου προσέχοντα εις την φωνή της Θεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ένεκεν του ονοματός επιμεινάσε, Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις το λόγο σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσες και αυτός λυτρώσε το τον Ισραήλ εκ πασών των ονομιών αυτού. Κύριο, χυψώθη η καρδία μου, ο δε με το ορίστησεν η οφθαλμή μου, ο δε πορεύθυνεν μεγάλης, ο δε ενθαμασίης υπέρ εμέ. Η μία ταπεινοφρόνου να λέει τη ψυχή μου, όσα από γεγαλακτισμένων επί την μητέρα αυτού, όσα ανταποδώσει επί την ψυχή μου. Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων, από τον νυν και ω αιώνα. Μνήσθητη Κύριο του Δαβίδ και πάστε στι πρότυπε αυτού. Ω όμασε το Κύριο, ύφξε το Θεό Ιακώβ. Ή σαλεύσω με σκήνομα οίκο μου, ή αναβίσω με επικλίνη στρομνή μου, ή δώσε ύπνο τη οφθαλμή μου και τη βλεφάρη μου νησταγμών και ανάπαυση τη κροτάμφη μου. Έω εύρω τόπον του Κυρίου, σκήνομα του Θεού Ιακώβ. Ιδού οικούσε με ναυτίν εν Εφραθά, εύρω με ναυτίν εν τη παιδί σου θρυμού. Ή σαλεύσόμεθε ει τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν ει τον τόπο μου έστησαν υπόδε αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σήκε και βοτός το αγιάσματό σου. Ιερίσον δίσω τη δικαιοσύνη και όσοι ίσο αγωλιάζονται, ένε και ενδαβή του δούλου σου, μη αποστρέψεις το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως ο Κύριος ο Δαβίδ αλήθειον και ο μη αφαιτήσει αυτήν. Εκαρπού της κελίας σου θύσομαι επί του θρόνου σου. Αν φυλάξω τη ίσου τη διαθήκη μου και τα μαρτυρία μου ταύτα διδάξω αυτούς και οι αυτών έως το αιώνας καθιούνται επί του θρόνου σου. Ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσω το αυτήν εις κατοικίον εαυτό. Αυτή η κατάπαυσή μου εις αιών αιώνος, ότι κατοικήσω τη ρητησόμην αυτήν. Την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους στοχούς αυτής χορτάσω άρτων. Τους ιερείς αυτής ενδύσου σωτηρίων και οι όσοι αυτής αγαλιάς αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρος ο Δαβίδ, ετοίμασα λίχνω το Χριστό μου. Στους εχθρούς αυτό ενδύσου ισχύνει, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου. Ιδού δίτη καλών ετή τερπνών, αλλή το κατοικίν αδελφούς επί το αυτό. Ως μύρουν επικεφαλής το καταβαίνουν επί πόγωνα, τον πόγωνα το ορούν, το καταβαίνουν επί κοινών του ενδύματος αυτού. Ως δρόσος αρμόνι καταβαίνως επί το ορισιόν, ότι εκείνε τήλω το Κύριο στην ευλογίον ζωή νέος το αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστότε στην οίκο Κυρίου, εν ευλέσικου Θεού ημών. Εν τες εξήνε πάρετε τα σχήρωση μόνη στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσου σε Κύριος εξ αιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσίες, η έθεου ζωήν

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτην αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το

0: Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίασθητο το όνομά σου. Εωθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλές.

0: Στερεώσε, Κύριος ο Θεός, την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί σε.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιομακάριστε και εμνηστικτή τώρες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευχών των Αγίων.

Αγαπητοί ακροατές της Μοναχικής Διακονίας, χαίρετε εν Κυρίω. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου πανηγυρίζει η Ιερά Μονή μας επί τη μνήμη του εγχώνες θαύματος του Αρχιστρατήγου Μιχαήλ. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, 7 έως 9, θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Δυσαρχιερατικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κυρίου Καλλινίκου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας Μητροπολίτου Δημητριάδου και Αλμυρού κυρίου Ιγνατίου. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το πρωί, ανήμερα της εορτής, 7 έως 10.30, θα τελεστεί ο όρθρος και η δυσαρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κυρίου Καλλινίκου και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κυρίου Ιγνατίου. Την ίδια μέρα, Κυριακή απόγευμα, 6 έως 7.30, θα τελεστεί ο εσπερινός της αποδόσεως της εορτής και η παράκληση στον Αρχιστράτηγο Μιχαήλ. Σας προσκαλούμε στην πανήγυρή μας για να τιμήσουμε το μεγάλο και ουράνιο προστάτη μας και να ζητήσουμε την κρατεά βοήθειά του και την αρχαγγελική του χάρη.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Ο Άγιος Πορφύριος. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Βρήκα λοιπόν αυτές τις ημέρες ένα χειρόγραφο ενός αδελφού που τον επισκέφθηκε τον Άγιο Πορφύριο και συνεχεία

γέροντάς μας, γέροντας Σιμελιανός, του είπε ότι αυτά τα οποία άκουσε να καθίσει να τα γράψει, για να μπορεί πρώτον ο ίδιος να τα επαναλαμβάνει, να τα φρεσκάρει όταν θέλει, γιατί ο λόγος των Αγίων, όπως ο λόγος του Χριστού δια της Αγίας Γραφής, ο λόγος των Πατέρων είναι διαχρονικός και ισχύει πάντοτε, και όταν οι άνθρωποι τον ξαναφέρνουμε στο παρόν, τότε πραγματικά μπορούμε να διαμορφώνουμε το παρόν σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Ο Άρης, όταν το διάβασα και έτσι σκέφτηκα σε μια σύναξη που κάνουμε, να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας αυτή τη χαρά. Ακούμε για τον Άγιο Παρφύριο, για τον Άγιο Παΐσιο, και φανταζόμαστε τον Άγιο ότι ως κάτι το υπερβατικό, ως κάτι το απλησίαστο, ως κάτι το παρελθόντος. Όχι, η αγιότητα, είπαμε, είναι διαχρονική. Οι καρποί του Αγίου Πνεύματος ποτέ δεν λείψανε από την Εκκλησία. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς Αγίους. Δεν υπήρξε καμιά εποχή χωρίς ανθρώπους που να ξεχωρίζουν από τους άλλους με την ακρίβεια της πίστεως και την τήρηση των εντολών του. Αυτό σημαίνει Άγιος, αυτός που ξεχωρίζει. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι τηρητής των νόμων του Θεού. Αυτός που ξεχωρίζει γιατί είναι συνεπής στην τήρηση των εντολών του Θεού. Η αγιότητα λοιπόν ως ένα βασικό στοιχείο έχει την συνέπεια μέσα στη ζωή. Γι' αυτό και δεν είναι η αγιότητα μόνο των μοναχών. Η αγιότητα είναι όλων των ανθρώπων. Γι' αυτό και μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχουν μόνο οι μοναχοί Άγιοι. Υπάρχουν όλα τα επαγγέλματα, όλες οι ηλικίες των Αγίων. Διότι το Πνεύμα του Άγιον, όταν ο άνθρωπος είναι έτοιμος, ενεργεί και αγιάζει τον άνθρωπο. Πάντοτε ο Θεός είναι θαυμαστός εν της Αγίας αυτού. Δηλαδή ο Θεός γίνεται θαυμαστός στους ανθρώπους μέσω των Αγίων. Πράγματι όλοι μας όταν γνωρίζουμε έναν Άγιο δοξάζουμε και λέμε δόξα τω Θεώ που και στην εποχή μας έχει Αγίους. Στις μέρες μας έζησαν αυτοί οι Άγιοι που σας ανέφερα. Αρκετοί τους ενθυμούμεθα, πολύ απλικοί ήταν, ποια ήταν η ιδιότητα αυτών των δύο γεροντάδων των Αγίων, του Αγίου Παϊσίου και του Αγίου Πορφύριου. Ήτανε πολύ απλοί. Ήτανε πολύ ταπεινοί. Ήταν πολύ πτωχοί στα υλικά αγαθά, αλλά ήταν πολύ πλούσιοι στην αγάπη του Χριστού και στην αγάπη προς τους συνανθρώπους, αδιακρίτως της αρετής και των παθών. Δεν είχαν ως κριτήριον τις σχέσεις τους, τα πάθη και τις αρετές. Ήταν αδιάκριτη αυτή η αγάπη τους και αγαπούσαν πραγματικά με υπέρβαση του εαυτού τους ως βασικό στοιχείο με την αγάπη του Χριστού. Για να μπορέσετε να καταλάβετε τα λεγόμενά του που θα πρέπει, θα σας διαβάσω εν συνεχεία, να πούμε λίγα πράγματα για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου. Δεν μιλάω σε ανθρώπους που δεν το γνωρίζανε, αλλά η επανάληψη πάντοτε είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει στην υπαίδωση, και ειδικά τα συναξάρια στην Εκκλησία. Αν θα πάμε, βλέπετε ότι πάντοτε διαβάζονται σε καθημερινή βάση, γιατί όταν ο άνθρωπος διαβάζει τους βίους των Αγίων, κάποτε φτάνει και στο σημείο να θέλει να μιμηθεί και κάτι από τους Αγίους ή κρίνει τον εαυτό του βάσει των Αγίων. Ο Άγιος Πορφύριος γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης Καριστίας. Σήμερα, μου είπε κάποιος που πήγε στο χωριό, γιορτάζουν πολύ τον Άγιο σήμερα στο σπίτι του χωριού που ήταν, κάνουν λειτουργία και πανηγυρική, γιατί ο Άγιος γιορτάζει στις 2 Δεκεμβρίου, οπότε μετά από την μνήμη του γιορτάζουν σήμερα εκεί. Είναι το χωριό αυτό κοντά στο Αλιβέρι της Εύβοιας. Οι γονείς του λεγότανε Λεωνίδας Μπαϊρακτάρης, αυτό είναι το επώνυμά του, και η μητέρα του Ελένη, και είχαν 5 παιδιά. Ο Ευάγγελος, έτσι ήταν το κοσμικό του όνομα, ήταν το 4ο παιδί. Ήταν οι γονείς φτωχοί. Ο πατέρας του ήταν ψάλτης του χωριού και έμαθε στον Ευάγγελο από τα παιδικά του χρόνια να ψάλει την παράκληση της Παναγίας. Άρα λοιπόν η αγιότητά του αρχίζει από τα παιδικά χρόνια. Στα παιδικά χρόνια κανείς προσεύχεται, δεν καταλαβαίνει την προσευχή.
αλλά την καταλαβαίνει ο Θεός την προσευχή και ευλογεί το παιδί και αγιάζει το παιδί. Όταν λοιπόν ένα παιδάκι ψέλνει την παράκληση, μπορεί να μην γνωρίζει τίποτα από τα λόγια, όπως και εμείς κάποιες φορές που διαβάζουμε ένα κείμενο ή της Κοινής Διαθήκης ή της Ακολουθίας, μπορεί να μην νιώθουμε τίποτε, να μην καταλαβαίνουμε τίποτε. Παρά τα αυτά όμως είναι λόγια προσευχής, γιατί έτσι τα έχει καθορίσει η Εκκλησία μας. Δεν τα έβγαζε όμως πέρα ο πατέρας του και ξεκινητεύτηκε και πήγε στον Παναμά και εργάστηκε στην κατασκευή της διόργας του Παναμά. Ο Ευάγγελος πήγε στο σχολείο, ο Άγιος Προφύριος δηλαδή, πήγε στο σχολείο μόνο 2 χρόνια. Ήταν δηλαδή 2 στη δευτέρα τάξη δημοτικού. Και από 8 χρονών άρχισε να εργάζεται. Πήγε και εργαζόταν σε ένα ανθρακοροχείο κοντά στο χωριό του και εν συνεχεία σε ένα παντοπολείο στη Χαλκίδα και στον Πειραιά. Από μικρά τα παιδιά μπαίνανε στον αγώνα. Από μικρά τα παιδιά γινόταν υπεύθυνα. Σήμερα έχουμε αυτή την κρίση στην νεολαία, γιατί ακριβώς οι γονείς δεν μπορούν να εμπιστευτούν τα παιδιά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν κάτω από τη σκέπη και την υπερπροστασία των γονιών και έτσι γίνονται λίγο ανεύθυνα από υπεύθυνα. Θα γίνετε γονείς. Θα μάθετε τα παιδιά σας να τα εμπιστεύετε αν θέλετε να τα κάνετε υπεύθυνα. Γι' αυτό και ο Άγιος Πορφύριος από μικρός ξεκίνησε, εργάστηκε και έγινε υπεύθυνος για την ζωή του. Ήτανε από τα παιδικά του χρόνια σοβαρός, εργατικός, επιμελής και διακρινότανε από την παιδική του ηλικία. Διάβαζε. Παρόλο που ήξερε λίγα γράμματα, μπορούσε και διάβαζε. Και διάβαζε το βίο του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου. Και αισθάνθηκε τον πόθο να μιμηθεί τη ζωή του. Αυτός ο βίος του Αγίου Ιωάννου του Καλυβίτου οδήγησε πολλούς νέους στο μοναχισμό, γιατί έχει μέσα ενθουσιασμό, αποφασιστικότητα, αυταπάρνηση και επιμονή στα έργα της αρετής. Άρα λοιπόν, βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στην αρετή χρειάζονται και τα 4 πράγματα που είπαμε. Σε όποιο μέρος της ζωής και αν προχωρήσουμε, είτε στη μοναχική ζωή είτε στην έγκαμη ζωή, είναι απαραίτητα τα στοιχεία του ενθουσιασμού, της αποφασιστικότητος, της αυταπαρνήσεως και της επιμονής. Δεν μπορούμε δηλαδή με το πρώτο, την πρώτη δυσκολία να τα εγκαταλείπουμε, να τα αφήνουμε. Πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε. Θα μου πείτε, ο ενθουσιασμός είναι καλό στοιχείο. Οπωσδήποτε είναι καλό στοιχείο, αλλά απλώς πρέπει ο ενθουσιασμός να έχει και την αίσθηση της κρίσης και της ορίμασης διά του χρόνου. Αλλά αν δεν υπάρχει κάποιος ενθουσιασμός, δεν μπορεί να ξεκινήσει ένα καλό πράγμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος να γίνει μοναχός σε ηλικία 14 χρονών. Μικρός, αυτόνομος, ένα παιδί 8 χρονών είχε μάθει να εργάζεται, να αμείβεται, να διαχειρίζεται τον χρόνο και τα χρήματα και τα συναισθήματα. Καταλαβαίνετε ότι 14 χρονών ήταν όριμος πλέον για να αποφασίσει τι θα κάνει στην ζωή του. Ο Κύριος ευλόγησε αυτή την απόφαση και έφτασε στο Άγιον Όρος. Ξεπέρασε τα φυσικά εμπόδια με τη χάρη και την πρόνοια του Θεού. Ποια ήταν αυτά τα φυσικά εμπόδια? Ότι δεν μπορούσε ένα παιδί αγένιο να πάει να γίνει μοναχός. Μέσα στο καράβι όμως που πήγαινε, συνήντεσε, γνώριζε το γέροντά του, τον πνευματικό Παντελεήμονα Καυσουκαλυβίτη, ο οποίος τον ανέλαβε υπό την προστασία του ως ανιψιό παιδί της αδελφής του. Και το είπε χαριτολογώντας, δεν πειράζει, θα πούμε ένα ψηματάκι για να τα καταφέρουμε. Δεν επιτρεπόταν να μπαίνουν παιδιά. Όταν έφτασαν στη Δάφνη, τότε δεν υπήρχαν μωράγια, ήταν οι μαούνες, οι οποίες ξεφορτώναν τους ανθρώπους. Η συγκοινωνία για το Άγιον Όρος γινότανε από τον Πειραιά, πήγαινε, έπιανε στη Χίο, στη Μυτιλίνη, στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στη Δάφνη, στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι μπαίναν μέσα στο καράβι και μετά από 2-3 μέρες φτάνανε στο Άγιον Όρος. Όταν λοιπόν έφτασε στο Άγιον Όρος, μπήκανε στη Μαούνα τα καραβάκι και πήγανε στο λιμάνι. Όταν εκεί στο λιμάνι υπήρχαν οι σαρδάριδες. Είναι σαρδάριδες,
οι φύλακες στο Άγιον Όρος. Υπάρχει και τώρα τιμή σε Ένικεν και στη Δάφνη και στις Καριές. Είναι αυτές με τους φωστανέλες στις επίσημες ημέρες. Έχω ένα σκονάκι που γράφει αστυνομία του Άγιου Όρους στο καπελάκι τους. Αυτοί μόλις τον είδανε, τον πήρανε και τον πετάξανε πάλι μέσα στη βάρκα και τον είπαν ότι δεν επιτρέπεται να παιδιά στο Άγιον Όρος, γιατί κάπου είχε πάει ο γέροντας. Όταν ανακάλυψε ο γέροντας ότι το παιδί το ξαναγυρίζουν στο καράβι, έβαλε τις φωνές, το γύρισαν και πραγματικά του είπε ότι είναι παιδί της αδελφής μου, ορφανό, το έχω αναλάβει, και έτσι το πήρε υπό την προστασία του και έτσι φτάσανε στα Καυσουκαλίδια. Αφού περάσανε τις δυσκολίες, φτάσανε στα Καυσουκαλίδια, στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου. Ο γέροντας του Παντελήμων είχε και ένα συγγελιώτη και συμμοναστή, τον αδελφό του πατέρα Ιαννίκιο. Έτσι ο Ευάγγελος, ο μικρός Ευάγγελος, πλέον δόκιμος, είχε δύο γεροντάδες και προσπαθούσε και έκανε και στους δύο αδιάκριτη υπακοή. Γιατί η ζωή στη Σκήτη είναι πολύ σκληρή. Όπως είπαμε και τις άλλες φορές, ένα καινόβιο έχει κάποιες διευκολύνσεις. Το καινόβιο επί Σκήτη όμως είναι πάρα πολύ σκληρή η ζωή. Όλα έπρεπε να τα κάνουν μόνοι τους. Ο Ευάγγελος επιδόθηκε με ζήλο στην άσκηση εντατικά αλλά πάντα χαρούμενος. Ένα άλλο χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου που ζει πνευματική ζωή είναι η χαρά. Δεν μπορείς να ζεις πνευματικά και να είσαι κατσούφης. Γιατί όταν είσαι κατσούφης είσαι εγωιστής. Όταν είσαι χαρούμενος έχεις την εμπιστοσύνη στο Θεό. Έτσι λοιπόν και εκείνος ήταν πάντοτε χαρούμενος παρά τις δυσκολίες. Το δυσκολίες ήταν το κρύο, ήταν τα χιόνια, ήταν η γυμνότητα, ήταν η αγρυπνία, ήταν η εργασία στην ξυλογλυπτική, έκανε ξυλόγλυπτα δηλαδή. Ήταν το κοβάλιμα των ξύλων, δεν υπήρχαν ζώα στη Σκήτη. Ήταν το μάζιμα των σελιγκαριών. Θα μου πείτε γιατί μαζεύαν σελιγκάρια. Απλώς ευκαιριακά. Ήταν ένα είδος εισόδου. Δηλαδή πηγαίνανε όταν έβρεχε, επειδή είναι ασβεστολιθικά τα πετρώματα, και μαζεύανε σαλεγκάρια, μεγάλα σαλεγκάρια. Και τα δύο μοναστήρια, η Μονή Ευήρων και η Μονή Ξεροποτάμου, οι πανηγυρίες τους είναι νηστίσιμες, γιατί της Παναγίας έχει νηστεία και των Αγίων Τεσσαράκοντα είναι πάντα νηστεία και το Σταυρού που γιορτάζει η Ξεροποτάμου ήταν νηστεία. Τα κρατούσαν μέσα σε ντουλάπια που ήταν αερισμένα, που αεριζόντουσαν. Και όταν ήρθε, όταν οι πανήγυροι πηγαίναν και τα πουλούσαν και είχαν ένα εισόδημα. Δηλαδή δεν τα εκτρέφανε, αλλά ήταν φυσικά. Γι' αυτό και μαζεύαν τα σελιγκάρια. Πέραν από τη δική του τροφή. Αλλά βασικά για να φας, τα μαζέψει λίγα. Όταν αυτοί μαζεύαν όμως για να μπορούν έτσι να έχουν ένα μικρό εισόδημα για να μπορούν να ζουν. Δηλαδή μέσα στην άσκησή τους ήταν και αυτός ο τρόπος. Ήταν κοβάλιμα χώματος για να κάνουν στην καλύβη τους ένα μικρό κήπο. Ήταν η καλλιέργεια αυτού του κήπου. Ήταν οι ακολουθίες μεγάλες. Ήταν η μελέτη προσωπική. Ήταν οι μετάνοιες. Είχε μια καλή ιδιότητα, μια καλή συνήθεια ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος. Αποστήριζε τα κείμενα των Ιερών Ευαγγελίων και έτσι μπορούσε την ώρα της εργασίας να τροφοδοτεί το νου του με τα λόγια του Ευαγγελίου και έτσι δεν έμπαινε στη διάνοια του αργός λόγος ή κακός λογισμός. Αναλόγως λοιπόν ο άνθρωπος όπως τροφοδοτεί το νου του έτσι και σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με λόγια του Θεού θεϊκά σκέπτεται. Αν ο άνθρωπος τροφοδοτεί το νου του με έργα του κόσμου κοσμικά σκέπτεται. Αν με αμαρτωλά αμαρτή σκέπτεται. Αν με αρετή αρετέ σκέπτεται. Καταλαβαίνετε πόσο βασικό πράγμα είναι μέσα στη ζωή μας, παρόλο που δυσκολεύεστε σαν νέα παιδιά, να διαβάζετε. Αυτός βλέπετε, είπαμε, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η αποστήθηση ήταν μια μεγάλη, ήταν ένας κόπος, αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια αρετή γιατί το βοηθούσε. Οι παλιοί άνθρωποι πιο εύκολα αποστηθίζανε, γιατί όλα ήταν δια της αποστηθήσεως και όχι δια της μελέτης. Δεν υπήρχαν τόσα βιβλία. Άρα λοιπόν εκείνος είχε όμως και το καλό, την καλή συνήθεια, να μπορεί να τροφοδοτεί το νου του. Ήταν όπως ο ίδιος συνήθιζε να λέει αϊκίνητος. Αϊκίνητος σε όλα τα πράγματα. Και στην εργασία, αλλά και στις αρετές. Καλά τα σωματικά έργα, αλλά κυρίως έτριβε την ψυχή του με πνευματικά έργα και κυρίως με την επακοή και την υποταγή στους γεροντάδες του. Δεν είναι μικρό πράγμα να μάθεις να υπακούεις, όχι σε ένα, αλλά σε δύο, και μπορεί καμιά φορά οι δύο άλλο να έλεγε ο ένας, άλλο να έλεγε ο άλλος, και ταυτόχρονα προσπαθούσε και τα δύο να τα συμβιβάσει.
Αυτό τον έκανε άξιο να γίνει μέτοχος μεγάλων πνευματικών χαρισμάτων. Τα ελαττώματα είναι μεταδοτικά, αλλά και οι αρετές είναι μεταδοτικές. Αναλόγως το τι ο καθένας καλλιεργήσει. Στην ηλικία λοιπόν των 16 χρονών έγινε μοναχός με το όνομα Νικήτας. Είναι ωραία η διήγηση κατά την οποία ο μοναχός Νικήτας πλέον πήρε τη χάρη των χαρισμάτων που τα φύλαξε με ταπείνωση του σε όλη τη ζωή. Ακούμε για τα χαρίσματα του Αγίου Πορφυρίου, αλλά υπάρχει ένα περιστατικό πώς πήρε τα χαρίσματα. Έχετε το έχετε ακούσει, αλλά απλώς θα το επαναλάβουμε. Ήτανε μια μέρα, πήγε στο Κυριακό. Κυριακό είναι ο κεντρικός ναός της Σκήτης. Ήταν ακόμη πρωί, πήγε πολύ πρωί και κάθεσε σε μια γωνιά και έκανε τον κανόνα του, έκανε προσευχή. Εκείνη την ώρα μπήκε μέσα ένας γέροντας ενηνικοντούτης, πρώην αξιωματικός του Ρωσικού στρατού, Δημάς, ο οποίος κοίταξε δεξιά, κοίταξε αριστερά, δεν είδε κανέναν, δεν είδε τον μοναχό Νικήτα το μικρό που κάθεται σε ένα στασίδι και άρχισε να κάνει μετάνοιες μπροστά στην κλειστή πόρτα του ναού. Κάνοντας τις μετάνοιες μπροστά στην πόρτα αυτή του ναού, έλαμψε η χάρις του Αγίου Πνεύματος και φώτισε όλον τον χώρο και έκανε μέτοχον αυτών των χαρισμάτων και τον μοναχό Νικήτα που ήταν σε ένα στασίδι καθισμένος, γιατί ήταν έτοιμος να δειχθεί αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Άνοιξε ο ναός, μπήκανε μέσα, κάνανε την ακολουθία, κοινώνησε και πλέον ο Άγιος ζούσε μια ξεχωριστή κατάσταση, ζούσε μια κατάσταση χαρισματική και άρχισε να έχει χαρίσματα. Παραδείγματος χάρη μπορούσε να δει τους γεροντάδες του, οι οποίοι επέστρεφαν εκείνη την ώρα από μια επίσκεψη. Μπορούσε να δει το βάθος της γης, μπορούσε να δει πολλά πράγματα και όταν τελειώσανε αυτά και βγήκε έξω και επιστρέφοντας προς το σπίτι, είπε, άνοιξε τα χέρια στον ουρανό και είπε «Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός». Απέκτησε δηλαδή εκείνη την ώρα τα υπερφυσικά χαρίσματα. Το πρώτο σημείο είπαμε ότι ήταν διείδη τους γεροντάδες του και το αυτό όμως τα εξομολογήθηκε φοβούμενος μήπως είναι πλάνη στους γέροντά του, τον γέροντα Παντελήμωνα, ο οποίος του συνέστησε προσοχή και σιωπή. Άκουγε και γνώριζε τις φωνές των πουλιών και των ζώων. Ως φρενόταν τις ευωδίες του από μεγάλες αποστάσεις. Έβλεπε ύστερα από ταπεινή προσευχή τα βάθη της γης, το χάος του ουρανού, νερά, πετρώματα, πετρέλαιο, θαμμένα αρχαία, κρυμμένους τάφους, υπόγειες πηγές, χαμένες εικόνες, πνεύματα αγαθά, πνεύματα πονηρά, την ψυχή την ίδια του κάθετη. Δοκίμαζε το νερό από το βάθος της γης, κοίταζε και θεράπευε και γιάτρευε. Προσευχότανε και ό,τι προσευχόταν εγίνωτο, αλλά ποτέ, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, ποτέ όλα αυτά τα χαρίσματα δεν διανοήθηκε να τα χρησιμοποιήσει για δικό του όφελος. Ποτέ δεν θέλησε να κερδίσει κάτι από κάποια γνώση που το προσέφερε ο Θεός. Η διόρασή του όσες φορές ενεργούσε, το αποκάλυπτε τα απόκρυφα των ανθρώπων, των αποκρύφων διαλογισμών των ανθρώπων. Μπορούσε με τη χάρη του Θεού να βλέπει τα παρελθόντα, τα παρόντα και τα μέλλοντα ταυτόχρονα. Θυμάμαι ένας γιατρός που μας είχε πει ότι τον είχε πάρει κάποιος κύριος, τον είχε πάει στο χωράφι του να το δείξει αν έχει νερό. Και το είπε εδώ, στα τόσα μέτρα, και λέει για να το δοκιμάσω, και έσκαψε και το είπε ότι ήταν λίγο εφάλμερο το νερό εκείνη την ώρα. Και λέει πώς τα καταφέρει αυτά, και του είπε ότι αυτά είναι της χάρητος του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι δικά του χαρίσματα,
ήταν περιφυσικά χαρίσματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι της χάρητος του Θεού, καταλαβαίνετε όλα αυτά θα τα χρησιμοποιήσει προς ίδιο όφελος για να δοξαστεί. Αυτός όμως τα έκρυβε δια της σιωπής του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό των

Ο Θεός τα χαρίσματα τα δίδει ελεύθερα και ο άνθρωπος ελευθερώνεται. Ο διάβολος τις ιδιότητες του τις δίδει με ακριβό αντίτιμο. Κάνει τον άνθρωπο εχμάλωτο. Και όταν ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος, ο διάβολος δεν μπορεί να χαρεί τίποτα στη ζωή. Ούτε μπορεί να βοηθήσει, αντιθέτως οδηγεί τους ανθρώπους εις την καταστροφή. Όταν όμως ενεργεί η χάρης, ελευθερώνει τους ανθρώπους και τους οδηγεί στην βασιλεία των ουρανών. Αρρώστησε όμως ο Άγιος, ο γέροντας μοναχός Νικήτας, από βαριά πλευρίτιδα, μαζεύοντας αρεγκάλια. Και όπως ήταν εξαντλημένος από τη μεγάλη άσκηση, τον έριξε στο κρεβάτι. Τότε οι γεροντάδες του έδωσαν εντολή να εγκαταστήσει σε ένα μοναστήρι στον κόσμο και να γίνει καλά. Φοβήθηκαν, ήταν μικρό παιδί, να μην τους κατηγορήσουνε. Τον έστειλαν στον κόσμο να φάει γάλα, να μπορέσει να συνέλθει, να γίνει καλά. Σε ένα μοναστήρι κοντά στον κόσμο. Επίκουσε ο γέροντας και γύρισε στον κόσμο, αλλά μόλις έγινε καλά, ξαναεπέστρεψε στην καλύβη της μετανοίας του, αλλά όμως πάλι ξαναρρώστησε. Και έτσι οι γεροντάδες του με μεγάλη θλίψη τον ξαναέστειλαν στον κόσμο οριστικά. Αφού ήταν φελάστενος, δεν μπορούσε να ζήσει στον κόσμο, τον είπαν άντε να πας στον κόσμο να ζήσεις εκεί. Και πράγματι 19 χρονών πλέον εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι Λευκών του Αγίου Χαραλάμπος κοντά στο χωριό του και συνεχίζοντας το αγιορείτικο τοπικό, όχι όμως με τόσο μεγάλες συναιστείες. Έζησε δηλαδή, έφυγε ταπεινά και έτσι πήγε στο μοναστήρι. Δεν άλλαξε τη ζωή του. Ζούσε απλά, ζούσε ταπεινά, ζούσε αγιορείτικα. Απλώς το θέμα της νηστείας είχε κάποιες οικονομίες. Στο μοναστήρι αυτό τον βρήκε όταν έμεινε για λίγο εκεί φιλοξενούμενος ο αρχιεπίσκοπος το Σινέο, ο Πορφύριος, ο Τρίτος, και από μια συζήτηση που είχε μαζί του κατάλαβε πόσο μεγάλη αρετή και τι χαρίσματα έχει, και έτσι στις 27 Ιουλίου της Αγίας Παρασκευής του 1927, σε ηλικία μόλις 21 έτος, τον χειροτώνησε διάκονο, δίδοντας το όνομά του Πορφύριος. Δηλαδή, το άλλαξε το όνομά του ο Δεσπότης και το έδωσε το δικό του όνομα. Και την επομένη μέρα, στις 28, το Αγίου Παντελήμονος έγινε ιερέας και μετά από λίγο, στα 22 του, ο τοπικός επίσκοπος Παντελήμων τον χειροτώνησε, το χειροθέτησε εις πνευματικό και τον ανέδειξε το έργο του πνευματικού στην εκεί περιοχή. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος μπήκε στην ηλικία την τόσο μικρή εις το τόσο μεγάλο έργο του πνευματικού οδηγού και έζησε στην περιοχή αυτή από το 1927 μέχρι το 1940. Εξυπηρέτησε όλα τα γύρω χωριά, γιατί πάντοτε ένας πνευματικός είναι αυτός ο οποίος τροφοδοτεί την περιοχή και ανακαινίζει τους ανθρώπους και δίδει την πνοή του Θεού μέσα στη ζωή των ανθρώπων. Τότε το 1940, 12 Οκτωβρίου, κατέβηκε στην Αθήνα και ανέλαβε καθήκοντα προσωρινού εφημερίου στο παρακλήσι του Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών δίπλα στην Ομόνια. Ο υπεύθυνος για την πρόσληψη, ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος όταν έγινε, ας το πούμε, ο διαγωνισμός, υπήρχαν και άλλοι καλλικέλαδοι και άλλοι μορφωμένοι κληρικοί, αλλά αυτός προτίμησε τον γέροντα Πορφύριο, και όταν μετά για τον κατηγορούσαν οι άλλοι, αλλά πέρασαν τα χρόνια, έλεγε ότι βρήκα παπά τέλειο όπως τον θέλει ο Χριστός. Μπορεί να ήταν αγράμματος, αλλά ήταν ενάρετος, όπως είναι ένας κληρικός όπως τον θέλει ο Θεός. Στην πολυκλινική άσκηση καθήκοντα εφημερίο για 30 χρόνια και ο Θεός άλλα 3 χρόνια. Δηλαδή έζησε στην πολυκλινική 33 χρόνια, όπως έλεγε ο ίδιος, στην έρημο της Ομόνιας, αντί της έρημο του Αγίου Όρους, όπου πουθούσε η ψυχή του. Άλλο ήθελε, άλλο το έδωσε ο Θεός. Και το ένα το δέχτηκε και το άλλο το υπηρέτησε. Δηλαδή ήθελε να πάει στο Άγιον Όρος. Γύρισε στον κόσμο. Δεν παραπονώθηκε. Το είχε πόθο μέσα στην ψυχή του. Δεν τον έχασε ποτέ τον πόθο αυτό. Αλλά υπηρέτησε την Εκκλησία μέσα
στην Ομόνια. Εκεί τον ήθελε ο Θεός. Εκεί

0: τον έταξε ο Θεός. Δεν τον υπόδεισε ο κόσμος. Αντίθετα, ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Ήταν ένας στο κέντρο των Αθηνών και δεν γνωρίζανε τον Γέροντα Πορφύριο. Το 1955 μίστοσε από την Ιερά Μονή Πετράκη, την Ιερά Μονή Πεντέλης, το μονίδιο του Αγίου Νικολάου στα Καλίτσια, με τη γύρω αγροτική περιοχή και το περιέβαλε και το οποίο καλλιέργησε και το φύτεψε δέντρα. Αγαπούσε πάρα πολύ τη φύση. Είχε την αίσθηση ότι ο άνθρωπος, συμμετέχοντας στη δημιουργία, συμμετέχει στο έργο του Θεού. Ένιωθε και πράγματι, και ο γέροντάς μας το έλεγε αυτό, όταν ένας άνθρωπος ασχολείται με τη γη, έχει πραγματικά την αίσθηση της δημιουργίας. Πάντοτε ξεκουράζει η καλλιέργεια της γης. Οι άνθρωποι σήμερα που δεν έχουμε στις πόλεις καμιά σχέση με τη γη, γι' αυτό και κουραζόμαστε. Όταν κάποιος βγαίνει στη φρύση, νιώθει αυτή την ανάταση, νιώθει αυτή την ανακούφιση, νιώθει το Θεό πολύ κοντά του. Έτσι και ο Άγιος το έκανε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και δεν τροφήτευσε. Οι ασθένειες όμως που τον ακολούθησαν σε όλη τη ζωή, και μάλιστα τότε πολλαπλασιάστηκαν, και το 1978, στις 20 του Αυγούστου, έπαθε ένα έμφραγμα το μυοκαρδίο και νοσηλεύτηκε για 20 μέρες. Αναγκάστηκε λοιπόν να εγκατασταθεί στο Μίληση, μητόχη του εισηγαστηρίου που ίδρυσε. Η υγεία του όμως επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο και δεχόταν τον κόσμο στο κρεβάτι, τυφλός στα σωματικά μάτια, αδύναμος στις σωματικές δυνάμεις, αλλά δυνατός στο πνεύμα, εμφορούμενος από το Άγιο Πνεύμα και ικανός να βοηθά ο αδύνατος τους αδυνάτους, ο ασθενής τους ασθενείς, ο χαρούμενος τους θλιβωμένους, ο αισιόδοξος τους απελπισμένους, ο απιστός τους απίστους. Δηλαδή είχε χαρίσματα τα οποία μπορούσε να τα μεταδώσει στους άλλους ανθρώπους. Γινότανε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τη σπάση τα πάντα. Στην ασθένεια η χάρη του Θεού γινόταν ακόμη πιο φανερή. Δηλαδή, εν τη ασθενεία των ανθρώπων φαίνεται η χάρη του Θεού εμφανώς. Ο Γέροντας Πορφύριος εκοιμήθη στις 2 Δεκεμβρίου του 1991 στο κελί του στα Καυσοκαλύδια, όπως το επιθυμούσε, ανάμεσα στους πατέρες της συνοδείας του, μακριά από το δόξα των ανθρώπων. Όταν εκοιμήθη από βραδείς, το ανακοίνωσε στους πατέρες ότι θα κοιμηθεί, εκοιμήθη. Τους είπε πρώτα θα κάνουν την κηδεία και ύστερα θα τηλεφωνήσουν και θα πει ότι εκοιμήθη. Και πράγματι έτσι έγινε, και έγινε η κηδεία μόνο από τους πατέρες του κελιού του. Φυσικά έδωσε εντολή όταν θα γίνει η ανακομιδή, τα λείψανά του να τα κρύψουν, και νομίζω ότι τα γνωρίζει ένας μόνο από αυτούς στη συνοδεία, και τα οποία είναι κρυμμένα κάπου στο Άγιον Όρος. Έχουμε τον τάφο του Αγίου, αλλά δεν έχουμε και τα λείψανα, τα οποία όμως ακόμη είναι κρυμμένα. Αν ο Θεός ευδοκίσει, τότε καταλαβαίνετε, ήδη προγνώριζε, και σε αυτό ακόμη το σημείο ήθελε ο Άγιος να μείνει αφανής μέσα από τις τιμές των ανθρώπων. Αλλά ο Θεός, είπαμε, δεν είναι σύμφωνα με αυτό που θέλουμε, αλλά σύμφωνα με αυτό που θέλει ο Κίνος, και δόξασε τον Άγιο Γέροντα Πορφύριο. Η αγιοκατάταξη του Αγίου Πορφυρίου έγινε στις 27 του Νοεμβρίου του 2013, μια πράξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί της Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, και ορίστηκε η γιορτή να γιορτάζουμε στις 2 Δεκεμβρίου. Έγιναν πολλές αγρυπνίες φέτος στην Αθήνα και εμείς εδώ το συμμετόχη μας το γιορτάσαμε. Όλα αυτά που σας είπα είναι μια μικρή περίληψη του βίου του Αγίου Πορφυρίου. Είναι πάρα πολύ θαυμαστά τα γεγονότα της ζωής του Αγίου Πορφυρίου. Αλλά σας τα είπα για να γνωρίσετε εν συντομία το βίο του, και δεύτερον να μπορέσετε να συνδέσετε αυτά που σας είπα με αυτά που θα ακούσετε. Κάθε διήγηση για τον Άγιο Πορφύριο γίνεται πιο κατανοητή όταν κανείς γνωρίζει τη ζωή του, τις αρρώστιες του, αλλά και τα πολλά χαρίσματα εις δόξαν Θεού. Είπαμε ότι θα το γνωρίζουμε μέσα από μια επίσκεψη ενός αδελφού, ο οποίος τον επισκέφθηκε στο κελί του, στο Μίληση. Η επίσκεψη έγινε το 1984. Το όνομα του μοναχού δεν θα σας το αναφέρω. Θα σας αναφέρω όμως το διάλογο που είχε με τον Γέροντα Πορφύριο. Γράφει λοιπόν αυτός τις σημειώσεις του που κράτησε. Όταν φτάσαμε στο Γέροντα Πορφύριο, μας απογοήτευσαν. Μετά από πολλή επιμονή μας είπαν: ορίστε πάτε, θα πάρετε την ευχή του και θα φύγετε. Ήταν συνηθισμένο πράγμα. Είχε ως φύλακα την αδελφή του, τη γερόντισσα Πορφυρία, η οποία πραγματικά, επειδή ήταν πάρα πολύ ο κόσμος που πήγαινε, τον φύλαγε ως κέρβερος έξω από την πόρτα και αρκετές φορές υποχωρούσε, αλλά όταν έμπαινε κανείς μέσα, ο Άγιος Γέροντας Πορφύριος ξεχνούσε αυτά που ήθελε η αδελφή του και έκανε αυτά που ήθελε ο Θεός. Έτσι λοιπόν, το είπε το πάτερ, άντε, λοιπόν, αφού επεμένεις, πέρασε, θα πάρεις όμως την ευχή και θα φύγεις, δεν θα μείνεις. Ήταν κατάκαιτο στο κρεβάτι. Πήρα την ευχή του και έκανα να φύγω. Γύρασα και τον κοίταξα. Ήταν λίγο επίμονος ο μοναχός, ήταν λίγο διπλωμάτης και τα κατάφερε. Εγώ, πάτερ, ήρθα από το Άγιον Όρος μόνο για σας. Μήπως μπορώ να σας πω μόνο ένα λεπτό το τι θέλω? Ήρθες από το Άγιον Όρος για μένα? Ναι, το απήντησε, ήρθα μόνο για σας. Δέστε το μεγάλη αριστοκρέτου πλοία το πνεύμα του στο Αγίου Πορφυρίου, ε. Μα εσείς έχετε εκεί πάνω το γέροντα Παΐσιο. Είναι Άγιος Γέροντας. Βλέπετε πώς επινεί ο Άγιος τον Άγιο. Δεν νιώθει μειονιοξία, νιώθει περηφάνεια. Και βλέπετε, νιώθει και διάκριση. Ακούτε τι είπε. Αυτός πάλεψε για τον Άγιο Πορφύρια, για τον Άγιο Παΐσιο. Αυτός πάλεψε με τα πάθη του. Πόνεσε και απέκτησε εμπειρία πνευματική. Πράγματι, ο καρπός του πνεύματος στον Άγιο Παΐσιο ήταν γιατί πάλεψε και πόνεσε και απέκτησε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτός μπορεί να σου δώσει τις απαραίτητες συμβολές. Είσαι μοναχός και πρέπει να μάθεις να παλεύεις. Αυτός. Και πώς ταπεινώνει τον εαυτό του? Εγώ, παιδί μου, ζω μέσα σε κοσμικούς. Κοσμικά προβλήματα αντιμετωπίζω και μόνο σε κοσμικός μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή, δεν υπερηφανεύεται. Σε λέει, είσαι μοναχός, κάτσε εκεί, άκουσε εκείνον. Γιατί άφησες το γέρο Παΐσιο και ήρθες σε μένα τον αμαρτωλό? Πήγα και στο γέροντα Παΐσιο. Τι σου είπε? Αυτό που μου είπε δεν βγήκε. Δεν έγινε. Έλα εδώ, δώσ' μου το χέρι σου. Και έπιασε το σφιγμό. Είχε μια, αυτό το χαρακτηριστικό. Όταν πήγαινε κάποιος, τον έπιανε το σφιγμό και μέσα από το σφιγμό έκανε την διάγνωση της ασθενείας που είχε ο άνθρωπος. Έλα πιο κοντά. Πώς σε λένε? Είπε το όνομά του. Πόσο χρόνο είσαι? Ήταν 29 χρονών. 29. Ο ίδιος μετά συνεχίζει. Εκείνος είπε 29 χρονών. Και έχεις 10 χρόνια μοναχός? Χωρίς να το πει. Και δηλαδή έχεις 10 χρόνια μοναχός. Μπράβο, 10 χρόνια δεν έχεις το μοναστήρι? Ναι. Έχεις ευλογία από το γέροντά σου που ήρθες. Δεύτερη έκφραση της αληθινότητος του φρονήματος ενός Αγίου. Δεν οικειοποιείται ψυχές, αλλά θέλει ό,τι γίνεται να γίνεται με τάξη. Είναι μοναχός. Δεν μπορεί να πάει να ρωτήσει οπουδήποτε. Πρέπει να πάρει ευλογία. Και λοιπόν ρώτησε, έχεις ευλογία από το γέροντα? Ναι, έχω. Α, καλά τότε. Τι θέλεις να μου πεις? Αφού λοιπόν είχε και την ευλογία του γέροντα, προχωράει, τι θέλεις να μου πεις? Το ότι η ζωή μου έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Δεν ξέρω τι να κάνω. 10 χρόνια μοναχός και έφτασε σε αδιέξοδο η ζωή. Θα μου πείτε, έτσι ζουν οι μοναχοί? Ναι, πάντοτε και η μοναχική ζωή και η αγκαμή ζωή στη δεκαετία παθαίνει μια κρίση. Είναι η κρίση, ας πούμε, της συνέχισης στον αγώνα. Διότι στα 10 χρόνια πάντοτε έχουμε την προσδοκία για μια αλλαγή. Μετά από 10 χρόνια πρέπει να έχουμε πλέον την απόφαση της επαναλήψεως της ζωής, της σκληρής ζωής, είτε μοναχός είτε κοσμικός. Γι' αυτό πάντοτε, να ξέρετε, στη δεκαετία υπάρχει η έννοια της κρίσης. Και απαντάει ο γέροντας, το πρόβλημα που αντιμετωπίζεις, παιδί μου, δεν είναι σημερινό. Εσύ σήμερα το συνειδητοποιείς, αλλά δεν είναι σημερινό. Αυτό που κυρίως ευθύνεται είναι η κληρονομιά που δέχτηκες. Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή μας δέχομαι τα προβλήματα, αλλά κάποια στιγμή της ζωής μας συνειδητοποιούμε τα προβλήματα, ερχόμεθα αντιμέτωποι με τα προβλήματα και τότε πράγματι καλούμαστε τι θα κάνουμε. Θα αναλάβουμε τη συνέπεια μέσα στη ζωή μας ή θα το βάλουμε στα πόδια? Εσύ λοιπόν ευθύνεσαι, δεν ευθύνεσαι, λέει. Ευθύνεται η κληρονομιά που δέχτηκες. Ένας παράγοντας την προσωπική ζωή είναι και η κληρονομικότητα την οποία έχουμε. Δεν μπορούμε να την ξεφύγουμε. Όλοι είμαστε παιδιά κάποιων γονιών που έχουν κάποια κληρονομικά. Αυτά μας τα μεταδίδουνε. Είσαι ένα στηρημένο και πονημένο παιδί. Στη ζωή σου στηρίθηκε στην αγάπη. Και επειδή στηρίθηκε σε εσύ την αγάπη, στηρίζει και τους άλλους από την αγάπη σου. Στέρηση, όπως είπε, είναι νόμος φυσικός αυτός, λέει ο Άγιος Γέροντας Προφύριος. Ό,τι λαμβάνεις, αυτό ανταποδίδεις. Εσύ στέρηση έλαβες, στέρηση αποδίδεις. Σε περιφρόνησαν όταν ήσουν ένα παιδάκι. Και εσύ τώρα περιφρονείς τους γύρω σου. Αυτό σου προσέφεραν οι άνθρωποι, αυτό τους χαρίζεις και εσύ. Γι' αυτό προβληματίζονται οι σχέσεις σου με τους ανθρώπους. Βλέπετε, η έννοια της κληρονομιάς. Θα μου πείτε, έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα. Όχι, δεν έχουμε ευθύνη για την κληρονομικότητα. Έχουμε όμως ευθύνη της αποδοχής της κληρονομικότητας και της αγωνιστικότητας έναντι της κληρονομικότητας. Δηλαδή δεν μπορούμε να είμαστε να υπόκέμηθα στους νόμους της κληρονομικότητας, αλλά πρέπει να μάθουμε να παλεύουμε με τους νόμους του Θεού, με τη χάρη του Θεού και να ξεπεράσουμε. Αλλά μπορούμε να τα ξεπεράσουμε όταν μπορούμε να την αναγνωρίσουμε, όταν μπορούμε να τη δεχθούμε. Δηλαδή πως μια ασθένεια θεραπεύεται όταν ο άνθρωπος αποφασίζει ότι αν είναι ασθενής και πάει στο γιατρό. Έτσι ακριβώς και στην έννοια της κληρονομικότητας μπορούμε να την παλέψουμε όταν πραγματικά την αποδειχθούμε. Βλέπετε, είσαι στερημένο παιδί, στέρηση δίδεις. Δεν σε δικαιολογεί όμως. Από τη στιγμή που πήγες σε ένα χώρο που είναι αγάπη, δεν μπορείς πλέον να ζεις με την κληρονομικότητα της στέρησης της αγάπης. Πρέπει να μάθεις να ζεις με τον πλούτο της αγάπης που σου δίδει το κοινόβιο. Άρα λοιπόν, μπορεί να στηρίζει και σαν παιδάκι, δεν στηρίζεται τώρα. Μπορεί να σου έγινε μια συνήθεια, αλλά οι συνήθειες είναι κάτι το οποίο αλλάζουν μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Σε βλέπω ότι ζητάς την αγάπη. Πόσο πολύ ζητάς την αγάπη. Με όλη τη δύναμη της ψυχής σου θέλεις οι άλλοι διαρκώς να ασχολούνται μαζί σου και να σε αγαπούν. Και επειδή οι άλλοι συνεχίζουν αδιάφοροι τη ζωή τους, εσύ νιώθεις μοναξιά. Νιώθεις μόνος σου έρημος, εγκαταλελειμμένος. Βλέπετε πόσο μεγάλη σημασία έχει όταν θέλουμε οι άλλοι να ασχολούνται μαζί μας. Τότε νιώθουμε όταν δεν μπορούν, γιατί ο καθένας μας έχει τα δικά του προβλήματα, έχει τις δικές του συνήθειες. Όταν εγώ λοιπόν ζητάω την αποκλειστικότητα της αγάπης, τότε καταλαβαίνετε ότι όταν δεν την παίρνω νιώθω μοναξιά, μόνος, έρημος, εγκαταλειμμένος. Οι σχέσεις των ανθρώπων, παιδί μου, προβληματίζονται. Διότι οι άνθρωποι ζητούν. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρεις ότι μέσα στη ζωή δεν είσαι μόνος σου. Δεν είσαι μόνος που ζητάς αυτά τα πράγματα. Είναι και άλλοι που ζητάν τα ίδια πράγματα με σένα. Άρα λοιπόν είναι προβληματικές οι σχέσεις των ανθρώπων. Όταν κάποιος ζητιανεύει την αγάπη, όλοι τον περιφρονούν. Είναι μια βασική αρχή. Τον περιφρονούν. Γιατί δεν αντέχουν την αποκλειστικότητα που θέλει ο άνθρωπος και έτσι τον αφήνουν μόνο του. Όταν όμως κάποιος προσφέρει την αγάπη του χωρίς να περιμένει τίποτα, τότε όλοι και όλα και τα δέντρα και τα ζώα κλείνουν επάνω του, όλοι ασχολούνται μαζί του και τον αγαπούν. Άρα λοιπόν το μυστικό δεν είναι να ζητάω, αλλά να δίνω. Όταν εγώ δίνω, τότε παίρνω. Δηλαδή δώσε χωρίς να ζητάς να πάρεις. Βγες από τον εαυτό σου. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον Θεό. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον άλλον. Μόνο όταν βγούμε από τον εαυτό μας μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας. Όταν είμαστε κλεισμένοι μέσα στον εαυτό μας δεν μπορούμε να συναντήσουμε τον εαυτό μας, αλλά ζούμε τη μοναξιά του εαυτού μας. Ζούμε πραγματικά το χάος της μοναξιάς και το κλείσιμο του εαυτού μας. Γιατί νιώθεις μοναξιά? Οι καλοί μοναχοί δεν είναι ποτέ μόνοι τους. Έχουν τους Αγίους συντροφιά. Να βλέπεις αυτούς τους Αγίους που έχω γύρω μου στο κρεβάτι. Μου κρατάνε συντροφιά. Κι εγώ μόνος μου είμαι, αλλά δεν νιώθω μοναξιά. Έχεις ένα σφίξιμο μέσα σου. άφησε ελεύθερο τον εαυτό σου και αγάπησε τους αδελφούς σου. Άρα λοιπόν, τι το είπε, βγες από τον εαυτό σου, αγάπησε τους αδελφούς σου. Η έννοια του κρυβατιού, του πόνου, του ανθρώπου τον καθυλώνει. Και αρκετές φορές ο άνθρωπος που είναι ασθενής νιώθει αυτά τα αισθήματα της μοναξιάς, γιατί οι άνθρωποι έχουν δουλειές και πάντοτε θέλει όμως ο άνθρωπος να ασχολούνται μαζί του. Οι άλλοι δεν μπορούν να ασχοληθούν και έχει τη μοναξιά. Ο Άγιος όμως είχε γύρω-γύρω από το κρεβάτι τους Αγίους, όχι διακοσμητικούς, αλλά ως παρόντες τους Αγίους και μπορούσε να συζητήσει. Προχθές πήγα σε ένα γυναικείο μοναστήρι και γυρώντησα μοναχή και την είδα, ήταν στο κρεβάτι του πόνου. Και πονούσε, αλλά ήταν μόνη της. Πώς περνάτε γυρώντησα την ημέρα σας, τη ρώτησα, τώρα που είσαστε ασθενείς. Διότι ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος, δηλαδή δεν άφηνε τίποτε που να μην το επιβλέπει. Και τώρα είναι καθυλωμένη στο κρεβάτι. Να μου λέει, έχω όλους αυτούς και με έδειξε τις εικόνες των Αγίων και των γεροντάδων σε συντροφιά μου. Μιλάω μαζί τους. Δεν είμαι μόνη. Αυτό δηλαδή που είπε ο Άγιος Πορφύριος, το ζούσε και εκείνη. Τον είχε γνωρίσει τον Άγιο Πορφύριο. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούνε. Δηλαδή, βλέπετε, είχε ακριβώς αυτή τη συνάντηση. Με ακούνε, με παρηγορούνε, με συντροφεύουν, με βοηθούνε. Ο άνθρωπος όταν είναι μόνος του, όταν νιώθει μόνος του, δεν έχει αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κάποιον να τον ακούσει. Δεν έχει κάποιον να τον παρηγορήσει. Δεν έχει κάποιον να τον συντροφεύσει. Δεν έχει κάποιον να τον βοηθήσει. Όταν όμως έχεις την αίσθηση της βοηθείας των Αγίων, καταλαβαίνετε, δεν νιώθεις μόνος. Πώς τους μιλάτε? Πολύ απλά. Άγιε Τάδη, βλέπεις τη δυσκολία μου. Βοήθησέ με και με βοηθάει. Όχι μόνο τώρα, αλλά πάντα έτσι έκανα. Έτσι κάνω. Είναι όλοι τους κοντά μου. Βλέπετε παρόμοια βιώματα με τον Άγιο Πορφύριο, όπως είπαμε, τον είχε γνωρίσει. Που σημαίνει αναλόγως της διαθέσεως των ανθρώπων. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος της δραστηριότητας, οι γερόντες αυτοί που σας είπα, αλλά ήταν ένας άνθρωπος της αγάπης. Ό,τι το έκανε, το έκανε από αγάπη. Και όταν πλέον ζει στο κρεβάτι, τότε ζει την αγάπη. Και την αγάπη, επειδή δεν μπορεί να την εκφράσει στους ανθρώπους, διότι είναι κατάκαιτη, μπορεί να την εκφράσει στους Αγίους με την εμπιστοσύνη που τους δείχνει και με την βοήθεια που του δίδουν. Δηλαδή είναι σχέσεις αμοιβαίας αγάπης, η αγάπη των ανθρώπων και η αγάπη των Αγίων. Δηλαδή αμοιβαία αγαπώ και αγαπώ με. Με βοηθούνε γιατί και εγώ βοηθούσα. Πρέπει να το έχουμε αυτό. Συνεχίζουμε τον Άγιο Πορφύριο και τον μοναχό. Του λέω, γέροντας, μήπως με παρεξηγείς όπως σου μιλάω, μήπως δεν σ' αρεστήσε η ευγένεια της ψυχής του, επειδή μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας και συνήθως οι άνθρωποι δεν αντέχουμε την γλώσσα της αλήθειας και εκείνος όμως από μικρή, από διάκριση του λέει, μήπως με παρεξηγείς, μήπως σε πληγώνω με αυτά που σου λέω. Όχι, γέροντα, γι' αυτό ήρθα σε εσάς, να μου πείτε την αλήθεια, μιλήστε μου ελεύθερα. Σκέφτεσαι να φύγεις από το μοναστήρι. Άλλες φορές σκέφτεσαι να πας να ζήσεις κατά μόνος σαν ασκητής. Κι άλλοτε να πας αλλού. Δεν βρίσκεται το πρόβλημά σου να πας εδώ εκεί. Το πρόβλημά σου είναι να αγαπήσεις τους αδελφούς και να αποκτήσεις τις σχέσεις σου μαζί τους. Αν να αποκαταστήσεις τις σχέσεις τους μαζί τους. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν σε περάζει ο τόπος, σε περάζουν οι σχέσεις που έχεις με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι να φύγεις, γιατί όπου θα φύγεις πάντοτε θα βρίσκεις τις δυσκολίες. Θυμάστε το γεροντικό, ήταν ένας μοναχός ο οποίος θύμωνε και πάντοτε έκανε αταξίες. Και από το παιδί θύμωνε θεωρούσε ότι οι άλλοι μοναχοί φταίνει που θυμώνει. Και έφυγε και λέει, θα πάω να ζήσω μόνος μου χωρίς να με έχω κάποιον ο οποίος να με προκαλεί να θυμώσει. Και πράγματι πήγε και κάθεσε να φάει. Και πήρε το ποτήρι και το έβαλε. Δεν το έβαλε καλά και έπεσε το ποτήρι, χύθηκε το νερό. Το ξαναγέμισε, το ξανάβαλε. Πάλι το ίδιο. Και λίγο από ενέργεια του διαβόλου. Οπότε αρπάζει το ποτήρι και το σπάσε. Και πήγε και το εξομολογήθηκε στο γέροντα και το λέει, δεν είσαι για την άσκηση να πας στο κοινόβιο. Δεν είναι δηλαδή που σημαίνει δεν σε πείραζε το κοινόβιο που θύμωνες, αλλά είσαι μέσα θυμώτης. Και το θυμό τους πάει μόνο το κοινόβιο. Μέσα στη συνύπαρξη με τους ανθρώπους μπορούμε να καλλιεργήσουμε τη στρογγυλοποίηση του εαυτού μας. Όταν ζούμε στη μοναξιά, ζούμε το τετραγωνισμό της ζωής μας. Όταν ζούμε με τους άλλους ανθρώπους, ζούμε την στρογγυλοποίηση του εαυτού μας, δηλαδή σπάμε όλες τις αγκίδες με τις οποίες είμαστε αγγελωμένοι. Χτύπησε το τηλέφωνο. Ο Άγιος του Γέροντας Πορφύριος είχε και μια άλλη ιδιότητα. Παρηγορούσε τους ανθρώπους από το τηλέφωνο. Όταν τηλεφωνούσαν, το σήκωνε ο ίδιος. Ο Γέροντας πήρε το τηλέφωνο. Κατευθείαν, ναι Γιώργο, εσύ είσαι. Πώς πάει η ασθένεια της γυναίκας σου? Πώς τα θυμότανε όλα, Αχ, βρε παιδί μου, δεν θεραπεύεται αυτή η αρρώστια. Έπρεπε όταν νιώνησε τους πρώτους πόνους να πάει στο γιατρό. Τώρα το μόνο που μπορεί να κάνει να τρώει γάλα, τυρί, αυγό, ασβέστιο. Χρειάζεται ο οργανισμός σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πού είσαι Γιώργο? Και αγάπη θέλει. Αυτό είναι εκείνο που χρειάζεται κυρίως. Η αγάπη. Δηλαδή στους αρρώστους εκείνο που χρειάζεται είναι η αγάπη και όχι οι υποδείξεις. Να της δείχνεις την αγάπη σου, να μην αδιαφορείς. Πες της ότι κι εγώ κατάκητος είμαι. Δεν μπορώ να κονηθώ καθόλου. Τι να κάνουμε όμως, αφού έτσι θέλησε ο Θεός, υπομονή να κάνουμε. Τι άλλο μας μένει να κάνουμε? Βλέπετε, με έναν λόγο αληθινό, παρηγορητικό, βοήθησε και αυτή την ψυχή και βαροβάλλοντας και το δικό του κόπο. Μετά γύρισε στο μάτι και του λέει, από κακές επιθυμίες πώς πας? Ήταν ειλικρινής ο μοναχός. Έχω κακούς λογισμούς. Τους χρησιμοποιώ όμως και σαν διέξοδο στο αδέξοδό μου. Δηλαδή πότε ο άνθρωπος περάζεται από κακούς λογισμούς? Όταν νιώθει μοναξιά. Όταν νιώθει κοινωνικότητα δεν έχει λογισμούς. Όταν νιώθει μοναξιά τότε έχει λογισμούς, γιατί πιστεύει ότι μέσα από τους λογισμούς βρίσκει μια αδιέξοδο. Δηλαδή ταξιδεύει με τους λογισμούς και πάει εκεί που είναι ευχάριστοι λογισμοί. Ό,τι του είναι ευχάριστο. Και θα δείτε και εσείς στη ζωή σας, αν θα προσέξετε την ώρα των λογισμών, είναι η ώρα της δυσκολίας. Δεν είναι η ώρα ποτέ της χαράς. Ένας άνθρωπος χαρούμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος εργαζόμενος δεν έχει λογισμούς. Ένας άνθρωπος όμως κατσούφης, ένας άνθρωπος κλεισμένος στον εαυτό του, ένας άνθρωπος που νιώθει μοναξιά, τότε έχει λογισμούς. Η αργία, λέγανε οι αρχαίοι, μη τερπάσεις κακίας. Αλλά η αργία μη τερπάζει κακίας. Γιατί? Γιατί μένει αργός ο νους. Και επειδή δεν μπορεί ο νους να μένει αργός, θέλει διέξοδο και δεν μπορεί να ζήσει το κλείσιμο και ζητάει το ευχάριστο. Γι' αυτό και οι λογισμοί, οι κακοί λογισμοί, είναι διέξοδος σε αυτή τη μοναξιά. Ναι, το βλέπω. Δεν πρέπει όμως, δεν πρέπει. Φρόντισε να μην έχεις. Κλονίστε και εμπιστοσύνη μου στο Θεό και στο Γέροντα. Γι' αυτό ήταν κλεισμένος. Φυσικό είναι. Πέρασαν 10 χρόνια, έκανες ό,τι έκανες και λες τι γίνεται. Φυσικό είναι αυτό που χρειάζεσαι, είναι να κρεμαστείς από τον Θεό, να καταλάβεις ότι η πνοή σου και η ζωή σου εξαρτάται από τον Θεό. Πέρασαν τα 10 χρόνια, έγινες μοναχός, τώρα δεν σου μένει τίποτε άλλο. Εξαρτήσω πλέον από τον Θεό. Δηλαδή νιώσει ότι η ζωή σου αποκλειστικά ανήκει στο Θεό. Ό,τι θέλεις ζήτησέ το από τον Θεό και αυτός θα σου δώσει. Μόνος σου είσαι ένα τίποτε. Δεν μπορείς εσύ να δεχτείς πνευματικά χαρίσματα, γι' αυτό και δεν τα δέχτηκες. Ήθελες να πάρεις χαρίσματα. Δεν στα έδωσε ο Θεός. Δεν μπορούσες. Γιατί δεν σου έδωσε ο Θεός τα χαρίσματα? Μήπως είναι κακός ο Θεός? Όχι βέβαια. Αλλά δεν μπορείς να δεχτείς εσύ. Έχεις μέσα σου διάθεση ανεξαρτοποιήσεως. Όταν κάτι λάβεις θα φτερωγήσεις και θα φύγεις από κοντά του. Γι' αυτό δεν σου έδωσε ο Θεός. Διότι όταν πάρεις θα τα πετάξεις και θα χαθείς. Δηλαδή ο Θεός δεν δίδει σύμφωνα με το θέλημα, αλλά σύμφωνα με το συμφέρον. Άρα λοιπόν εσύ ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις αυτό το πράγμα, την απέτηση, όταν θα τα πάρεις δεν θα τα χρησιμοποιήσεις. Και επειδή ο Θεός σε αγαπάει δεν σου δίνει τα χρήματα. Καλό ήταν το ξεκίνημά σου, αλλά γρήγορα απογοητεύτηκες. Συνάντησες δυσκολίες και απελπίστηκες. Έχεις μέσα σου ένα θησαυρό. Έχεις λιπτότητα, έχεις ευαισθησία. Αγαπάς τους ανθρώπους και τους συμπονάς τον πόνο τους. Αυτόν τον θησαυρό που έχεις μέσα σου, λίγοι τον έχουν. Αλλά μέχρι στιγμής δεν τον αξιοποίησες, δεν τον εκμεταλλεύτηκες. Διάβαζε τα βιβλία, καλά κάνεις και διαβάζεις. Αλλά κυρίως δώσου στη λατρεία του Θεού. Δηλαδή έχεις χαρίσματα, στα έδωσε ο Θεός. Δεν τα αξιοποίησες όμως τα χαρίσματα αυτά. Σε έδωσε την ευαισθησία. Μένεις κλεισμένος στον εαυτό σου. Τα ζητάς όλα για τον εαυτό σου. Δεν τα δίνεις ούτε στους αδελφούς, ούτε στο Θεό. Γι' αυτό μένεις στη μοναξιά σου. Κρεμάσου λοιπόν από τον Χριστό. Σε βλέπω να κάνεις κάθε μέρα. Πώς να σου το πω? Να, έτσι το νιώθω. Σε βλέπω κάθε μέρα να κάνεις. Είσαι πεισματάρης. Πόσο πεισματάρης είσαι. Πολύ πεισματάρης. Πολύ πείσμα έχεις μέσα σου. Είσαι και γκρινιάρης. Διαρκώς γκρινιάζεις και απαιτείς. Το ξέρεις ότι με τις απαιτήσεις σου κουράζεσαι και κουράζεις και τους άλλους και μερικές φορές το γέροντα. Άρα λοιπόν ένα στοιχείο το οποίο μπορούμε να το κρατήσουμε και για όλο μας είναι ότι δεν πρέπει να έχουμε πείσμα, δεν πρέπει να έχουμε γκρίνια. Η γκρίνια δεν μπορεί να ξεκουράσει κανέναν, αλλά κουράζει και τον άνθρωπο που γκρινιάζει και τους ανθρώπους που το ακούνε. Είσαι καλός, έχεις καλή καρδιά, έχεις καλή καρδιά. Θα φτάσω πουθενά. Το πρόβλημά του είναι αν θα φτάσει πουθενά. Με χτύπησε στον ώμο και φώναξε ζωηρά. Βέβαια θα φτάσεις. Ακούσε εκεί αν θα φτάσεις. Βέβαια θα φτάσεις. Αν ήμουν όμως εγώ Θεός, δεν θα σου έδωσα τίποτε. Έτσι, αλλά Θεός θα σου δώσει. Αν ήμουν εγώ Θεός, δεν θα σου δώσει. Δεν θα σου έδωνα τίποτε. Σαν να το έλεγε, μη ζητάς. Μείνε σε αυτά που έχεις. Αξιοποιήσε αυτά που έχεις. Μη ζητάς άλλα χαρίσματα. Κάθεσαι εκεί στο Άγιον Όρος. Είναι όμορφα. Εκεί, διακόνησε το μοναστήριο σου. Αγάπα τους αδελφούς σου. Δηλαδή, δύο πράγματα. Δέξω όπως σου έβαλε ο Θεός. Μη ζητάς να διαφοροποιηθείς από αυτούς, από τους άλλους που έχεις γύρω σου. Εγώ, παιδί μου, και το ανέφερε αυτά που είπαμε για τη ζωή του Αγίου Πορφυρίου και κατέληξε. Ζήτησα άδεια από την Παναγία μέχρι την Άνοιξη να έρθω να πεθάνω στο Άγιον Όρος. Την παρακάλεσα γι' αυτό. Και έτσι έγινε. Πέθανε στο Άγιον Όρος τον Δεκέμβριο του 1991. Και συνέχισε ο Γέροντας. Τους λογισμούς που έχεις μέσα σου τους σκέφτεσαι. Δεν σε αφήνω να κοιμηθείς. Άρα λοιπόν, ερχόμαστε και στη δική μας την περίπτωση. Ο καθένας μας έχει λογισμούς. Όταν έχει λογισμούς, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Δηλαδή, ταράζεται ο ύπνος. Και ο λογισμός, είπαμε, είναι απάβγασμα ή των επιθυμιών μας ή του εγωισμού μας. Όταν είναι των επιθυμιών μας, πάμε και ζητάμε παρηγοριά. Όταν είναι το εγωισμού μας, ζητάμε εκδίκηση και ταρασόμαστε γιατί δεν τακτοποιήσανε. Έρχεται ο Σατανάς και δουλεύει μέσα σου και σου δημιουργεί όλα αυτά, σε δημιουργούν με όλα αυτά μια απομόνωση από το περιβάλλον σου. Ένας άνθρωπος λοιπόν που έχει λογισμούς δεν μπορεί να είναι κοινωνικός. Μήπως σε πλήγωσα που σου μίλησα έτσι? Όχι. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα, εδώ είναι το μεγαλείο της αποκαλύψεως του Αγίου πλέον. Αυτά που σου λέω εγώ τώρα δεν είναι δικά μου. Σου τα λέει η χάρη του Θεού. Και η σκέψη να έρθεις να με δεις ήταν από τη χάρη του Θεού. Ο Θεός την έβαλε στο μυαλό σου για να έρθεις να σου πω αυτά τα λόγια. Για να σου λύσω τις απορίες που έχεις μέσα σου. Εγώ όταν σε είδα ένιωσα μια χαρά μέσα μου και έτσι βρήκα τη δύναμη να σου μιλήσω. Ήμουν πολύ άρρωστος και εξασθενημένος. Ξέρω τώρα πως νιώθεις που σου μιλάω. Νιώθεις έναν ενθουσιασμό, μια χαρά. Το ξέρω γιατί νιώθω κι εγώ έτσι. Είναι η χάρη του Θεού που επισκέπτεται τους Αγίους. Αυτά που σου λέω τώρα για την αγάπη και τα άλλα τα έχω κι εγώ μέσα μου. Λίγο, αλλά τα έχω. Δηλαδή ζω την αγάπη, ζω την κοινωνία. Δεν ζω την απομόνωση, δεν ζω το πρόβλημα. Μπορώ να στα μεταδώσω. Και αυτό και πρέπει να τα πάρεις κι εσύ. Είσαι ένας λέβητας. Το κοκ του κάρμονο το δυνατό, το ξέρεις? Αυτός το λιγνίτης. Βάζουμε κοκ πολύ κάρβονα και ζεσταίνουμε το λέβητα. Και αρχίζει ο λέβητας και κάνει ψουφ αριστερά δεξιά και κινδυνεύει να εκραγεί. Διότι ξέχασες να ανοίξεις τη βάνα να ζεστάνεις το οικοδόμημα. Σου άρεσε? Του είπε για αυτόν. Ωραίο ήταν. Ψάξει, ερεύνησε και θα βρεις τη ζωή σου ακριβώς έτσι. Πρόσεξε αυτό, ήταν μόνο για σένα. Τι ήταν ο Λέβητας? Ήταν ο εαυτός του. Τι ήταν το κάρβονο? Ήτανε τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός. Ήταν η προσπάθεια που έκανε. Αζέστανε, ζούσε, αλλά αν ξέχασε να ανοίξει τις βάνες. Ποιες είναι οι βάνες? Της παροχέτησης, της αγάπης. Δηλαδή ζούσε για τον εαυτό του, δεν ζούσε για τους άλλους. Ο Λέβητας δεν ζεσταίνει τον εαυτό του. Ο Λέβητας ζεσταίνει το περιβάλλον. Όταν ανοίξεις τις βάνες, όταν βγει το νερό το ζεστό από τη Λέβητα, ζεσταίνει την περιοχή. Όταν βγει ο άνθρωπος από τον εαυτό του, τότε ζει την κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν αυτό που του είπε με λόγια, του είπε και με ένα πρακτικό παράδειγμα. Λοιπόν γύρισε στο μοναστήριο σου. Διάβαζε τα βιβλία σου. Αγάπα τους αδελφούς σου και δώσου τους τη λατρεία του Χριστού. Προπάντων, πες το γέροντά σου, γέροντα συγχώρησέ μου, εγώ φταίω για όλα. Ξέρεις, ούτε ήθελα, ούτε ήξερα τι έκανα. Είναι καλός ο γέροντάς σου. Να θυμάσαι, ο Θεός θα σου δώσει, αλλά αν ήμουν εγώ ο Θεός, δεν θα σου έδινα τίποτα. Το επανέλαβε πάλι. Τι του ζήτησε? Τα πιο απλά πράγματα του ζήτησε. Του ζήτησε να πάει στο μοναστήρι, να διαβάζει τα βιβλία του, να αγαπάει τους αδελφούς, να του δει την λατρεία. Και να ζητήσει συγγνώμη από τον γέροντα και να λάβει τις ευθύνες ότι εγώ φταίω για όλη τη συναστροφή, για όλα τα πράγματα που έχω εν σχέση με τους αδελφούς. Όταν ένας άνθρωπος αναλάβει τις ευθύνες και να μην είναι υπεύθυνος, τότε πραγματικά και χαίρεται και δίδει χαρά. Για την αγάπη που λέτε για σας, το απήντησε εκεί ο ίδιος ο Πάτερ, τον είπε, για την αγάπη που λέτε για σας είναι μια λέξη. Για μένα όμως δεν έχω αγαπήσει κανένα στη ζωή μου. Δηλαδή τόσα λόγια του είπε, μένει όμως στο κλείσιμο τον εαυτού του. Μένει ότι εγώ δεν αγάπησα κανέναν. Βρε πάνε στο μοναστήρι και ξεκίνα και θα τα κάνει όλα ο Θεός. Εσύ νομίζεις ότι θα τα κάνεις? Εσύ μόνο ξεκίνησε. Όλα η χάρη του Θεού θα κάνει. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας δεν είναι να τα θέλουμε όλα για να ξεκινήσουμε τον πνευματικό αγώνα. Είναι να ξεκινήσουμε με μεγάλη εμπιστοσύνη και να έχουμε την αίσθηση ότι όλα τα κάνει ο Θεός. Αυτά ήταν η πρώτη συνάντηση που είχε μαζί με τον γέροντα. Ακολούθησαν και άλλες δύο συναντήσεις και αν έχετε διάθεση την άλλη φορά θα πούμε και για αυτές τις συναντήσεις. Και εν κατακλείδη ο αγώνας μας, ο αγώνας του καθενός μας είναι προσωπικός, όπως καταλάβατε από όλα αυτά τα λόγια του Αγίου Γέροντα Πορφυρίου. Ο εαυτός μας είναι μοναδικός. Ο Χριστός για τον καθένα μας σταυρώθηκε. Η χάρη του καθενός είναι αναλόγως της χρεωτικότητός του. Η παραβολή των ταλάντων αυτό το τονίζει. Η προαίρεσή μας, το φιλότιμό μας, η ταπείνωσή μας προκαλούν τον Θεό δια των προπτωχών προσευχών και εκείνος από τα πλούσια έλεος του δίδει προσωπικώς τα απαραίτητα εφόδια για να επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε η μοναδική προσωπικότητα για την οποία ήρθε ο Χριστός και μπορούμε μοναδικώς να ζήσουμε τα χαρίσματα που θα μας δώσει ο Θεός αναλόγως της δικής μας χωρητικότητας, αξιοποιώντας τα χαρίσματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς χαρίσματα. Όλοι έχουμε χαρίσματα. Απλώς καμιά φορά βλέπουμε τα χαρίσματα του διπλανού και τα ζηλεύουμε και δεν μπορούμε να ζήσουμε τα δικά μας χαρίσματα, να αξιοποιήσουμε τα δικά μας χαρίσματα. Ζούμε δηλαδή τη μειονεξία γιατί δεν έχω το χάρισμα του άλλου, ενώ αν καλλιεργήσω το χάρισμα το δικό μου, τότε πραγματικά θα γίνω μεγάλος. Λόγος του Αγίου Γέροντος Πορφυρίου προς τον αδελφό που τον επισκέφτηκε, αυτό ακριβώς τόνιζε. Να μην μένουμε στις αναδυναμίες της θελήσεως, αλλά να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας στην πρόνοια του Θεού δια του πνευματικού που θα επιλέξουμε ως οδηγό στην πνευματική μας πορεία. Δεν μπορεί να μάθει κανείς γράμματα χωρίς δάσκαλο και δεν μπορεί να ζήσει κανείς πνευματική ζωή χωρίς πνευματικό οδηγό. Η εμπιστοσύνη και η υπακοή, η υπομονή και ποταγή και έμπρακτη έκφραση της ταπεινώσεως που μας ζητάει ο Θεός. Τι είπε ο Θεός? Μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός της καρδίας μας. Το τέστην ο ίδιος ο Χριστός γίνεται διδάσκαλος σε όλους μας. Προβάλλει τον εαυτό του γιατί ήταν ταπεινός και ήταν πράος. Άρα λοιπόν αν θέλουμε να ζήσουμε χριστοκεντρικώς με κέντρο της ζωής μας τον Χριστό, πρέπει να μάθουμε αυτές τις δύο βασικές αρετές, της ταπεινώσεως και της πραότητος. Και το άλλο, επί τι να επιβλέψω, αλλή επί των ταπεινών και ησύχιων και τρέμοντα τους λόγους μου. Σε ποιον θα επιβλέψω, λέει ο Θεός? Θα επιβλέψω στον ταπεινό, στον ήσυχο, στον τρέμοντα τους λόγους μου. Δηλαδή στον άνθρωπο που είναι ταπεινός, στον άνθρωπο που ζει ήσυχα, απλά, αφανώς και στον άνθρωπο που τρέμει τους λόγους μου, δηλαδή όχι από φόβο αλλά από μεγάλη αγάπη, να μην κάνει κάτι το οποίο θα είναι μια αστοχία στη ζωή του και θα είναι μια μυστική σύγκρουση με τον Θεό. Δηλαδή η παράβαση του νόμου του Θεού είναι μια σύγκρουση του ανθρώπου με τον Θεό. Άρα λοιπόν, όπως είδατε από αυτά τα λίγα που είπαμε, πόσο μεγάλο πράγμα είναι να μπορούμε να αποδειχθούμε τον εαυτό μας, να μην μείνουμε στα κληρονομικά μας, να μείνουμε στην προαίρεσή μας, να μείνουμε στον αγώνα μας, να μείνουμε στο φιλότιμό μας και να μάθουμε, είπαμε, από τον ίδιο τον Χριστό, την πραότητα και ταπείνωση.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
4: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
5: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε την αναφορά μας στην Ευαγγελική περικοπή του μυστηρίου του γάμου. Διαβάζοντας το πρώτο στίχο, βλέπουμε ότι τον καιρό εκείνο ο γάμος εγένετο εκανά της Γαλιλαίας. Πρόκειται για την τρίτη ημέρα μετά την αναχώρηση του Ιησού με τους πρώτους μαθητές του από την έρημο του Ιορδάνη. Κατά την ημέρα αυτή τελέστηκε και το πρώτο θαύμα του Κυρίου. Είναι η μετατροπή, δηλαδή του νερού, σε εκλεκτό κρασί κατά τη διάρκεια ενός γάμου, ο οποίος έγινε στην Κανά της Γαλιλαίας και στον οποίο, όπως είδαμε, ήταν προσκεκλημένη τόσο η Κυρία Θεοτόκος όσο και ο Ιησούς Χριστός με τους μαθητές του. Η παρουσία του Κυρίου στο γάμο και η τέλεση του πρώτου θαύματος για χάρη του γάμου ερμηνεύεται από την Ορθόδοξη διδασκαλία ως θεία οικονομία, ως μέρημνα δηλαδή του Κυρίου να ευλογήσει όχι απλά ένα συγκεκριμένο γάμο, αλλά το γάμο γενικά, την ένωση δηλαδή του άνδρα και της γυναίκας, και έτσι να τον ανυψώσει και να τον καθαγιάσει. Και τούτο γιατί, όπως χαρακτηριστικά εξηγείται από τους πατέρες της Εκκλησίας, η παρουσία του Κυρίου στο γάμο και η συνακόλουθη ευλογία δεν ήταν τυχαία και συμπτωματική, αλλά πράγματι έργο της θείας οικονομίας. Ο Κύριος δηλαδή, που είναι η πάντων χαρά και ευθυμία, ευλόγησε τον εν Κανά γάμο, συναφικόμενος εκεί τις οικείς μαθητές, για να τιμήσει το σεμνό γάμο, επιτελώντας το πρώτον σημείον και κοσμών τούτων, όχι μόνο την παρουσία, με την απλή δηλαδή παρουσία του, αλλά και δώρο, δεδομένου ότι το είδωρ εισάκρα των μεταβαλών. Με το θαύμα δηλαδή που τέλεσε, δώρα το γάμο μίζωνα απάντων εισήνεγγεν. Προσέφερε δηλαδή στο γάμο δώρα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα από όλους γενικά τους καλεσμένους. Το γεγονός αυτό, η ευλογία του γάμου δηλαδή, αναφέρεται άλλωστε σε αρκετά σημεία της ακολουθίας της ιερολογίας του γάμου. Η Ευαγγελική βέβαια περικοπή κατέχει εξέχουσα θέση στην όλη ακολουθία του μυστηρίου του γάμου και με πολύ σοφία, όπως σημειώσαμε άλλοτε, επιλέγει από τους πατέρες για το σκοπό αυτό. Με την παρουσία του Χριστού στο γάμο, αλλά και με την παρουσία του Χριστού γενικότερα στη ζωή του ανθρώπου, βλέπουμε ότι μεταβάλλεται η ζωή του ανθρώπου. Στην Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος αρνείται τον Θεό, αποκόπτεται σε Αυτόν και οδηγείται στην πτώση, και αρχίζει το μεγάλο ταξίδι της ζωής του ανθρώπου μέσα από γονγκισμούς, πόνους, υδρότα, θλίψη και στεναχώρια. Και έρχονται οι άνθρωποι του Θεού, οι δίκαιοι, οι πατριάρχες, οι προφήτες, για να φέρουν στιγμές δρόσου, για να φέρουν στιγμές χάριτος. Επιλέγονται από τον Θεό εκείνοι οι αγιασμένοι και οι δίκαιοι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, για να καλέσουν το λαό του Θεού σε μετάνοια, για να καλέσουν τον λαό του Θεού σε επιστροφή στην αλήθεια. Γιατί πάντοτε ο λαός αυτός του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη είναι ένας λαός που πορεύεται, συναντά τον Θεό, άλλες φορές όμως τον αποστρέφεται, επιλέγει την προσωρινή ευδαιμονία αρνούμενος τις χάριτες του Θεού, ξεχνώντας ακόμα και τις μεγάλες ευεργεσίες του Θεού προς το ανθρώπινο γένος μέσα από την ιστορία του λαού του Ισραήλ. Όμως ο Θεός δεν εγκαταλείπει τον άνθρωπο, αλλά από την αρχή θέτει, θα λέγαμε, το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρωπίνου γένους από τα δεσμά της φθοράς και του θανάτου, δηλαδή του διαβόλου. Αμέσως με την πτώση των πρωτοπλάστων, ολίγο πριν την έξοδό τους από την τρυφή του παραδείσου, ο ίδιος ο Θεός βεβαιώνει ότι θα γεννηθεί από παρθένο γυναίκα εκείνος που θα συνθλίψει την κεφαλή του Όφεως. Και οι προφήτες πάντοτε έρχονται στην επιφάνεια και στο προσκήνιο της ιστορίας για να υπενθυμίσουν αυτόν τον προφητικό λόγο, για να υπενθυμίσουν αυτόν τον αποκαλυπτικό και σωτηριώδη λόγο για τον άνθρωπο, ότι θα έρθει εκείνος ο οποίος θα συνθλίψει την κεφαλή του Όφεως. Μέσα σε αυτή την πορεία της Παλαιάς Διαθήκης ο λαός του Ισραήλ βιώνει δυσκολίες, βιώνει λύπες και θλίψες. Στην Παλαιά Διαθήκη ο λόγος του Θεού προς την Εύα αναφέρει «εν λύπες τέξη τέκνα». Με ποιο τρόπο θα μπορέσει λοιπόν να αποκρούσει αυτή την κατάρα ο άνθρωπος, ή πώς θα ήταν δυνατόν να ξεφύγει από τις αρνητικές αυτές συνέπειες της ζωής του αλλά και του γάμου. Το ζήτημα αυτό το λύνει ο φιλάνθρωπος Σωτήρ, και με ποιο τρόπο, παρά με την παρουσία του στον γάμο. Με τον τρόπο αυτό ο Χριστός, που είναι η ευθυμία και η χαρά των ανθρώπων, παρέστη στο γάμο για να εξουδετερώσει την αρχαία λύπη με την οποία συνοδεύεται η τεκνογωνία. Έτσι καθώς λέγει ο Παύλος και στο θέμα της τεκνογνωσίας, έτσι καθώς λέγει ο Παύλος και στο θέμα της τεκνογωνίας, τα αρχαία παρήλθεν, τα αρχαία γέγονε κενά. Ο γάμος μέσα από την παρουσία του Θεού σε Αυτόν αγιάζεται, γίνεται η ένωση των δύο ανθρώπων που ως τέλειος άνθρωπος πορεύονται προς την αγιότητα. Εκλήθη λοιπόν και ο Ιησούς εις τον γάμο, και ο Σωτήρας δέχεται την πρόσκληση στο γάμο όχι από λόγους προσωπικής καταξίωσης, αλλά ως ευκαιρία να ωφελήσει και να ευεργετήσει τους ανθρώπους. Αυτός που δεν απαξίωσε να γίνει δούλος, πολύ περισσότερο δεν απαξίωσε να προσέλθει στο γάμο. Και τούτο γιατί ο Ιησούς είναι ο δημιουργός του άνδρα και της γυναίκας. Ο Θεός είναι εκείνος που δημιουργεί τον άνδρα και την γυναίκα. Και δεν αρνείται λοιπόν την πρόσκληση το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο ενσαρκωμένος λόγος, ο Υιός και Λόγος του Θεού, να έλθει στον γάμο, επειδή αυτός ήταν εκείνος που αφού έπλασε την Εύα την οδήγησε στον Αδάμ, καθώς εκείνος είναι ο πρώτος νυμφαγωγός. Και όπως ο ίδιος σημειώνει στο ίδιο Ευαγγέλιο του Ιωάννη αναφερόμενος για τη γαμήλια ένωση, δηλαδή εννοεί τους συζύγους, ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη χωρίζετο. Και τότε μέσα στην παρουσία του Χριστού στον γάμο συμβαίνει κάτι απρόσμενο, ένα πρόσμενο γεγονός, ένας λάθος υπολογισμός, είναι έτοιμος να τελειώσει την χαρά, είναι έτοιμος να σταματήσει το γαμήλιο γλέντι. Το κρασί τελείωσε. Ο Κύριος όμως, ο οποίος είναι η χαρά, θα έρθει να δώσει την λύση, θα έρθει να δώσει το σημείο για να κάνει με αυτόν τον τρόπο εμφανή την παρουσία του μέσα στον κόσμο, καθώς αυτό το σημείο θα αποτελέσει το πρώτο σημείο από όλα τα θαυμαστά γεγονότα τα οποία στη συνέχεια ο Χριστός θα επιτελέσει. Τα οποία μάλιστα, όπως μας βεβαιώνουν οι ίδιοι Ευαγγελιστές, είναι πολύ περισσότερα από όσα καταγράφηκαν στα Ευαγγέλια και αν θα έπρεπε να καταγραφούν δεν θα έφταναν όλα τα βιβλία του κόσμου, όπως σημειώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής. Το κρασί λοιπόν τελειώνει και έρχεται η Παναγία με την παρησία την οποία έχει, με το μητρικό δικαίωμα το οποίο έχει, και ενημερώνει τον Χριστό ότι το κρασί τελείωσε. Έρχεται η Παναγία και μιλάει στον Υιόν της και του ανακοινώνει: δεν έχουν κρασί. Και λαμβάνει μια απάντηση από τον Χριστό, η οποία, όπως είπαμε, απασχόλησε πολλές φορές τους ερμηνευτές και τους πατέρες, οι οποίοι θεία χάριτη ερμήνευσαν τα κείμενα αυτά, αλλά και τους νεότερους βιβλικούς επιστήμονες. Τι εμήκες γίνε, ούπο εκεί η ώρα μου. Τι κοινό υπάρχει, γυναίκα, ανάμεσα σε μένα που ως Μεσσίας και Υιός του Θεού ενεργώ τώρα με τη θεϊκή μου δύναμη και σε σένα που με γέννησες ως άνθρωπο? Δεν ήλθε ακόμη η ώρα να κάνω θαύματα και να αποκαλύψω δημοσίως ότι είμαι ο Μεσσίας? Άριστος είναι και αυτός ο λόγος που είπε ο Σωτήρ: τι εμή και εσύ γίνε, ούπο εκεί η ώρα μου. Στο διαφαινόμενο αίτημα της Παναγίας να φανερώσει τη θεία δύναμή του, ο Ιησούς με την τέλεση του θαύματος της απαντά, χρησιμοποιώντας όχι την προσφώνηση μητέρα, όπως θα περίμενε καλής, αλλά την προσφωνή γίνε, δηλαδή γυναίκα. Και τούτο διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα ενεργήσει ως Υιός της Μαρίας, αλλά ως ο Υιός του Θεού, ως Μεσσίας που διαχειρίζεται τη θεία δύναμη του ουράνιου πατέρα. Γι' αυτό και δηλώνει πως δεν υπάρχει τίποτε το κοινό ανάμεσα σε αυτήν που τον γέννησε ως άνθρωπο και σε αυτόν που θα ενεργήσει ως Θεό, όταν έλθει η ώρα να φανερωθεί δημόσια ως Μεσσίας κάνοντας θαύματα. Άριστος λοιπόν είναι και αυτός ο λόγος που λέγει ο Σωτήρ, διότι δεν έπρεπε να φανεί ότι μόλις ήλθε έσπευσε αμέσως να θαυματουργήσει, ούτε ήθελε να φανεί σαν αυτόκλητος θαυματουργός, αλλά ότι λόγω ανάγκης προσφέρει μία υπηρεσία στους παρόντες. Όπως μάλιστα είναι γνωστόν, η εκπλήρωση των ποθουμένων είναι πιο ευχάριστη ίσως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, όταν δεν χορηγείται εκ του προχείρου στους αιτούντες, αλλά ύστερα από κάποια καθυστέρηση, ώστε η καθυστέρηση αυτή να συντελέσει στη δημιουργία ελπίδας. Λέγει ο Ιησούς στη μητέρα του: αυτό για το οποίο παρακαλείς είναι για μας αναγκαίο, ή μήπως είναι κατεπήγον? Υπάρχει κι άλλη ερμηνεία. Τι κοινό υπάρχει σε μένα και σε σένα? Εγώ μεν ως Θεός γνωρίζω τους κατάλληλους καιρούς των θαυμάτων, εσύ δε ως άνθρωπος αγνοείς τους καιρούς αυτούς. Γι' αυτό και δεν είπε μητέρα, αλλά γινή ως Θεός, σημειώνουν οι ερμηνευτές πατέρες. Δεν ήλθε ακόμη η ώρα να θαυματουργήσει. Δεν ήρθε η ώρα να κάνει αυτό το οποίο ζητά η Μαρία. Η ώρα αυτή θα έρθει όταν αυτοί που έχουν την ανάγκη του θαύματος συνειδητοποιήσουν ότι έχω τη δύναμη να το πραγματοποιήσω. Τώρα όμως η παράκληση της μητέρας όχι μόνο είναι άκερη, αλλά μπορεί και να παρεξηγηθεί από τους μεμψίμηρους, σημειώνουν οι πατέρες, θέτοντα πολλές φορές τον λόγο του Κυρίου σε πρώτο πρόσωπο, ερμηνεύοντας αυτό το «τι εμή και εσύ γίνε, ούτω ούπο εκεί η ώρα μου». Με αυτόν τον τρόπο, αμέσως από το πρώτο θαύμα το οποίο επιτελεί ο Χριστός μέσα στον κόσμο, μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, με την ενανθρώπιση του και την παρουσία του μέσα στην ανθρωπότητα, δείχνει ότι δεν έρχεται να θαυματουργήσει για να πιστεύσουν οι άνθρωποι, αλλά η πίστη θα είναι η προϋπόθεση του θαύματος, το αίτημα προς τον Θεό, συνοδευόμενο από την πίστη και την βεβαιότητα ότι αυτός πράγματι μπορεί να τελέσει το σημείο εκείνο το οποίο θα αναιρέσει ακόμα και τους νόμους της φύσης ως ο κτίστης της φύσης, θα είναι το διαβατήριο, αν θέλετε, θα είναι η είσοδος προς την πραγμάτωση του σημείου. Πολλές φορές ο Χριστός θα σημειώσει μέσα στο Ευαγγέλιο: μην περιμένετε να δείτε σημεία για να πιστεύσετε, αλλά πιστεύστε για να δείτε τα σημεία. Η πίστη, η εμπιστοσύνη και η βεβαιότητα ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού είναι εκείνη που ανοίγει, που δίνει, θα λέγαμε, την άδεια, οποία ελευθερία ο Θεός δίνει στον άνθρωπο. Εκείνος ο οποίος είναι ο δημιουργός των πάντων, ο κτίστης, σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και ζητά την άδεια του ανθρώπου να θαυματουργήσει, ενώ έχει τη δύναμη να κάνει τα πάντα. Σέβεται όμως την ελευθερία και το αυτεξούσιο του ανθρώπου και θέλει την άδεια, την πίστη, θα λέγαμε, από τους ανθρώπους, για να εισέλθει μυστικά μέσα στην καρδία τους και να αναγεννήσει τα πάντα. Το θαύμα λοιπόν έρχεται ως επιβεβαίωση της πίστεως αυτής, όπως θα δούμε σε όλα τα θαυμαστά σημεία τα οποία τελεί ο Χριστός στον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο Κύριος δηλώνει ότι ακόμα δεν ήρθε η ώρα να αποκαλύψει δημοσίως ότι είναι ο Μεσσίας. Όχι γιατί δεν μπορεί, όχι γιατί δεν θέλει, αλλά γιατί ίσως δεν πρέπει ακόμα να δείξει ποιος πραγματικά είναι. Και είναι ακόμα ένα στοιχείο της μεγαλοσύνης του Θεού, ο οποίος έρχεται μυστικός για να αλλοιώσει, για να αναγεννήσει, όπως είπαμε, τον άνθρωπο. Δεν έρχεται με βία, δεν επεμβαίνει με δύναμη, αλλά έρχεται με αγάπη, έρχεται με χαρά και αποκαλύπτει στον άνθρωπο ποιος πραγματικά είναι. Και ο άνθρωπος ανοίγει την θύρα της καρδιάς του και εισάγει μέσα τον Θεό, και ο Θεός τότε αναγεννά πνευματικά τον άνθρωπο, τον χαριτώνει, τον αγιάζει. Και λέγει η μήτηρ αυτού της διακόνης: ότι αν λέγει μην ποιήσατε. Τα λόγια αυτά τα οποία είπε ο Ιησούς με τέτοιο τόνο ίσως, ώστε η Παναγία κατάλαβε, όπως είπαμε, ότι ο Ιησούς θα εκπλήρωνε το αίτημά της, και τότε απευθύνεται προς τους υπηρέτες και τους δίνει μια προτροπή: ό,τι σας πει να το κάνετε, ό,τι αν λέγει μην ποιήσατε. Από τα λόγια αυτά της Παναγίας προς τους υπηρέτες φαίνεται πως διέγνωσε πολύ καλά ότι ο Ιησούς θα εκπλήρωνε το αίτημά της. Το κατάλαβε αυτό από τον τόνο ίσως των απαντητικών λόγων του Ιησού στο συγκαλυμμένο αίτημά της, για τον οποίον τόνο μιλήσαμε και προηγουμένως, για τον τρόπο με τον οποίον η Παναγία συνομιλεί με τον Χριστό εδώ και πως ο Χριστός κρατάει μία απόσταση από το πρόσωπο της Παναγίας ακριβώς για να δείξει ότι είναι μεν ο Υιός της, αλλά δεν πάβει να είναι ο τέλειος άνθρωπος, αλλά δεν πάβει να είναι και ο Υιός του Θεού, άρα και τέλειος Θεός. Όμως εδώ οι πατέρες της Εκκλησίας παρατηρούν και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Είναι γεγονός πως η Παναγία μέσα στα βιβλικά κείμενα πολλές φορές εμφανίζεται και πολύ λίγο

στον οίκο του πατρός του. Και βλέπουμε τώρα πάλι την Παναγία χρόνια μετά στο βιβλικό κείμενο να συνομιλεί με τον Υιόν της και Θεόν της. Και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ιδιαίτερη σημασία αυτή η φράση της Παναγίας, ότι αν λέγει μην ποιήσετε, καθώς οι πατέρες οι οποίοι ερμηνεύουν το κείμενο βλέπουν αφενός από τη μία την παρουσία ενός ιστορικού διαλόγου, απευθύνεται προς τους διακόνους, προς τους υπηρέτες του γάμου, και τους λέει ό,τι σας πει κάνετε το. Εάν όμως θελήσουμε να ερμηνεύουμε και την θεολογική διάσταση της όλης αυτής της συζήτησης, θα κάνουμε ιδιαίτερη αναφορά, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας, στην παρουσία της Παναγίας πλέον στη ζωή του ανθρώπου, στην παρουσία της Παναγίας στη ζωή της Εκκλησίας. Η Παναγία γίνεται η Μεσήτρια, γίνεται εκείνη η οποία πρεσβεύει προς τον Υιόν της και πρεσβεύει είτε μέσα δια των παρακλήσεων των ανθρώπων, είτε δηλαδή γιατί οι άνθρωποι παρακαλούν την Παναγία να μεσητεύσει προς τον Υιόν της και Θεό της, καθώς αισθάνεται ο άνθρωπος την αδυναμία του να μιλήσει κατενόπιν προς τον Θεό, αισθανόμενος την αδυναμία του, στρέφει το βλέμμα του και τον λόγο του προς την Παναγία, προς την μητέρα του Θεού αλλά και τη μητέρα του ανθρώπινου γένους, προς εκείνη η οποία πόνεσε, προς εκείνη η οποία φάνηκε δουλειπιστή προς τον Θεό υπακούοντας τον λόγο του. Στρέφεται λοιπόν ο άνθρωπος προς αυτήν και πρεσβεύει, αλλά και γενικότερα η Παναγία γίνεται η πρέσβυρα, η παράκληση, η παρηγορία και η παραμυθία του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν στο σημείο αυτό βλέπουμε έναν ιδιαίτερο ενδιαφέροντα διάλογο. Επιβεβαιώνεται μέσα από αυτόν τον διάλογο ότι η Παναγία είναι εκείνη η οποία πρεσβεύει προς τον Θεό, είναι εκείνη η οποία μεταφέρει τα αιτήματα των ανθρώπων, είναι εκείνη η οποία θα γίνει η κλίμακα, η γέφυρα που θα ενώσει τον ουρανό με τη γη, τον άνθρωπο με τον Θεό. Πρεσβεύει λοιπόν η Παναγία και με την παρησία την οποία έχει προς τον Θεό παρακαλεί για τον άνθρωπο. Όμως για να μπορέσει το θαύμα να πραγματοθεί, για να μπορέσει η παράκληση ή το αίτημα να γίνει πράξη με την χάρη του Θεού, δηλαδή για να μπορέσει ο Θεός να πάλι η ελευθερία του ανθρώπου, να πάλι η άδεια του ανθρώπου προς τον Θεό να επέμβει στη ζωή του, όχι υπενθυμίζω γιατί ο Θεός δεν μπορεί, αλλά γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, για να πραγματώσει λοιπόν ο Θεός καλύτερα το αίτημα του ανθρώπου, απαιτείται κάτι. Υπάρχει μία προϋπόθεση και αυτή την προϋπόθεση μας την δίνει εδώ η Παναγία μέσα από την φράση της με την οποία απευθύνεται προς τους υπηρέτες. Ό,τι αν λέγει μην ποιήσετε, ό,τι σας πει κάνετε το. Έτσι λοιπόν η Παναγία με την φράση αυτή καλεί τον άνθρωπο να ακούσει τον Λόγο του Θεού, και όχι απλά να ακούσει τον Λόγο του Θεού αλλά και να τον εφαρμόσει στη ζωή της. Βλέπουμε λοιπόν πως, ξεκινώντας με το πρώτο θαυμαστό σημείο, ο Χριστός την επί της γης δράση του με αυτό το θαύμα μας δίνει τις αρχές της σχέσης και της κοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Ο άνθρωπος παρακαλεί τον Θεό και βάζει μεσήτρια στην παράκληση του αυτή την Παναγία, αλλά απαιτείται για να πραγματοθεί και να τελεστεί το σημείο, εάν και εφόσον ωφελεί πνευματικά τον άνθρωπο, απαιτείται η πραγμάτωση του Λόγου του Θεού από τον άνθρωπο στην ζωή του. Και εν τέλει ο Χριστός ανταποκρίνεται στο αίτημα της Παναγίας και δίνει την εντολή οι 6 λίθινες ιδρίες να γεμίσουν με νερό, και καλεί τον αρχιτρίκλινο, και αυτός δοκιμάζει το καλύτερο κρασί που γεύτηκε ποτέ, και αυτό γιατί ο Χριστός το είχε μεταβάλει σε κρασί, το είδωρ ίνων γεγεννημένων, συμβολική ερμηνεία του θαύματος. Ο ψυχρός και χαλαρός και ρευστός άνθρωπος που δεν διαφέρει καθόλου από το νερό

0: Ο Χριστός τον μεταβάλλει και του χαρίζει πνευματική σπιρτάδα, ενάρετη ζωή και ηθική συμπεριφορά, ώστε να μπορεί να εφραίνει και τον εαυτό του και τους άλλους. Ο Χριστός που θεραπεύει τα σφάλματα του ανθρώπου και τα θεωρητικά και τα πρακτικά, το ρευστό και άγευστο στοιχείο που τα χαρακτηρίζει, το μεταβάλλει σε γευστικό και ευχάριστο βίο και λόγο, και με τον τρόπο αυτό γεμίζει τα δοχεία της ύπαρξης του ανθρώπου με τον καλό αυτό ποτό, το οποίο στη συνέχεια θα μεταβληθεί και θα γίνει το αίμα του, το οποίο θα χυθεί για την αιώνια ζωή, ώστε ο άνθρωπος να ελευθερωθεί από τα δεσμά της αμαρτίας, της φθοράς, του θανάτου. Και είναι οι ιδρύες λίθινες, είτε γιατί η φύση μας είναι γήινη, ή γιατί τα δοχεία που πρόκειται να δεχθούν το καινούριο κρασί του Χριστού πρέπει να είναι στέρεα και δυσδιάλυτα. Πολλά λοιπόν και σημαντικά ταυτόχρονα έγιναν με το πρώτο αυτό σημείο. Στη διήγηση λοιπόν της μεταβολής του ύδατος σε ίνο στο γάμο της Κανά, σημαντικό ρόλο παίζει η ιδιαιτερότητα του προσώπου του Ιησού και η απόλυτη ανεξαρτησία των κινήσεών του από οποιασδήποτε προτροπές και συμβουλές, όπως φαίνεται στη φράση που απίφθινε στη μητέρα του «Τι εμή και εσύ γίνε». Από εδώ αναδεικνύεται και η απόλυτη κυριαρχία του στη λύση προβλημάτων στα οποία ο άνθρωπος αδυνατεί. Στο τέλος πια της διήγησης αποκαλύπτεται η αληθινή ταυτότητα του Ιησού ως φορέα της Θείας Δόξας. Από την άλλη, ο Ιησούς παρουσιάζεται να λαμβάνει μέρος στις εορταστικές εκδηλώσεις ενός γάμου μαζί με τη μητέρα του, γεγονός που παραπέμπει και στην πραγματικότητα της ανθρώπινης ύπαρξής του. Ένα άλλο σημείο της διήγησης είναι το περιεχόμενο και το μέγεθος της δωρεάς του Ιησού, ο οποίος δημιουργεί κρασί από το νερό, όχι μόνο σε τεράστια ποσότητα, αλλά και σε απαράμιλη ποιότητα. Η θεία δωρεά του Ιησού που χορηγείται ως αποκορύφωμα της χαράς του εορτασμού του γάμου καταργεί την τήρηση του μοσαϊκού νόμου, καθώς οι ιδρύες δεν περιέχουν νερό για τις τελετουργικές νύψεις που απαιτεί ουδαϊκή θρησκεία, αλλά πια περιέχει το κρασί της Βασιλείας του Θεού που αποτελεί τύπο ευχαριστιακού ίνου. Τέλος, το θαύμα της διήγησης είναι ένα σημείο που οδηγεί στους αναγνώστες την αναγνώριση της πραγματικής ταυτότητας της αληθινής πίστης. Σε αυτή την πίστη οδηγήθηκαν οι μαθητές, οι οποίοι βλέπουν τη θεϊκή δόξα του Ιησού. Είναι σημαντικό ότι η μεταβολή του ύδατος προβάλλεται ως ιστορικό γεγονός, όπως φαίνεται από τη μαρτυρία του Ατριχητρίκλινου και την παρουσία των διακόνων ως μαρτύρων του θαύματος, διότι αποκαλύπτεται πλέον ο Θεός στον άνθρωπο. Σε αυτό το σημείο και αυτή η συνάντησή μας έφτασε στο τέλος της, και μαζί με αυτήν τελειώσαμε και την αναφορά μας στο μυστήριο του γάμου και ιδιαίτερα στην ευαγγελική και αποστολική περικοπή του μυστηρίου. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, όπου πια θα δούμε το μυστήριο του Ευχελαίου, σας χαιρετώ και σας αποχαιρετώ με τον βιβλικό χαιρετισμό. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Μέγας Κωνσταντίνος. Η ταινία. Η ταινία ιταλικής παραγωγής αφηγείται την περίοδο της ζωής του Κωνσταντίνου του Μεγάλου μέχρι τη νίκη του επί του Μαξεντίου στη μάχη της Μιλιβίας Γέφυρας το 312 μετά Χριστόν, όπου διαγράφεται καθαρά στον ορίζοντα η αλλαγή στο χαρακτήρα της αυτοκρατορίας. Πρόκειται για μια καλογυρισμένη βιογραφία του Κωνσταντίνου με δραματοποίηση σημαντικών γεγονότων όπως τη σχέση του με τη μητέρα του Ελένη, σημαντική Αγία της Ορθόδοξης Εκκλησίας και σύμβολο της παγκόσμιας χριστιανοσύνης. Δείτε την ταινία στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
3: Ας μη ζητάμε γέροντες προγνωστικούς και προορατικούς, αλλά προπάντων και οπωσδήποτε ταπεινούς και κατάλληλους για τη θεραπεία των ασθενειών μας. Πράγματα που θα φαίνονται και από τον τρόπο της ζωής τους και από τον τόπο και την κατάσταση της ασκήσεώς τους. 124. Ας έχει σαν καλό παράδειγμα υπακοής το δίκαιο και ενάρετο αβάκυρο που αναφέραμε προηγουμένως και ας σκέπτεσαι πάντοτε όπως εκείνος ότι σε δοκιμάζει ο γέροντας όταν σε αντιμετωπίζει σκληρά ή περιφρονητικά και έτσι ποτέ δεν θα αστοχήσεις. 125. Όταν, ενώ ο πατήρ σε επιπλήττει ακατάπαυστα, εσύ αποκτάς περισσότερη εμπιστοσύνη και αγάπη απέναντί του, γνώριζε ότι το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε αόρατα στην ψυχή σου και η δύναμη του υψίστου σε επεσκίασε. Πλην όμως, εσύ να μην καυχάσαι, ούτε να χαίρεσαι, διότι υπομένεις με γενναιότητα τις σύβρις και τις ατιμίες, αλλά μάλλον να θρηνείς και να σκέπτεσαι ότι οπωσδήποτε κάτι άσχημο διέπραξες και τον έκανες να ταραχθεί και να κινηθεί εναντίον σου. 126. Μην παραξενευθείς για ό,τι πρόκειται να σου πω.

Έχω ως αυτό συνήγορο τον ίδιο τον Μωυσή. Είναι προτιμότερο να αμαρτήσουμε στο Θεό παρά στο γέροντά μας. Διότι αν παροργήσουμε το Θεό, έχει τη δύναμη ο διδάσκαλός μας να μας συμφιλιώσει με Αυτόν. Άμα όμως εξοργήσουμε το διδάσκαλό μας, δεν έχουμε πλέον κανένα να μεσητεύει σε Αυτόν προς χάρη μας. Εγώ έχω και τη γνώμη, λέει ο Άγιος Πατήρ, ο Ιωάννης της Κλίμακος, ότι και τα δύο, και ο παροργισμός του Θεού και ο παροργισμός του Γέροντος, έχουν την ίδια βαρύτητα, αφού ο Γέροντας είναι αντιπρόσωπος του Θεού. 127. Ας εξετάσουμε και ας δείξουμε διάκριση και προσοχή στο εξής σημείο. Σε ποιες περιπτώσεις, ενώ μας κατηγορεί ο ποιμένας, πρέπει να υπομένουμε ευχάριστα και σιωπηλά. Και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να του δίνουμε εξηγήσεις. Η γνώμη μου πάλι είναι, σε όσα προξενούν στον εαυτό μας ατιμία, να σιωπούμε. Διότι αυτή η ώρα είναι ώρα πνευματικού κέρδους. Όταν όμως οι κατηγορίες αναφέρονται σε άλλο πρόσωπο, να απολογούμεθα, για να μην σαλευθεί ο δασμός της αγάπης και της ειρήνης. 128. Μερικές φορές, μην μπορώντας να συγκρατηθούν, αναστέναζαν κοφτά, απότομα. Είδα εκεί μερικούς που έδειχναν σαν παράφρονες, τόσο με τα φερσήματά τους, όσο και με το κλείσιμο στον εαυτό τους. Έδειχναν σαν αποσβολωμένοι από την πολλή αδειμονία, γεμάτη σκοτισμό και σχεδόν ανέστητη για κάθε πράγμα της παρούσης ζωής. Είχαν αυτοί οι αδελφοί βυθίσει το νου τους στην άβυσσο της ταπεινώσεως και με το πύρ των θλίψεων είχαν τηγανίσει και καταξηράνει τα δάκρυα των οφθαλμών τους. Άλλοι κάθονταν με σύνοια, με βαθιά σκέψη. Τους είδα να σκύβουν στη γη, να κινούν αδιάκοπα το κεφάλι τους, να αναστενάζουν και να μουγκρίζουν σαν λιοντάρια από τα βάθη της καρδιάς τους, μέσα από τα δόντια τους. Μερικοί από αυτούς προσεύχονταν γεμάτη ελπίδα και επιζητούσαν τέλεια άφεση. Άλλοι, από ανέκφραστη ταπείνωση, καταδίκαζαν και έκριναν τον εαυτό τους. Έκριναν τον εαυτό τους ανάξιο συγχωρήσεως και έκραζαν πως δεν μπορούν να απολογηθούν στο Θεό.

Μερικοί εκλιπαρούσαν να τιμωρηθούν εδώ για να ελεηθούν εκεί. Άλλοι, που ήσαν συντριμμένοι από το βάρος της συνειδήσεως, έλεγαν με ειλικρινή πόθο «Είμαστε ευχαριστημένοι, αν ούτε κολαστούμε, ούτε αξιωθούμε της επουρανίου βασιλείας». Είδα εκεί μέσα ψυχές ταπεινές και συντριμμένες που λύγιζαν από το βάρος του φορτίου των αμαρτιών και με τις κραυγές τους προς το Θεό μπορούσαν να κάνουν και τις ανέστητες πέτρες να ραγίσουν. Σκυμμένοι προς τη γη κράβγαζαν. «Το γνωρίζουμε, το γνωρίζουμε. Μας αξίζει κάθε τιμωρία και κάθε κόλασης. Και δικαίως». Κι αν ακόμη συναθρίζαμε όλη την οικουμένη να πενθεί για μας, δεν θα ήταν αρκετό να μας δικαιώσει για τόσα χρέη που έχουμε. Ένα μόνο παρακαλούμε, ένα δυσοπούμε, ένα οικετεύουμε. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Αυτό που αναφέρεται στον έκτο ψαλμό του Δαβίδ. Μήτε δηλαδή να μας τιμωρήσεις με τη δίκαια κρίση σου, αλλά να μας αντιμετωπίσεις με την επιείκειά σου και αρκεί αυτή να μας απαλλάξει λίγο από τη βαριά απειλή σου και από τις κρυφές και άγνωσες τιμωρίες της κολάσεως. Δεν τολμούμε να ζητήσουμε τέλεια άφεση, διότι πώς να το κάνουμε αυτό, άνθρωποι που δεν φυλάξαμε καθαρό το μοναχικό μας επάγγελμα, αλλά το μολύναμε και μάλιστα μετά από τη φιλανθρωπία και συγχώρηση που προηγήθηκε, τη συγχώρηση δηλαδή μετά το βάπτισμα και πρώτης κουράς μας ημών των αμαρτωλών.

0: Μπορούσε εκεί, αγαπητοί μου, μπορούσε εκεί να δει κανείς να πραγματοποιούνται πλήρως τα λόγια του Δαβίδ. Μπορούσε να δει ανθρώπους που σαν ταλαιπωρημένοι και κυρτωμένοι συνεχώς μέχρι το τέλος της ζωής τους, που όλη την ημέρα περπατούσαν σκυθροποί, που ανέδιδαν δυσοσμία από σαπισμένες πληγές του σώματός των. Ανθρώπους που δεν φρόντιζαν τον εαυτόν τους, που ξεχούσαν να φάνε τον άρτο τους, που έπιναν το ίδωρο αναμεμειγμένο με δάκρυα και τρώγαν χώμα και στάκτη μαζί με τον άρτο, που είχαν τα οστά κολλημένα στο δέρμα και έμοιαζαν με ξερό χορτάρι. Τίποτε άλλο δεν μπορούσες να ακούσεις εκεί παρά μόνο αυτά τα λόγια. Ουέ, ουέ, αλίμονο, αλίμονο, δίκαια, δίκαια, λυπήσου μας δέσποτα. Άλλοι έλεγαν, ελέησέ μας, ελέησέ μας. Κι άλλοι ακόμη πιο λυπητερά, συγχώρησέ μας, συγχώρησέ μας δέσποτα, αν είναι δυνατόν. Μπορούσες να δεις εκεί φλογισμένες γλώσσες που κρέμονταν έξω από το στόμα. Άλλοι τιμωρούσαν τον εαυτό τους στον καύσωνα και άλλοι βασάνιζαν τον εαυτό τους στο ψύχος. Μερικοί δοκίμαζαν από το ίδωρο τόσο όσο μόνο για να μην πεθάνουν από τη δίψα. Και μερικοί αφού έτρωγαν λίγο από τον άρτο, τον υπόλοιπο τον πετούσαν με το χέρι μακριά λέγοντας πως είναι ανάξι να γευτούν την τροφή των λογικών ανθρώπων, αφού διέπραξαν τα έργα των αλόγων ζώων. Πού να εμφανιστεί ανάμεσά τους γέλιο, πού αργολογία και θυμός, πού οργή. Αυτοί δεν γνώριζαν αν υπάρχει ακόμη οργή μεταξύ των ανθρώπων, διότι το πένθος τους είχε σβήσει τελείως το θυμό μέσα τους. Πού εκεί να συναντήσεις την αντιλογία. Πού γιορτή, πού παρησία, πού ευχαρίστηση και περιποίηση του σώματος, πού ίχνος καινοδοξίας, πού ελπίδα τρυφής, πού ενθύμησης ίνου, πού γεύση φρούτων, πού παρηγορία χύτρας, πού γλύκισμα για το λάριγκα, όλων τούτων η ελπίδα είχε σβήσει για αυτούς. Πού να συναντήσεις αυτούς μέριμνα για επίγεια πράγματα, πού κατάκριση κάποιου ανθρώπου, πουθενά.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
5: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
4: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
6: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
7: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
8: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.

0: Σας η Χριστέ ο Θεός ημών δόξαση, Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ον ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσήνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω

0: Κύριε, ελέησον με ίες την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώ με θαφός. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβώνε γνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς, χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτου φωνή σωματούμενος σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσε στη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορεί του μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογάμου. και την εύκαρπον ταύτισν ειδήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση, εις θέλους ηθερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία στιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη ως Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτιόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προς ετών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πώς και παρθένος

0: Σώσε θέλω τον κόσμο τον όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των ουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν την εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστοθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγγυροντετρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της

0: Τε μήτερ δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Τερ Αγία Θεοτόκεσο σονιμά.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπέρ Αγία Θεοτόκεσο σονιμά.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η δέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάση ρίσε συμφορά άπαντα. Και τις μελούσεις λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και εντοξωτέραν ασυγκρίτωσον σε

0: ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτητας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον του λάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλόγησε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξη με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνητης αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργά την δόκη μου να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη Ιωνίου με αριωμένη κολάσεω και τη απορρίτου δόξη του Σουηού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια τη ει μεσητεία και αντιλήψεω, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού Σουηού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρω ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπίο αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν ύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων είναι αυτή απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εσύ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισύ χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε ναέ και παράδεισο λαγικέ παρθενικών γάφημα εξίστεως σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισύ χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αφλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς επ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμον η κατακυριεύση μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αφλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αφλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έφλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
2: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
3: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
4: Άρτο ζωή σε ονειζούσεις, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
3: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
4: Βεβηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
3: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
4: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
4: Εις άφες συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχροντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλλοτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
3: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
4: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θήνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
3: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
4: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
3: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
4: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρον ως υπέσχου ιδούγαρ το σώμα, τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
4: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
3: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι.
4: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
4: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι, ζωή αιώνιον και αθάνατον.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Πηγή αγαθών η μετάληψη, Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ρυστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα, η πενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν, είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
3: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
4: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζωση φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
4: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώσει κυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
4: Ψυχήν συν το σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκο σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν πατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Ως πυρ γεννηθήτομι και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
4: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν, οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβίσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενναιά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρα δε πείλασι άρχοντε ημών και πάρθετε πειλεώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, κυρονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε λέισον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
5: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δε υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίμα την απλάσεις θα ρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου. Ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άξω ετενήσει σου ύψης δόξη σου. Παρόλυσα χάρσω την αγαθότητα και δασάσω ντολάς παραβάς. Και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα σου όν απολέσετε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θα ρίσας προσέρχομαι, Δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το πατρί και το αγίο πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπιστον των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρσαν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξις ανερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξο σου δε ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγω ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ούκ απεξίωση ελθήν και συδειπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθήν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξτο ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξτο ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθρατά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομένης η Χριστέ ο Θεός, όλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου της ηχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακαίνισον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννούμαι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώνουμε και τις εκ των δεξιών σου παραστάσουμε τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες, Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων των απαιώνων σου ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος η Κύριε ημί θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημών ως εδημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε ομολογισμών, πιστεύω ως τουτοποιήσεις, ου χαρπόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλουμε τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπες ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σών φίλων κατέταξας, μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες οι εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, ήτεν γνώση και αγνία, ήτεν λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και Παρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε πάρασχεμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα σάφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων,
6: Ουμένουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ίναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με. Και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος, και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σότερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
7: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια οίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισου όλμου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10. Πεμπτουσία.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Μπορεί γέροντα ο άνθρωπος, όταν αποκτήσει καλύτερη κατάσταση, να καταλάβει κάτι βαθύτερα? Όχι βαθύτερα. Ένα θείο νόημα έχει πολλά θεία νοήματα. Μερικά μπορεί να τα καταλάβει τώρα και μερικά αργότερα. Ένας μπορεί να διαβάζει, να μελετάει, να μαθαίνει πολλά και να μην μπορεί να μπει καθόλου μέσα στο νόημα του Ευαγγελίου. Άλλος μπορεί να μην διαβάζει πολύ, αλλά να έχει ταπείνωση, αγωνιστικό πνεύμα και να το φωτίσει ο Θεός και να μπει στο νόημα. Αυτός που θέλει να διαβάσει περισσότερο μπορεί να το θέλει από καινοδοξία ή για ευχαρίστηση. Είναι σαν ένα που βλέπει μια πάλη και δεν κοιτάζει πως πάλεψαν για να βοηθηθεί να γίνει παλαιστής, αλλά κοιτάζει συνέχεια το ρολόι του για να προλάβει να παρακολουθήσει κι άλλη πάλη και άλλη, και παλαιστής δεν γίνεται ποτέ, αλλά μένει μόνο θεατής. Συχνά γέροντα, για έναν που είναι μορφωμένος λένε «αυτός είναι καλλιεργημένος άνθρωπος». Πάντοτε έτσι είναι. Όταν λέμε «αυτός είναι καλλιεργημένος άνθρωπος», εννοούμε καλλιεργημένο πνευματικά, όριμο πνευματικά. Έχω παρατηρήσει πως υπάρχει και αγράμματος πολύ υπερήφανος και αγράμματος πολύ ταπεινός, και μορφωμένος πολύ υπερήφανος και μορφωμένος πολύ ταπεινός. Δηλαδή, η εσωτερική καλλιέργεια είναι όλη η βάση. Γι' αυτό λέει και ο Μέγας Βασίλειος, «Το σπουδαιότερο είναι να έχεις υψηλή θέση και ταπεινό φρόνημα». Ένας που έχει μια θέση και να έχει και λίγο υπερηφάνεια δικαιολογείται κάπως. Αλλά ένας που δεν έχει θέση, αν έχει υπερηφάνεια, είναι τελείως αδικαιολόγητος. Όλη η βάση είναι η καλλιέργεια του εαυτού μας, η εσωτερική καλλιέργεια. Αν είναι καλλιεργημένος κανείς, είναι και μορφωμένος, έχει και ταπείνωση, τότε το ταπεινό φρόνημα έρχεται από μόνο του. Αυτό είναι το πιο καλό. Για έναν όμως που δεν έχει μεγάλη μόρφωση, όταν έχει πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, είναι πολύ βαρύ.

Η γνώση σφυσίει. Η εξωτερική μόρφωση τις περισσότερες φορές βλάπτει, γιατί αναπτύσσει στον άνθρωπο μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Η ιδέα μετά αυτή γίνεται ο φράχτης που εμποδίζει τη χάρη του Θεού να τον πλησιάσει. Ενώ όταν ο άνθρωπος πετάξει τη μια ιδέα που έχει για τον εαυτό του, την ψεύτικη, τότε ο καλός και πλούσιος πατέρας μας τον πλουτίζει με τις θεϊκές του φωτίσεις. Όταν όμως ο ταλέπορος άνθρωπος έχει μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και την κρατήσει την ιδέα αυτή στον εγκέφαλό του, συνεχίζει να είναι εγκέφαλος, σάρκα, αγνοεί τη χάρη του Θεού, τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι πολλές γνώσεις δηλαδή

Υπάρχει φόβος να φουσκώσουν το κεφάλι και να το κάνουν αερόστατο και να διατρέχει τον κίνδυνο ή να σπάσει στον αέρα με σχιζοφρένεια ή να γκρεμιστεί με υπερηφάνεια και να γίνει κομμάτια. Γι' αυτό η γνώση θα πρέπει να ακολουθεί τον φόβο του Θεού και να συμβαδίζει με την πράξη για να υπάρχει ισορροπία. Η σκέτη γνώση βλάπτει. Όταν μπαίνει ο εγωισμός και μιλώ για να με θαυμάσουν γιατί εγώ σκέφτηκα καλύτερα, τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι για να συνέλθω. Όταν όμως αυτό γίνεται συνέχεια, πειράζει. Μια τριχούλα μπαίνει στο μάτι και το ερεθίζει λίγο. Αν μπαίνει συνέχεια, δημιουργεί μεγάλο ερέθισμα. Έτσι και εδώ, δημιουργείται πνευματικός ερεθισμός. Όταν ένας άνθρωπος έχει εξυπνάδα και κάνει μια εργασία με ευλογία, πρέπει να διαλύεται μπροστά στο Θεό. Να τον ευχαριστεί μέρα νύχτα που του έδωσε εξυπνάδα και την κάνει χωρίς να κουράζεται. Αυτό έλειπε, να μην τον ευχαριστεί. Αν όμως γέροντα έχει τη γνώμη ότι δεν καταφέρνει τίποτα, τότε τον πειράζει το ταγκαλάκι από την αντίθετη πλευρά. Ρώτησαν την Καμίλα: «Ο ανήφορος αρέσει ή ο κατήφορος?» Και εκείνη είπε: «Γιατί, το ίσωμα χάθηκε?» Αυτοί που δεν έχουν μυαλό είναι καλύτερα. Σε μας δόθηκε μυαλό για να είμαστε καλύτερα, αλλά τι κάνουμε? Θα μας ζητηθεί λόγος. Πώς τα οικονομάει ο Θεός? Αυτοί που δεν τους κόβει είναι χαρούμενοι και στην άλλη ζωή θα είναι καλύτερα. Και αυτοί που έχουν το μυαλό, το πολύ, βασανίζονται. Στην άλλη ζωή, γέροντα, οι καθυστερημένοι διανοητικά θα είναι καλά, δεν θα είναι λειψοί. Τελικά, και το πολύ μυαλό θα γίνει πολτός και το λίγο μυαλό θα γίνει πολτός. Εκεί στον ουρανό θα είναι μετά νους. Οι θεολόγοι άγιοι στον ουρανό δεν θα είναι σε καλύτερη θέση ως προς τη γνώση του Θεού από όσους ήταν διανοητικώς ανάπηροι στη ζωή αυτή. Ίσως τους δεύτερους να δώσει ο δίκαιος Θεός και κάτι παραπάνω, γιατί έζησαν εδώ στερημένοι.

Να δουλεύουμε σωστά το μυαλό. Γιατί όμως, γέροντα, συχνά λέτε ότι η μόρφωση είναι καλή προϋπόθεση για το μοναχισμό? Κοίτα να σου πω. Ένας μορφωμένος μπορεί να πάρει να διαβάσει ένα πατερικό και με λίγη προσπάθεια, επειδή θα τα καταλάβει, να προχωρεί γρήγορα. Ένας αγράμματος, αν δεν έχει ευλάβεια, δύσκολα θα προχωρήσει. Ο αγράμματος πρέπει να φτάσει να έχει βιώματα και θεία γεγονότα και μέσα από αυτά να κατανοήσει μετά τα όσα διαβάζει. Ενώ ο μορφωμένος, λίγη προσπάθεια αν κάνει, γρήγορα θα προχωρήσει. Φθάνει να δουλεύει το μυαλό του και να μην πιάνεται μόνο από τη θεωρία και να τον κλέβει η θεωρία. Δεν λέω να θέλει να γνωρίσει τα μυστήρια του Θεού με το μυαλό. Δηλαδή, γέροντα, να χρησιμοποιεί το μυαλό του κατά των παθών. Όχι μόνον αυτό, αλλά και γενικότερα. Βλέπει τις ευεργεσίες του Θεού το σύμπαν όλο και δοξολογεί. Ευχαριστεί το Θεό. Βλέπεις, πρώτα ο Αβραάμ αναζήτησε τον Θεό και ύστερα ο Θεός τον Αβραάμ. Πώς δηλαδή? Ο πατέρας του Αβραάμ ήταν ειδωλολάτρης. Λάτρευε τα είδωλα. Ο Αβραάμ είδε το σύμπαν, προβληματίστηκε που λάτρευαν τα άψυχα είδωλα και δούλεψε το μυαλό του. Δεν μπορεί, είπε, αυτά τα είδωλα, αυτά τα ξύλα να είναι θεοί, να δημιούργησαν αυτόν τον κόσμο. Ποιος έκανε τον ουρανό, ποιος έκανε τα αστέρια, τον ήλιο κτλ. Πρέπει να βρω τον αληθινό Θεό και αυτόν θα πιστέψω και θα προσκυνήσω. Τότε λοιπόν ο Θεός του αποκαλύφθηκε και του είπε: «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου», και τον πήρε στην Χεβρόν και έγινε αγαπημένο παιδί του Θεού. Ομορφωμένος και ευλάβεια να μην έχει, επειδή μπορεί εύκολα να καταλάβει, με λίγη ταπείνωση και λίγο αγώνα θα προχωρήσει. Να, είναι όπως λόγου χάρη στις διαβιβάσεις που ήμουν. Όταν με έβαλαν εκεί, είχε μερικά σήματα αγγλικά. Όσοι ήταν μορφωμένοι και ήξεραν και αγγλικά, αμέσως τα έπιαναν. Εμείς οι άλλοι δυσκολευόμασταν. Αλλά και στη θεωρία που κάναμε, εύκολα οι άλλοι τα καταλάβαιναν, γιατί ήξεραν ορισμένα πράγματα, ενώ εμείς πάλι δυσκολευόμασταν. Πρέπει να γνωρίσει κανείς τις ευεργεσίες του Θεού, να καταλάβει τι του έχει δώσει. Το μυαλό γιατί μας το έδωσε ο Θεός? Για να εξετάζουμε, να μελετούμε, να παρακολουθούμε τον εαυτό μας κτλ. Το μυαλό ο Θεός δεν το έδωσε στους ανθρώπους για να καταγίνονται συνέχεια με το πώς να βρουν ταχύτερο μέσο να πηγαίνουν από τη μια χώρα στην άλλη, αλλά για να καταγινόμαστε με το καλύτερο, πώς να φτάσουμε στον προορισμό μας, κοντά στο Θεό, στην αληθινή χώρα, στον Παράδεισο. Τι ευεργεσίες έκανε ο Θεός στον Ισραηλίτικο λαό? Τι σημεία, πόσα γεγονότα! Όταν όμως ο Μωυσής άργησε να κατέβει από το Σινά με τις πλάκες, τις 10 εντολές του Θεού, ο λαός έδωσε τα χρυσαφικά του για να κάνουν ένα χρυσό μοσχάρι και να το προσκυνούν. Στην εποχή μας δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος με μοσχαρίσιο μυαλό. Γι' αυτό, για ένα μορφωμένο, δεν δικαιολογείται να μην καταλαβαίνει ποιο είναι το σωστό. Το μυαλό το έδωσε ο Θεός για να βρει ο άνθρωπος το δημιουργό του. Οι Ευρωπαίοι το ζάλισαν το μυαλό, έπαθαν σύγχυση και πάνε στον κρεμό, γιατί έβγαλαν τον Θεό από τη ζωή τους. Είναι και μερικοί που, ενώ έχουν όλες τις προϋποθέσεις, μυαλό, εξυπνάδα κτλ., για να προχωρήσουν δεν προσέχουν τι τους λες. Μόλις τους κάνεις μια νήξη, κατάλαβα, λένε, και σπεύδουν να συμπληρώσουν. Έρχονται στο όρος έξυπνα παιδιά. Δείχνουν ότι πιάνουν αμέσως ό,τι τους λες, αλλά πιάνουν αέρα γιατί δεν προσέχουν. Ενώ άλλα, με λιγότερη εξυπνάδα, προσέχουν, περιμένουν με σύνεση να ακούσουν και τα παρακάτω και τα παρακάτω και τους μένουν αυτά που ακούν. Άλλα καταλαβαίνουν πολλά, μαζεύουν από εδώ, μαζεύουν από εκεί, γεμίζουν γνώσεις και δεν κάνουν τίποτα.
αχρηστεύουν το μυαλό που τους έδωσε Θεός, το κουρκουτιάζουν. Έχουν μια υπερηφάνεια και δεν αφήνουν τη χάρη του Θεού να τους επισκεφτεί. Ενώ άλλα που δεν έχουν πολύ μυαλό, πολύ ταπεινώνονται. Και έτσι έρχεται η Θεία Χάρη. Λένε «Δεν μου κόβει» και ξαναρωτούν «Πώς το είπες αυτό» και προσπαθούν να το εφαρμόσουν. Έτσι χαριτώνονται και προχωρούν. Ο ταπεινός άνθρωπος συνήθως είναι πολυμαθής, ενώ ο εγωιστής, επειδή δεν ταπεινώνεται να ρωτήσει, δεν έχει γνώσεις. Ο Μέγας Αρσένιος ήταν ο πιο μορφωμένος σε όλη τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο Μέγας Θεοδόσιος τον είχε δάσκαλο στα παιδιά του, τον Αρκάδιο και Ονόριο. Όταν όμως πήγε στην έρημο για μοναχός, κάθισε κοντά στον Αβά Μακάριο, τον Αγράμματο και έλεγε «Ούτε το αλφάβητο αυτού δεν ξέρω».

«Γέροντα, πώς θα γίνει να μην εξετάζει τα πράγματα κανείς μόνο με το μυαλό του?» «Το μυαλό πρέπει να το δουλεύει σωστά. Να το δουλεύει στο μεγαλείο του Θεού για να βρει το Θεό. Όχι να κάνει το μυαλό του Θεό. Όσοι έχουν μυαλό πρέπει να είναι προχωρημένοι πνευματικά. Μια ματιά να ρίξουν, καταλαβαίνουν. Όταν δουλεύει κανείς στο μυαλό, μπορεί να βοηθήσει τον άλλο. Διαφορετικά, μπορεί να τον βασανίσει. Έχω υπόψη μου γεγονότα από λαϊκούς. Γνώρισα ένα παιδί που έμεινε ορφανό από πατέρα μαζί με τα 3 αδέρφια του και η μάνα του ξαναπαντρεύτηκε. Τα ορφανά δεν είδαν αγάπη από τη μάνα ούτε από τον πατριό τους. Το ταλέπορο όταν μεγάλωσε άνοιξε ένα εμπορικό και δούλευε. Μια φορά άκουσε ότι πέθανε κάποιος και άφησε 3 ορφανά. Πόνεσε τα ορφανά και είπε στη χείρα γυναίκα: «Θέλεις να παντρευθούμε και να ζήσουμε σαν αδέλφια για να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά?» Το δέχτηκε εκείνη. Τώρα ζουν πνευματικά, διαβάζοντας συναξάρια, φιλοκαλία, πάνε σε μοναστήρια, έχουν πνευματικό. Σκέφτηκε σωστά και ενέργησε έτσι και δέχτηκε τη Θεία Χάρη. Αλλιώς θα του έλεγε το ταγκαλάκι: «Τώρα να τα βασανίσεις αυτά τα παιδιά όπως βασανίστηκες κι εσύ». Αυτός δεν πήγε να εκδικηθεί με την κακότητα, αλλά εκδικήθηκε με την καλοσύνη. Άλλοι χρησιμοποιούν το μυαλό τους σαν καλό και εφευρίσκουν καλά πράγματα και άλλοι για καταστροφή. Είναι και το ταγκαλάκι που τους βασανίζει στη μέση, βλέπεις. Βλέπουμε και στην περίπτωση του Άβελ και του Κάιν. Μήπως ο Θεός αλλιώς έκανε τον Άβελ και αλλιώς τον Κάιν? Ο Άβελ όμως δούλεψε σωστά το μυαλό του και δόξασε το Θεό. Σκέφτηκε: «Ο Θεός μου έδωσε ολόκληρο κοπάδι. Ένα αρνάκι να μην του δώσω?» Και πιάνει και σφάζει το καλύτερο αρνάκι. Ο Κάιν όμως πήρε σιτάρι με σκύβαλα μαζί και το πρόσφερε θυσία στο Θεό. Ο ένας πρόσφερε το καλό αρνί, ο άλλος άχρηστα σκύβαλα. Εντάξει, δεν θέλεις να προσφέρεις ένα αρνάκι, πάρε τουλάχιστον λίγο καθαρό σιτάρι. Δυστυχώς όμως παίρνει σιτάρι μαζί με σκύβαλα και το καπνίζει. Τι προσφέρει ο ένας και τι προσφέρει ο άλλος? Ο Θεός ευαρεστήθηκε από τη θυσία του Άβελ. Ζήλεψε μετά ο Κάιν και σκότωσε τον Άβελ. Έτσι ο Θεός πήρε στον παράδεισο τον Άβελ και ο άλλος γύρισε σαν αγρίμιστο δάση. Φυσικά ο Θεός έδωσε ελευθερία, αλλά ο Άβελ την αξιοποίησε.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Η ενότητα της Εκκλησίας. Καραβιδόπουλος Ιωάννης, καθηγητής Πανεπιστημίου. Η περικοπή που διαβάζεται την Κυριακή των Αγίων Πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, 325 μετά Χριστόν, αποτελεί μέρος της λεγόμενης αρχιερατικής προσευχής του Ιησού. Της προσευχής δηλαδή που απίφθινε ο Ιησούς προς τον Θεό Πατέρα λίγο πριν από το πάθος του και που περιέχεται ολόκληρη στο κεφάλαιο 17 του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Σε αυτή την προσευχή κυριαρχούν δύο βασικά θέματα, η δόξα του Ιησού και η ενότητα της Εκκλησίας. 1. Για να κατανοήσει κανείς την έννοια της δόξας στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο πρέπει να απαλλαγεί από την αρχαιοελληνική και νεοελληνική έννοια της δόξας. Η δόξα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη είναι η λαμπρότητα και το μεγαλείο του Θεού, όπως φανερώνεται στον κόσμο με τα θαυμαστά γεγονότα που επιτελεί, όπως η διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας και άλλες εκδηλώσεις της λαμπρής ακτινοβολίας του. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός φέρει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης και όταν σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν, τότε είναι που εθεασάμεθα την δόξαν αυτού. Όλη η ζωή του Ιησού και ιδίως τα θαύματά του αποκαλύπτουν τη δόξα του. Αποκορύφωμα της δόξας του είναι, όσο και να αυτό φαίνεται εκ πρώτης όψεως παράξενο, ο Σταυρός του. Ο Σταυρός όμως δεν αντιμετωπίζεται ως ανεξάρτητο από την Ανάσταση γεγονός. Σταυρός και Ανάσταση του Ιησού αποτελούν ενιαίο γεγονός που φανερώνει την αγάπη του Θεού προς τον κόσμο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζεται πολλές φορές από ξένους θεολόγους ως η Εκκλησία της Αναστάσεως. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι είναι και η Εκκλησία του Σταυρού, όχι μόνο διότι η πορεία της μέσα στον κόσμο υπήρξε σταυρική, αλλά και διότι στη λειτουργική της ζωή δεσπόζει τόσο ο Σταυρός όσο και η Ανάσταση του Χριστού. «Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν», ομολογούμε σε όλη την περίοδο του Πεντηκοσταρίου. 2. Ο Μέγας Αρχιερέας Ιησούς Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή έχει συγκεντρωμένο το ενδιαφέρον του στο έργο που άρχισε μέσα στον κόσμο και που θα συνεχίσουν οι μαθητές του. Γι' αυτό ακριβώς το έργο που δεν είναι άλλο παρά η Εκκλησία και δι' αυτής η σωτηρία του κόσμου παρακαλεί τον Θεό Πατέρα. Οι μαθητές του που είναι οι πρώτοι ηγέτες της Εκκλησίας δεν προέρχονται από αυτόν τον κόσμο αλλά από τον Θεό. «Συ ήσαν και εμή αυτούς δέδοκας». Ζουν όμως και δρούν μέσα στον κόσμο, ο οποίος έχει σαν χαρακτηριστικά του την αμαρτία, τη φθορά, τη διάσπαση. Γι' αυτό και ο θεμελιωτής της Εκκλησίας, τώρα που πλησιάζει η ώρα της δόξας του, και η δόξα αυτή είναι ο Σταυρός και όπως ήδη σημειώσαμε συνάμα η Ανάσταση και η επιστροφή στον Θεό Πατέρα, παρακαλεί ιδιαίτερα. «Άγιε Πατέρα, διατήρησέ του στην πίστη, με τη δύναμη του ονόματός σου που μου χάρισες, για να μείνουν ενωμένοι όπως εμείς». Η ενότητα της Εκκλησίας βρίσκεται στο επίκεντρο των σκέψεων και της προσευχής του Ιησού, ενότητα κατά το πρότυπο της ενότητας Πατέρα και Υιού, κατά το πρότυπο της Αγίας Τριάδας. Εάν η διάσπαση και το κομμάτιασμα του κόσμου σε αλληλομισούμενες ομάδες είναι το αποτέλεσμα της αμαρτίας, δηλαδή της απομακρύνσεως από το Θεό, η ενότητα της Εκκλησίας αποτελεί απόδειξη της Θείας Καταγωγής και προελεύσεώς της. Μόνο ο Υιός του Θεού μπορεί να συνάξει σε μία ενότητα τα διασκορπισμένα παιδιά του Θεού. Μόνο ο Χριστός μπορεί να κάνει τους δύο αντιμαχόμενους κόσμους ένα λαό. Μόνο το Άγιο Πνεύμα είναι η ενοποιός αρχή και η συνεκτική δύναμη των ανθρώπων. Είναι αυτό που κατά τον υμνογράφο όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Ο Τριαδικός Θεός, με άλλα λόγια, είναι ο εγγυητής και το θεμέλιο της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Εφόσον όμως η Εκκλησία ζει και δρά μέσα στον κόσμο, ο κίνδυνος της διαιρέσεως υπάρχει πάντοτε. Κίνδυνος που οφείλεται στον πειρασμό του συμβιβασμού των χριστιανών με τις φθοροποιές δυνάμεις αυτού του κόσμου. Όταν όμως ο κάθε χριστιανός αποβλέπει στη δόξα προς την οποία απέβλεπε και ο Χριστός, δηλαδή στην οδό του πάθους και της θυσίας για τον αδελφό, όταν είναι συνδεδεμένος με την κεφαλή του σώματος, τον Χριστό, και με τους πιστούς που είναι τα άλλα μέλη του σώματος, σύμφωνα με την εικόνα που συνηθίζεται να χρησιμοποιεί για την Εκκλησία ο Απόστολος Παύλος, τότε η ζωή αιώνιος, για την οποία γίνεται λόγος στην αρχιερατική προσευχή του Χριστού και στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο γενικότερα, αρχίζει ήδη από τώρα και η χαρά των πιστών έχει όλη την πληρότητά της. Άνθρωποι με τα χαρακτηριστικά αυτά υπήρξαν οι 318 πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που τιμά σήμερα η Εκκλησία τη μνήμη τους και που με τους αγώνες τους κατά των αιρετικών συνετέλεσαν στην ενότητα της Εκκλησίας. Γιατί η αίρεση σημαίνει διάσπαση, αποκοπή από το σώμα του Χριστού, ενώ η σύνδεση με τον Χριστό και η τροφοδοσία από το ζωοποιό Άγιο Πνεύμα εξασφαλίζουν την ενότητα.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ουρανή καινή και γη καινή. Μελέτιος Καλαμαράς, Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Γράφει η Αγία Γραφή στο Ιερό Βιβλίο της Αποκάλυψης. Είδων ουρανών καινών και γην καινήν. Αυτή η γη που υπάρχει τώρα θα πάυσει να υπάρχει. Και ο ουρανός θα πάυσει να υπάρχει. Και μέσα στον καινούριο ουρανό και στην καινούρια γη θα δεσπόζει η νέα Ιερουσαλήμ. Μια καινούρια Ιερουσαλήμ. Όσο θα ευρίσκεται στη γη η Εκκλησία του Χριστού, όλο και θα αντιμετωπίζει κινδύνους. Μετά την κρίση έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών. Από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχει πια ούτε πόνος, ούτε λύπη, ούτε στεναγμός. Με μία προϋπόθεση, αν έχουμε πιστεύσει στο Χριστό. Για όποιον δεν πιστεύει στο Χριστό, το μέλλον είναι πιο μαύρο και πιο ζωφερό και περισσότερο σκοτάδι. Μία είναι η σοφία. Θεμελιώστε τη ζωή σας στο Χριστό. Αφήστε τον να κυβερνήσει τη ζωή σας. Μας χρειάζεται θάρρος, πίστη, δύναμη. Μα όλα αυτά τα έφερε στον κόσμο ο Κύριός μας τότε που εκένωσε τον εαυτό του και επήρε για χάρη μας δούλου μορφή και ταπείνωσε νεαυτόν μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Η ελπίδα, έστω και σε ποσότητα μιας αμυδράς αχτίδας, στολίζει και ομορφαίνει τον δρόμο μας. Και όσο πιο πηχτό γίνεται το σκοτάδι, τόσο πιο παρήγορη γίνεται η έστω και μία αχτίδα φωτός και ελπίδας. Εμείς είμαστε χριστιανοί, πόσο την αισθανόμαστε αυτή την αχτίδα. Πόσο παίρνουμε από αυτή την ελπίδα χαρά και δύναμη.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

Μητροπολίτης Θεοδωροπόλεως Γερμανός, Τάσος Μιχαλάς. Τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως Γερμανό Αθανασιάδη του Οικουμενικού Πατριαρχείου γνώρισα πριν από 27 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Και εκείνη η πρώτη μας συνάντηση αποδείχθηκε παραγωγική, γιατί έγινε και οικογενειακή φιλία. Αν όμως ο Γερμανός ανήκε στους κληρικούς που αρπάζουν ευκαιρίες για να προβληθούν, ή αν ήταν προβεβλημένος εκκλησιαστικός αξιωματούχος με πυγμή και κατήχε ηχηρό εκκλησιαστικό πόστο, με αντίστοιχη συμπεριφορά, λονδρέζικο ύφος, υπεροψία παιδαγωγού, αρρωγού, καθοδηγητή των ανθρώπων, θα τον είχα ενωρίς απορρίψει, χωρίς τύψεις ή ενοχές, και θα θεωρούσα χάσιμο χρόνου τις συναντήσεις μαζί του. Επειδή όμως ο Σεβασμιότατος ζει ταπεινά και έχει διακριθεί άδειλον πως σε αρετές, με αξία, σεμνότητα, ασκητικότητα, μετριοφροσύνη, ακτιμοσύνη, εξάρτηση από την προσευχή και τη λογική, αρχιοθετήθηκε μέσα μου ως κληρικός οδηγός από αυτούς που σπανίζουν και έχουν να σου προτείνουν πολλά. Θυμάμαι όταν για πρώτη φορά τον επισκέφθηκα στην πόλη, στο μικρό και φτωχικό διαμέρισμα που του είχαν παραχωρήσει για να μείνει, είχα την αίσθηση ότι ανακάλυπτα έναν ακέραιο άνθρωπο που ακτινοβολεί και διδάσκει με τη σιωπή και τη ζωή του. Πίστεψα τότε, χωρίς να έχω διαψευστεί μέχρι σήμερα, ότι βρισκόμουν μπροστά σε έναν άγαμο κληρικό με σεμνή πολιτεία και ασκητική κακουχία, προσγειωμένον και ισορροπημένο από αυτούς που αξίζει ακόμη και να κάθεσαι στην ουρά για να πάρεις την ευλογία τους και τη συμβουλή τους. Φυσικό λοιπόν ότι αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και νιώθω προνομιούχος όταν μία φορά το χρόνο που ο Σεβασμιότατος έρχεται στην Ελλάδα έχω την τιμή και τη δυνατότητα να τον συναντώ. Οι συναντήσεις αυτές με έναν σεβάσμιο ιεράρχη, ο οποίος εν μέσω της πρωτοφανούς κρίσης που σαρώνει την παγκόσμια σφαίρα, πορεύεται εν κυρίω και εκπέμπει ως μη ευωδίας πνευματικής, έχουν γίνει παράδοση και τις περιμένουμε πώς και πώς η οικογένειά μου και εγώ. Θα μπορούσα υποθετικά να ισχυριστώ, έστω και αν κινδυνεύω να θεωρηθώ υπερβολικός ή ντεμοντέ, ότι αν χρειαζόταν να επιλέξω συνάντηση ανάμεσα στον ηγέτη μιας υπερδύναμης και τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως Γερμανό, θα επέλεγα τον δεύτερο, αφού οι κατακόσμων μεγάλοι δεν έχουν λύσεις για έξοδο από κρίσεις. Έχουν και αυτοί αμαρτίες με το κιλό. Ενώ ο Γερμανός γεμίζει τις μπαταρίες σου, σε φωτίζει και σε βοηθάει να βγεις από την αδράνεια, σε ξαλαφρώνει από κακοτεχνίες και αμαρτίες που κουβαλάς και αποτελούν καθημερινό φαινόμενο. Άλλωστε, αυτό δεν είναι το χάρισμα των μεγάλων, όσων πορεύονται την ευθεία οδό, την οδό του Κυρίου. Ξέρουν να ελαττώνουν και όχι να διωγγώνουν τα άγχη και τις αβεβαιότητες των ανθρώπων. Λειτουργούν ως θεράποντες ιατροί, ικανοί να αποκαταστήσουν την κλονισμένη υγεία σου και βοηθούν να διατυπώσεις νέο κώδικα λειτουργίας με τη ζωή και τον εαυτό σου, αν έχεις ναρκωθεί ή πληγωθεί από τις πραγματίες του βίου. Βέβαια, όσοι έχουν εμπλακεί στο παιχνίδι της καριέρας και συναλλάσσονται για να αναδειχθούν, θεωρούν παρακατιανούς ανθρώπους σαν τον Μητροπολίτη Θεοδωροπόλεως Γερμανό, κατώτερους ακόμη και από χαμηλόβαθμους υπαλλήλους των Βρυξελών. Αλλά όσοι επιθυμούν να συντονίζονται με τα άνω και προσδοκούν κάτι περισσότερο από τον επίγειο άρτο, θεωρούν τους καριερίστες ως μη υπάρχοντες και δίνουν σταυρό προτιμήσεως σε κληρικούς σαν τον Γερμανό, που αποτελούν ευλογία γιατί μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Πόσους και πόσους ανθρώπους με τραυματισμένη προσωπικότητα και πολυτάραχη προσωπική ιστορία δεν βοήθησε ο Σεβάσμιος Ιεράρχης να ισορροπήσουν, να πάρουν σωστές αποφάσεις και να προχωρήσουν. Ευγενής, διακριτικός, συνετός, ανεκτικός, γλυκής, άνθρωπος ήπιον τόνων, ποτέ αυστηρός, σκληρός ή απάνθρωπος για τα ανθρώπινα λάθη, ο Σεβασμιότατος Γερμανός ξέρει να οδηγεί θνητούς. Τυφλούς, τα τότα, τον τενούν, τα τόματα και να τους στηρίζει. Και όλες αυτές τις πολύτιμες παροχές τις προσφέρει πάντοτε πρόθυμα,
και με τρόπο που δεν στερείται του μέτρου και της λογικής, αλλά απλά και ταπεινά, όπως ο ίδιος επέλεξε να ζει. Όχι με βαρύγδουπες μεταφυσικές εκφράσεις ή στριφνούς και δυσνόητους θεολογικούς όρους, που βρίσκονται έξω από τις αντοχές των ανθρώπων και προκαλούν κόπωση στους ήδη κοπιώντες και επεφορτισμένους. Αυτή η απλότητα και η επικοινωνιακή ικανότητα του Μητροπολίτη με τους ανθρώπους ήταν ίσως και ο λόγος που ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέθεσε σε αυτόν τον άσημο ιεράρχη το δύσκολο έργο της εξομολόγησης.

0: εργάζονται με συνέπεια, έχουν λογική και ευθύνη. Θα αναφέρω τρεις μόνο από τις πολλές αρετές του Θεοδωρου Πόλεως Γερμανού, οι οποίες με έχουν διδάξει. Η πρώτη έχει να κάνει με την απόλυτη ακτιμοσύνη του. Δεν διαθέτει πορτοφόλι, βιβλιάριο καταθέσεων, αυτοκίνητο, περιουσία. Δεν έχει καν σπίτι. Ζει μόνος και δεν είναι συλλέκτης εκκλησιαστικών τίτλων ή αξιωμάτων. Μόνο έναν αδελφό έχει που ζει με τη σύνταξη του ΟΓΑ σε μια γκαρσονιέρα περίπου 30 τετραγωνικών και σε περιοχή μάλλον υποβαθμισμένη. Στο σπίτι του αδελφού του και στο ίδιο δωμάτιο με αυτόν φιλοξενείται ο Γερμανός όταν έρχεται στην Αθήνα. Η δεύτερη μεγάλη αρετή είναι ότι ο Μητροπολίτης Θεοδωρου Πόλεως Γερμανός θεωρεί την αρχιεροσύνη ευλογία και όχι ζυγό ή φυλακή. Γι' αυτό και ζει με σοφροσύνη, όχι απερίσκεπτα. Για χάρη της αρχιεροσύνης, ο Γερμανός υφίσταται συνεχείς και έντονες στερήσεις από αυτές που εδραιώνουν στον άνθρωπο, ιδιαίτερα στον κληρικό, την ισορροπία και του διασφαλίζουν αηφορία, δηλαδή προαγωγή στην εν Χριστώ ζωή. Αυτός ο τρόπος ζωής που σήμερα σπανίζει μπορεί για πολλούς να θεωρείται μορία, αλλά για ορισμένους που επέλεξαν να κινούνται στα ίχνη του Ιησού, ισοδυναμεί με κυοφορία ελευθερίας αγαλιάσεως, με συνταγή απαλλαγής εκπαντίων δεινών. Η τρίτη αρετή που κοσμεί τον Μητροπολίτη του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι η ικανότητα να ακούει τον συνομιλητή του, στον οποίο αναγνωρίζει το δικαίωμα να έχει διαφορετική άποψη με τη δική του ή ακόμη και να ασκεί κριτική σε βασικές κατευθύνσεις της εκκλησιαστικής πολιτικής. Ο Γερμανός δεν αντιδρά με θυμό και φωνασκίες, ούτε σε θεωρεί κάθαρμα που διαπράττει έγκλημα ή ληστεία όταν εκφράσει την άποψή σου για πεπαλαιωμένες πρακτικές εκκλησιαστικής ποιμαντικής που σήμερα δεν θα έπρεπε ίσως να υπάρχουν ή για αστοχίες κληρικών που εκθέτουν την Εκκλησία. Αλλά σε ακούει, προβληματίζεται και σε πολλά συμφωνεί, έστω και αν δεν σου το ανακοινώνει. Έτσι, όταν εφέτος του είπα ότι η Εκκλησία πρέπει να αποφυλακίσει το λόγο της, που από τη φύση του είναι σύγχρονος και να προχωρήσει σε επανευαγγελισμό των ανθρώπων, βάζοντας σε νέους ασκούς το παλαιάς εσοδείας πνευματικό κρασί της, ώστε να μην γίνει ξύδι, όχι μόνο δεν με θεώρησε θρασί ή επικίνδυνο λοποδίτη, αλλά με άκουσε προσεκτικά και με άφησε να μιλάω. Επίσης, όταν του είπα ότι οι χριστιανοί που εμφανίζονται μεταξύ τους αποξενωμένοι ή εχθρικοί, ενώ πιστεύουν στον ίδιο γεννηθέντα, σταυροθέντα και αναστάντα Θεό, θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε κοινωνικά θέματα όπως η ανεργία, η μόλυνση του περιβάλλοντος, τα διαζύγια, τα ναρκωτικά κλπ, αφήνοντας τα δογματικά να επιληθούν όταν έλθει το πλήρωμα του χρόνου, ο Γερμανός δεν με χαστούκησε, ούτε με αφόρησε ως αποστάτη, αλλά συνέχισε να μιλάει μαζί μου και έδινε πιστικές απαντήσεις στις αντιρρήσεις μου. Εφέτος, αρχές Νοεμβρίου, χτύπησε το τηλέφωνο και πάλι. Ήταν ο Μητροπολίτης Θεοδωρου Πόλεως Γερμανός. Η φωνή του ασθενική όπως πάντα, αλλά ευγενική, ζεστή, ευχάριστη. Ανάμεσα στα άλλα μου είπε: «Αυτή τη φορά δεν θα μπορέσω να έλθω, γιατί είναι αδύνατο να ανέβω έστω και τα λίγα σκαλιά, αλλά θέλω πολύ να συναντηθούμε». Σε λίγο βρισκόμουν στο μικρό, φτωχό διαμέρισμα, το οποίο στα δικά μου μάτια φαντάζει παλάτι, αφού φιλοξενεί έναν άνθρωπο του Θεού, έναν ταπεινό εργάτη της Εκκλησίας του Χριστού, που θεωρώ ότι διαθέτει αγγελικές προθέσεις και χαρακτηριστικά τα οποία συχνά παραπέμπουν στη ζωή των Αγίων. Γερμανού του Σεβασμιωτάτου και Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου πολλά τα έτη.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, Νικόλαος Χατζηνικολάου, Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής. Μακαριότατε, σεβασμιότατοι, αγαπητοί αδελφοί, η σημερινή μέρα δεν είναι μεγάλη για τον αναμφίβολα μέγιστο και παγκόσμιο Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, τον οποίο φέτος τιμά η Εκκλησία της Ελλάδος με αφορμή τη συμπλήρωση 1600 χρόνων από τις κοιμήσεώς του. Αυτός δεν έχει ασφαλώς ανάγκη από τέτοιους εορτασμούς. Η σημερινή μέρα είναι μεγάλη για όλους εμάς, που ζώντας πολύ μακριά από την εποχή του και ακόμη μακρύτερα από το πνεύμα του, αισθανόμαστε ως μέγιστη ανάγκη να εμπνευστούμε από το οικουμενικό μεγαλείο του. Αγωνιζόμαστε να μαθητεύσουμε στις μυστικές γωνιές της ανεπανάληπτης μοναδικότητάς του. Προσπαθούμε να γίνουμε μέτοχοι της αιώνιας δόξας και της χάριτός του. Α. Γνωριμία με τον Άγιο. Τον Άγιό μας μπορούμε να τον γνωρίσουμε σε ποικίλα επίπεδα. Η μνήμη του μας φέρνει σε επαφή με το ιστορικό περίγραμμά του. Η μελέτη των λόγων του και η ταπεινή τιμή του με την κρυμμένη μυστική μορφή του. Και τέλος, η αίσθηση της προσευχής του με το συνήθως δυσδιάκριτο αιώνιο πρόσωπό του. Α. Διαβάζοντας τον βίο, τα έργα και το συναξάρι του, γνωρίζουμε το ιστορικό, το φανερό πρόσωπό του. Βλέπουμε πώς πέρασε από πειρασμούς και διωγμούς, πώς αξιοποίησε τις ευκαιρίες, τα γεγονότα και τα τάλαντά του, πώς εξαγίασε τη φύση του. Γνωρίζουμε τις αρετές και τον χαρακτήρα του, την υπομονή, τη μακροθυμία, την ανωτερότητα, τις ευαισθησίες, το κοινωνικό της καρδίας του, τη φιλοπτωχία του. Μια πολυτάραχη, γεμάτη εντάσεις και πάθος ζωή, με διωγμούς αλλά και ανεξικακία. Με αδικίες αλλά και δικαίωση. Με εξορίες αλλά και παλαϊκή αποκατάσταση. Με απέραντη αγάπη στην Εκκλησία αλλά και συνεχή διάψευση από μέρους της, της κηρυττωμένης από τον ίδιο Αγίας Αποστολής της. Β. Προσεγγίζοντας σε βάθος το περιεχόμενο της ζωής και των λόγων του, υποψιαζόμαστε κάπως το μυστικό πρόσωπό του. Πίσω από τις εκδηλώσεις της ζωής του κρύβεται ο άνθρωπος της απαράμιλης πίστεως, της αξιοθαύμαστης δυνάμεως, της απροσμέτρητης αγάπης, της σπάνιας χάριτος. Αυτός που βλέποντάς τον δεν αναγνωρίζεις μόνο το μεγαλείο των επιτευγμάτων του, αλλά αντικρίζεις κυρίως το πρόσωπο του Θεού στη ζωή του. Καμαρώνεις για την ανθρώπινη φύση. Κυρίως όμως χαίρεσαι για το έργο του Θεού στον άνθρωπο. Πάσχει και δεν τον λυπάσαι συναισθηματικά, γιατί ξέρεις ότι έτσι δοξάζεται πνευματικά. Λυγίζει ο φυσικός του άνθρωπος και δεν κλονίζεται η πίστη σου στη χάρη του, γιατί η εγκατάλειψη των ανθρώπων ενισχύει την παρουσία του Θεού στη ζωή. Πεθαίνει εξόριστος και προδομένος από την Εκκλησία και δεν σκανδαλίζεται η σχέση σου μαζί της, γιατί πάνω στην ατίμωσή του προβάλλεται η βεβαιότητα της εν τη Εκκλησία Αναστάσεώς του. Από την άλλη μεριά μιλάει μαγευτικά και δεν θαυμάζει την οξυδέρκεια ή την καλλιέπειά του, γιατί φανερώνει τον Θεό πιο πολύ από το χαρισμά του. Τον τιμά και τον δοξάζει ο λαός και τον ομολογεί η ροά του, και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι αυτή η αληθινή δόξα του, γιατί ενέχει τον κίνδυνο της επίγειας ανταμοιβής του. Η όποια γήινη πορεία και εικόνα του αποτελεί απλή μόνο προβολή του θεωμένου προσώπου του. Είναι επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, κατά τον υμνογράφο του. Γ. Τέλος, αγαπώντας τον ως καταχάριν Άγιον και προσευχόμενοι σε αυτόν εν τη Εκκλησία, προσκυνώντας το Άγιο Λείψανό του, ψάλλοντας την ακολουθία του, εξητώντας τις πρεσβείες του, γινόμαστε κοινωνοί του αιωνίου προσώπου του. Ζούμε τον Άγιο όχι όπως τον περιγράφουν οι βιογράφοι του, αλλά όπως τον φανερώνουν τα έργα του. Όχι όπως τον υπαγορεύει η σκέψη μας, όχι όπως ήταν, αλλά όπως είναι τώρα, όπως τον εκφράζει η αιώνια υπερουράνιος ενώπιον του Θεού παράστασή του. Όπως τον δοξάζει ο Θεός στη Βασιλεία Του, έτερον και οθνίως ηλιωμένον. Δεν προσευχόμεθα σε Αυτόν που υπέφερε στη γη, αλλά σε αυτόν ο οποίος κατά το πρότυπο του εσταυρωμένου, ενώ πέπονθεν αυτός πειραστής, δύναται της πειραζομένης βοηθήσε. Δεν ακούνε τα αυτιά μας τον χρυσό λόγο από το στόμα του, αλλά αισθάνεται η καρδιά μας άρρητα ρήματα, αούκ εξών ανθρώπων λαλήσε. Αξιολογούμε την αγιότητά του όχι από το μέτρο της ενάρετης πολιτείας του, αλλά από την αίσθηση της αιώνιας δόξης του, από την παγκαρπία των προσευχών του, από τη βίωση της ενώπιον του θρόνου του Θεού παρησίας του, από την εύνοια του Θεού στο πρόσωπό του, από το μέγεθος της ειδικής χάριτός του. Β. Σημείων αντιλεγόμενων. Τον Άγιο Χρυσόστομο τον ελάτρευσε η Εκκλησία. Αυτός την κόσμησε με το θησαυρό της Θείας Λειτουργίας, την πρίκησε με τα απαράμιλα κηρύγματά του, την ενθουσίασε με τον μαγευτικό, πρωτότυπο, διεισδυτικό, περιεκτικό και πολυδιάστατο λόγο του. Τη αγίνεψε με το ασυμβίβαστο και ηρωικό ήθος του. Τη λάμπρινε με το παράδειγμα και τη συνέπεια της αγίας και γεμάτης έμπνευσης ζωής του. Δεν τον ανεγνώρισαν οι μεγάλοι και ισχυροί αυτού του κόσμου. Για αυτούς ήταν βαρύς και βλεπόμενος. Τον πολέμησαν, τον αδίκησαν, τον εξόρισαν. Με τον διωγμό τους όμως τον βοήθησαν να αποκαλύψει το μεγαλείο της αδαμάντινης ψυχής του. Ίσως χωρίς την εμπάθεια και το μίσος τους, ο Άγιος Ιωάννης να ήταν μόνον Χρυσόστομος, χρυσόλογος, χρυσορήμων και χρυσόφωνος. Αυτός όμως, μέσα από την αδικία, τον διωγμό και την εξορία, ανεδείχθη κατά τον υμνογράφο «Χρυσούς των λόγων, χρυσούς και την καρδίαν» και «Χρυσουργός των καρδιών των πιστών». Χωρίς να θέλουν οι διώκτες του, φανέρωσαν τον θησαυρό της ψυχής του. Ανέδειξαν το μεγαλείο του. Απέδειξαν την ιστορική μοναδικότητά του. Εγκατέστησαν το πρόσωπό του στην καρδιά του λαού. Έγιναν μεγάλοι ευεργέτες της ιστορίας και μοναδικοί δωρητές της Εκκλησίας. Τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο τον ανεγνώρισαν οι πολλοί αλλά μικροί, οι άγνωστοι αλλά αληθινοί, οι αναρμόδιοι αλλά ευαίσθητοι, οι απόμακροι από τις εξελίξεις αλλά αγνοί στις προθέσεις. Τον πολέμησαν τα κέντρα της εξουσίας και τον υπεραγάπησε ο λαός. Τον συκοφάντησε και τον αδίκησε το εκκλησιαστικό σύστημα, αλλά τον αγκάλιασε και τον ομολόγησε με δύναμη και επιμονή η εκκλησιαστική συνείδηση. Αυτός της δόθηκε ως λόγος και παράδειγμα και ανταμείφθηκε με το ανεκτίμητο νόμισμα της εμπιστοσύνης και της αγάπης της. Γάμα. Σημεία συνάντησης του Θεού. Αυτό που χαρακτηρίζει τον τιμόμενο Άγιο είναι η ανυποχώρητη διεκδίκηση της ξεκάθαρης αλήθειας, η τόλμη της αμφισβήτησης των φαινομένων και ευκόλως κατανοουμένων, η ασυμβίβαστη διάθεση αντικατάστασής τους από το μυστήριο που αποκαλύπτεται και μας υπερβαίνει, ο ηρωισμός που απαιτεί η συμφωνία λόγων και ζωής, ο πανίσχυρος κοινωνικός του λόγος, η εγκαρτέρηση στον διωγμό και την αδικία. Είναι η συνολική και μεγάλη αρετή του, είναι η αγιότητά του που έπεισε το λαό και την ιστορία. Εν διέτοιμα εφάνης ουρανίων αρετών. Εν σίγαρ κατεσκήνωσε των αρετών η πάσα αγιοσύνη. Για όλους αυτούς τους λόγους, ο λόγος του χαρακτηρίζεται από απροσμέτρητη διεισδυτικότητα, από κοινωνικοπνευματική σφαιρικότητα, από διαχρονική επικαιρότητα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι θεολογικός ως προς τον στόχο του, επιστημονικός ως προς τη μεθοδολογία του, ανατρεπτικός ως προς την κοινωνική εκφορά του. Είναι επίκαιρος στις αφορμές του, σύγχρονος στη μορφή του και διαχρονικός στα νοήματά του. Τα ερμηνευτικά κείμενά του, οι θεολογικές ομιλίες του, οι γεμάτες δόγμα και αμεσότητα λειτουργικές και μη προσευχές του, η ανυποχώρητη στάση του στις διατυπώσεις της πίστης και της θεολογίας δείχνουν με ενάργεια τη θεοκεντρικότητα και χριστοκεντρικότητα της διδασκαλίας του. Ο υμνογράφος τον αποκαλεί «τον δογμάτων πέλαγος ανεξάντλητον», «θεολογίας υψηλής ακρίβιαν», «νουν ουράνιον της θεολογίας». Μέσα στο ορθό δόγμα διακρίνει ο Άγιος το πρόσωπο του Θεού για τον οποίο ομίλει. Αλλά όχι μόνον μέσα σε αυτό. Δόγμα δίχως καθαρή και συνεπή ζωή, μοιάζει περισσότερο με φιλοσοφική αιμονή και εγωιστικό ιδεολόγημα. Γι' αυτό και ο λόγος του δεν έχει τον χαρακτήρα αφηρημένης ακαδημαϊκής πραγματείας, αλλά αγκαλιάζει τη ζωή, την καθημερινότητα, τις λεπτομέρειες, την αδύναμη και αμαρτωλή ανθρώπινη φύση. Την αγκαλιάζει με βαθιά γνώση των αντικειμενικών στοιχείων της αφενός και των δυνατοτήτων και προοπτικών της αφετέρου. Ανεβάζει ψηλά το κριτήριο της ανθρώπινης ποιότητος για να καταδείξει το βραχύτη παραγγέλους ιδίωμα του ανθρώπου. Ανοίγει όμως και τους κρουνούς της επιοικίας και κατανόησης για να εκφράσει τον σεβασμό του στον «ως άνθος του αγρού εξανθισμό του». Αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τη λογική του ικανότητα για να υπογραμμίσει την ιδιαιτερότητα και μοναδικότητα του ανθρώπου μέσα στη δημιουργία. Ο Άγιος Ιωάννης αντικρίζει το Θεό μέσα στον πεπτοκότα, αλλά και θεούμενο άνθρωπο. Ο Άγιος όμως διακρίνει τον Θεό αντικατοπτριζόμενο και μέσα στην εικόνα του πάσχοντος συνανθρώπου. Ο λόγος του Κυρίου, εφόσον επιείσατε ενή τούτων των αδελφών μου, των ελαχίστων εμή επιείσατε, δεν αποτελεί ούτε υπερβολή, ούτε αναλογία. Έχει πραγματικό νόημα και απόλυτη ισχύ. Η αγάπη του για τους φτωχούς είναι τόσο μεγάλη, ώστε για αυτούς πούλησε ακόμη και τα αντικείμενα του επισκοπικού μεγάρου, κατήργησε τα επίσημα γεύματα και έφτασε σε ακρότητα απλότητος στην προσωπική του παρουσία και ζωή. Αυτός που συνέθεσε τη Θεία Λειτουργία μιλάει με ιδιαίτερα καινοτόμο τρόπο και για τη λειτουργία της προς τον αδελφό αγάπης. Αυτός που προτρέπει σε εντός του ναού λατρευτική συνάντηση του αοράτος δορυφορουμένου τες αγγελικές τάξες συν βασιλέως των όλων, ο ίδιος φέρεται να διακηρύσει δημόσια. Αν πηγαίνοντας στην εκκλησία συναντήσεις έναν φτωχό, πάρε τον στο σπίτι σου. Κάνει στο σπίτι σου εκκλησία. Βάλε τον να καθίσει στο τραπέζι σου. Κάνει στο τραπέζι σου Αγία Τράπεζα. Δώσε του να φάει από το φαγητό σου. Κάνει το ψωμί και το κρασί σου Θεία Κοινωνία. Στο ναό πηγαίνουμε για να συναντήσουμε τον Θεό. Όταν πέφτουμε πάνω σε έναν φτωχό, τον έχουμε ήδη συναντήσει. Δέλτα. Χρυσούς των λόγων, χρυσούς και την καρδίαν. Βαθύς γνώστης της φυσιολογίας της ανθρώπινης ψυχής, σπουδαίος αναλυτής των κοινωνικών παθών και αδυναμιών, αληθής επιστήμων των μυστικών της θεϊκής σοφίας, ομιλεί με παροιμιώδη γλυκύτητα για τον ανθρώπινο πόνο, αλλά ελέγχει αδυσόπιτα την οθεία της αλήθειας, τη διαστροφή του κλήρου και την απροκάλυπτη αμαρτία. Βασιζόμενος στην κοινή λογική, αξιοποιώντας τους θησαυρούς της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και κυρίως εμπνεόμενος από τα κείμενα του Αποστόλου Παύλου, ομιλεί σε γιορτές, σε μνήμες Αγίων, σε ευκαιρίες εκτάκτων κοινωνικών γεγονότων, ερμηνεύει, αναλύει, συνθέτει, ενθουσιάζει, προτρέπει, εμπνέει, μυσταγωγεί ακατάπαυστα όχι μόνο τον κόσμο που έχει μπροστά του και τον ακούει, αλλά και την Εκκλησία και τον κόσμο που στο μέλλον θα τον μελετάει. Ενώ είναι τόσο γνωστός και φημισμένος για το στόμα του, το όργανο αυτό της μελωδικής έκφρασης της βιωμένης αλήθειας, αυτό που παρέμεινε στην ιστορία αδιάφθορο είναι το αυτί του. Στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους φυλάσσεται η τιμία κάρα με ολόκληρο το αριστερό αυτί του. Ο Άγιος είχε στραμμένο το στόμα του στον κόσμο και το αυτί του στην αλήθεια του ανθρώπου και στη Βασιλεία του Θεού. Ακούει τις ανάγκες της Εκκλησίας και πληροφορείται την αλήθεια του Θεού. Η εμπειρία των θείων του ακουσμάτων κινεί τον ποταμό της χρυσής γλώσσας του. Ο Άγιος Χρυσόστομος πρόβαλε τον λόγο ως εκφραστικό εργαλείο. Τον ετοίμησε ως σκέψη, τον αγίασε ως ενδιάθετη κίνηση. Η μοναδική σε ευαισθησίες και αγιότητα ψυχή του φώτισε το νου και τη σκέψη του και αυτά με τη σειρά του τροφοδότησαν το μεγάλο ρητορικό χαρίσμα του. Θαυμάζει κανείς την αναλυτική σκέψη του, την τόλμη της υγιούς αμφισβητήσεώς του, την πολυδιάστατη προσφορά του, τον συνδυασμό της αλήθειας με την ομορφιά, της θεολογίας με την τέχνη, της πίστης με τη λογική, της διεισδυτικής σκέψης με την καθολική αγάπη. Σε στιγμές τριαμβευτικής δικαιοσύνης του ομιλεί για τη ματαιότητα του κόσμου. Ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. σε στιγμές άφατης αδικίας και άδικης εξορίας, δοξάζει το Θεό ως μεγάλον ευεργέτη. Δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Ούγαρ παύσω με τούτο επιλέγον, αΐ επιπάσιμη τη συμβαίνουση. Έχει μπροστά του τον Σταυρό και ξεσπάσε δοξολογία. Δια τούτον ουκέτη φοβούμεθα τα πεπειρωμένα βέλη του διαβόλου. Την γάρ πηγήν της ζωής εύρωμεν. Δια τούτον ουκεσμένεν χειρία. Τον γάριν υφίον απελάβομεν. Δια τούτον ουκέτη δε δίκαμεν των λύκων. Τον γάρ ποιμένα των καλών επέγνωμεν. Δια τούτον ουκέτη φρύτωμεν των τύρανων. Τον γάρ βασιλή προσεδράμωμεν. Ζει την Ανάσταση και εκφράζει με θεϊκό τρόπο την οικουμενική αγκαλιά του ζώντος Θεού. Ήτης ευσεβής και φιλόθεος, απολαβέτω της καλής ταύτης και λαμπράς πανηγύρεως. Ήτης εις μόνην έφθασεν την ενδεκάτην, μη φοβηθεί την βραδύτητα. Φιλότιμος γαρών ο δεσπότης, δέχεται τον έσχατον καθάπερ και τον πρώτον. Αναπάβει τον της ενδεκάτης, ως τον εργασάμενον από της πρώτης. Και τον ύστερον ελεεί, και τον πρώτον θεραπεύει. Κακήν ο δίδωση και τούτο χαρίζεται. Και τα έργα δέχεται και την γνώμη να σπάζεται. Και την πράξην τιμά και την πρόθεσην επενεί. Η απέραντη αγάπη του στο Χριστό και τον πιστό λαό δεν μπορεί να συμφιλειωθεί με την ιδέα ότι από την Πασχάλιο χαρά είναι δυνατόν κάποιος να εξαιρεθεί. Ουκούν εισέλθετε πάντες εις την χαράν του Κυρίου ημών και πρώτη και δεύτερη των μισθών απολάβετε. Πλούσιοι και πένιτες με τα λίλων χορεύσατε. Εγκρατείς και ράθιμοι την ημέραν τιμήσατε. Νηστεύσαντες και μη νηστεύσαντες εφράνθητε σήμερον. Η τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Πάντες απολαύσατε του συμποσίου της πίστεως. Πάντες απολαύσατε του πλούτου της Χριστότητος. Χριστός γάρε γερθείς εκ νεκρών. Απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αγαπήθηκε ως ολίγοι Άγιοι στην Εκκλησία. Δεν είναι Άγιος μόνο της Αντιόχειας ή της Κωνσταντινουπόλεως, ούτε μόνον της Ανατολής ή του 4ου αιώνος. Είναι Άγιος των μοναδικών χαρισμάτων, της μεγάλης δόξης, του πληρώματος της χάριτος, των μαρτύρων εφάμιλος, των Αγίων Αγγέλων Ισοστάσιος, των Αποστόλων Ομότροπος. Είναι Άγιος όλων των αιώνων. Είναι Άγιος και του σήμερα. Είναι ο Άγιος ολόκληρης της Εκκλησίας. Μπορεί να γίνει και δικός μας. Να κάνει δικό μας και τον Χριστό που τόσο αυτός αγάπησε και αυτός τόσο τον αγάπησε. Τες του σου Αγίου πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Εξαιρετικό.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτής.